περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Η μεγάλη απεργία του 1977. Η απεργία θεωρείται παράνομη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να καταφθάνουν από την Αθήνα. Δημιουργίες αστυνομικών κυκλοφορούν οπλισμένοι στον οικισμό των άσους σπιτιών, τρομοκρατώντας τους πολίτες. Η τοπική κοινωνία διχάζεται επικίνδυνα, ενώ οι γενικές συνελεύσεις των απεργών γίνονται αρχικά στον κινηματογράφο του οικισμού. Η εταιρεία ως ιδιοκτήτρια ολόκληρου του οικισμού απαγορεύει τη χρήση αυτού του χώρου. Η απεργία έτσι πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους στην παραλία, εφόσον η Αιγαιαλίτιδα ζώνη είναι δημόσιο αγαθό και δεν ανήκει στην εταιρεία. Ο απεργιακός αγώνας καλύπτεται από το φιλεργατικό τύπο της εποχής με τα ρεμπορτάζ του ριζοσπάστη να είναι αναλυτικά για το τι θα συμβεί. Συγκροτείται επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλο για να μελετήσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης. Προτείνει την τοποθέτηση σκεπάστρων στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας φιλτραρίσματος και ανακύκλωσης του εκλοιόμενου φθορείου. Το φθινόπωρο του 1977, τα συνεργαζόμενα σωματεία δίνουν στην Αθήνα συνέντευξη τύπου για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασία τους. Τις σχετικές εισηγήσεις έκαναν εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων. 1977, 2 Δευτέρου. Αποφασίζεται ομοφόνος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών και Νανογεφυρών και του Προμηθέα να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο ετοιμάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% επί του βασικού μισθού για την ηλεκτρόλυση και κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού για το χυτήριο και τους ανόδους. 1977, 11 Δευτέρου. Λίγη απεργία με ήττα των εργαζομένων και με συνέπεια την απόλυση 10 εργαζομένων, όπου θεωρούνται ομόφωνα από τα σωματεία παράνομες. Λαμβάνονται κοινές αποφάσεις να στηριχθούν παντιοτρόπως ηθικά, οικονομικά, με προσφυγή στη δικαιοσύνη και τη στήριξή τους από τη ΓΕΣΕΕ. Υπάρχουν ωστόσο λίγοι εργοδοτικοί που ψηφίζουν κατ' εξαίρεση την απόλυση των συναδέλφων τους. Οι γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν πλειοψηφικά ότι σε περίπτωση που μελλοντικά απειληθούν με απόλυση εργαζόμενοι μέλη του, αυτό θα είναι αιτία άμεσων απεργιακών κινητοποιήσεων. Το 1978 πραγματοποιείται στην πύλη του εργοστασίου δεκαήμερη απεργία πείνας 9 εργαζομένων στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ 2 εξ αυτών πέθαναν τα επόμενα χρόνια. Τα συνεργαζόμενα σωματεία συμπαρίστανται με στάσεις εργασίας και πορείας στο χώρο του εργοστασίου. Η τοπική κοινωνία στέκεται στο πλευρό των ασθενών, προσπαθώντας να τους στηρίξει με κάθε τρόπο όλο το 24ωρο. Συμπαράσταση εκφράζεται επίσης από κόμματα, συνδικάτα και τοπικούς φορείς. Ο παλαϊκός αυτός αγώνας είναι ο πρώτος που έχει άμεσα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται από την εταιρεία για τη σοβαρή βλάβη της υγείας τους και λύνεται η σύμβαση εργασία τους. 1982. Από το 1974 λοιπόν ξεκινά μια μακροχρόνια περίοδος μεγάλων συνδικαλιστικών αγώνων και ζυμώσεων με τα αλληλέγγυα σωματεία του Αλουμινίου να βάζουν τις βάσεις για την τελική ένωσή τους το 1982 με κοινό μέτωπο διεκδικήσεων. Το 1982 αποφασίζεται σταδιακά από τη Γενική Συνέλευση η αυτοδιάλυση των σωματείων και η δημιουργία του ενιαίου και ισχυρού Σωματείου Ένωση Εργαζομένων στην Εταιρεία Αλουμίνιων της Ελλάδος που υφίστανται μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδρυσή του έγινε πάνω στο καταστατικό του πολυπληθέστερου σωματείου, τον Ήφαιστο. Στις 15-12 του 1981, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου ψηφίζει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και τυπικά την ιδρυτική πράξη. Με την Ένωση, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να λύσουν σταδιακά όλα τα αιτήματα του 1977 και όλα όσα συγκεντρώθηκαν τα επόμενα χρόνια στην περίοδο του 1985 με 1990, αναβαθμίζοντας υπερθετικά τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές συμφωνίες τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους βαρέων βιομηχανιών της Ελλάδος. Το 1985, κορυφαία συνδικαλιστική στιγμή του Σωματείου Ένωση, η παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πεσινέ στη Γαλλία. Θα αποφασιστεί η εφαρμογή μιας βελτιωμένης και με υψηλό κόστος νέα μέθοδος παραγωγής, ενώ παράλληλα οι σχετιζόμενες με την απαχαιωμένη μέθοδο πνευμονοπάθειες και λοιπές ασθένειες του αναπνευστικού θα εκλείψουν από τον περιορισμό της εκπομπής του πολύ επικίνδυνου φθορείου. Το 1989 πραγματοποιείται η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία των εργαζομένων και η πρώτη μεγάλη του Σωματείου Ένωση που κρατά 49 ημέρες με οικονομικά κυρίως αιτήματα που σχετίζονται με τα υπερκέρδη της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων. Στην απεργία κινητοποιούνται εργαζόμενοι ΜΜΕ τοπική κοινωνία. Γίνονται διαδηλώσεις σε Λιβαδιά και Αθήνα, αποκλεισμός δρόμων με τη συμμετοχή των εργατοϋπαλληλικών, της ΠΟΕΜ και της ΓΕΣΕΕ. Το κύρος του σωματείου γιγαντώνεται.
εμπνέοντας σεβασμό στους ταξικούς του αντιπάλους, δημιουργώντας εκείνα τα χρόνια ταξική συνείδηση στα μέλη του. Έτσι ακολουθεί η ήρεμη συνδικαλιστική δεκαετία του 1990. Μια δεκαετία συντήρησης των κεκτημένων, καθώς οι όποιες αυξήσεις είχαν σχέση με τον πληθωρισμό, διορθωτικές, με τους εργαζόμενους του αλουμινίου παρόλα αυτά να απολαμβάνουν από τις διεκδικήσεις της σκληρής δεκαετίας του 70 και των σοσιαλιστικότερης δεκαετίας του 80 τα εξής αξιόλογα προνόμια για τα δεδομένα της Ελλάδος. Αύξηση των αδειών και ευελιξία των ωραρίων και των προγραμμάτων βάρδιας. Προαιρετική ασφάλιση των εργαζομένων στην ασφαλιστική εταιρεία Λύκο με έξοδα σε μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρείας και σε μικρότερο του εργαζομένου. Το κύριο όφελος του εργαζομένου ήταν ότι με την συνταξιοδότησή του έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό σχετικό με την μισθολογική του ανέλυξη από την Αλίκο. Επιδότηση των διακοπών σε ένα μέρος των εργαζομένων που άλλαζε κάθε χρόνο. Επενδύσεις της εταιρείας που αφορούσαν τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής με το επίπεδο ασφάλειας του εργοστασίου να αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο. Επιδόματα όλων των κατηγοριών και επίδομα βάρδια στα τμήματα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου όπου η παραγωγή ήταν συνεχής. Θέσπιση επιτροπών ελέγχου όπως της υγιεινής και ασφάλειας. Βοηθητικές εργολαβίες που συνεργάζονταν με την εταιρεία με καθεστώς προστασίας και αναβαθμισμένους κανονισμούς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στο χώρο εργασίας. Δημιουργία καντινών σίτησης στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται μόνιμοι εργαζόμενοι. Κοινωνικές παροχές και παροχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του και τις τέχνες του. Δημιουργία σταδιακά ενός πρότυπου εργατικού οικισμού, τα άσπρα σπίτια. Τη παραλία Διστόμου με όλες τις πνευματικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές ανέσεις των κατοίκων. Νέες προσλήψεις αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας ασθενών και τραυματισμένων εργαζομένων. Συμμετοχή του σωματείου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Καθιέρωση ετήσιων αυξήσεων και παροχής μπόνου κερδών στους εργαζομένους.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Έλα Λαμέ είναι 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η ώρα είναι 8.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Με έναν εκπληκτικό Γιάννη Κωνσταντέλη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην κατάμεση Τούμπα και προκρίθηκε στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την βελγική Άντερλεχτ. Ο Κωνσταντέλη σημείωσε και τα δύο γκολ. Ο Κωνσταντέλη είναι διαφορετικό, το ξέρετε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για το τι έκανε χωρίς την μπάλα. Πίεζε παντού και συνεχώς βοηθούσε στα κλεψίματα, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Υποκριθήκε στο Κωνσταντέλη και ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, Ιγκορ Κόστιουκ. Δεν έχουμε ποδοσφαιριστές σαν κι αυτόν. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΕΠΑΚ, ήρθε ισόπαλος 2-2, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση χάρη στο 2-1 του πρώτου αγώνα. Σκόρα για τους πράσινους, η Γιάνγκουζη στο 44. Ράστοντερ στο 85, για τους Ούγκρους σκόραν Ιπέτο στο 35 και Γκέρφι στο 57. Ο Δάνος προπονητής των Πράσινων, Γιάκουμ Νίστρουπ, δήλωσε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση». Η ΕΠΟ είναι χάρη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για την πρόκρισή τους στην επόμενη προκριματική φάση του UEFA Europa League και του UEFA Conference League αντίστοιχα. Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Εθνικό Αστέρα μέχρι την πρώτη εθνική. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι εναντίον της Νεϊμέγγεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας στην Κωνσταντινούπολη. Βρίσκεται από το απόγευμα της 5ης ο Κωνσταντής Τζολάκης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χάλη. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, βασικός μας στόχος στο Champions League. Δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ, για την απόκτηση αριστερού μπακ κινητή ένωση. Ο Άρης επικράτησε 3-1 της Μόντσα σε φιλικό παιχνίδι. Τα γκολ η Καντεβέρε στο 6, Ράτσιτς στο 33 και Μασίρου στο 84. Η Ιταλία μείωσε τις καθυστερήσεις με τον Κολπάν. Ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από την Σαν Λορέντζο τον 26χρονο Αργεντινό εξτρέμ Γκρεγκόριο Ροντρίγκες. Στον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρτ υπέγραψε 3 συμβόλαιο με τους πράσινους 1 εκατομμύριο ευρώ, θα βάλει στα ταμεία της Βιλερμπάν. Ο 18χρονος Αλέξανδρος Στομάκος υπέγραψε 4 επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Περιστέρη Μπέτσον. Η Εθνική Ελλάδα σε εφήβων αυτοκτόνησε στον προημιτελικό με την Ισπανία. Παρότι προηγήθηκε συν 29, ετήθηκε 69-66 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τώρα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8. Οι 55 χώρες μέλη της UEFA συμφώνησαν να εμποκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο, αντιδρώντας τα σχέδια της FIFA να παραχωρήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές. Στη Ρώμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η ιταλική ομάδα θα πληρώσει στην Wolfsburg 15 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή στόπερ. Εκπληκτικός ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεν Γκάλεν και η ομάδα του προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, Ρόντι, ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα που μένει να τα βρει η Ισπανική ομάδα με την Manchester City, η οποία φέρεται να ζητά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάνω καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, σε όλους όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Με φωτιές σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, έχει φωτιές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει φωτιά στο Ρέθυμνο. Η φωτιά στην Πάρο είναι ακόμα σε ισχύ, καθώς υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Έχουμε φωτιές σε Άνδρο και Κάλυμνο, παρότι εκεί είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και επίσης έχει ξεσπάσει και φωτιά στην σεδαστική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαία.
0: Και στην Ατολοκαρανανία, το ξέρω.
1: Και στην Ατολοκαρανανία.
0: Πολλά μποφόρια.
1: Πολλά μποφόρια, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στο Ρέθυμνο, γιατί το έβλεπα και χθες το βράδυ και το πρωί, αλλά κυρίως χθες το βράδυ που διάβαζα για τους ανέμους. Είναι πάρα πολλά τα μποφόρια και δυσχερούν πάρα πολύ την κατάσταση και αυτό που μπορούν να κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μίλησα με τον δήμαρχο τη Ρεθύμνου.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σχέση, δεν είναι εκεί, αλλά είναι πολλά χρόνια, έχει εμπειρία, έχει αντιμετωπίσει. Και άρχισα να τον ρωτώ πράγματα που κυκλοφορούσαν στα social. Ένα από αυτά, και όχι μόνο στα social, αλλά και σε συνεντεύξεις σε εκπομπές. Ένα από αυτά. Φταίει το όχημα για τους δύο ανθρώπους που κάηκαν, δυστυχώς.
1: Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε αυτό, ναι.
0: Επειδή ακούστηκε, ναι. Τον ρώτησα και μου λέει, σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε καμία σχέση το όχημα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν λίγοι. Σε ένα τέτοιο μέτωπο δεν είχαν βοήθειες, γύρισε ο άνεμος και έγινε αυτό που έγινε. Χθες και σήμερα πάντως τον δήμαρχο του Ισπάρου δεν τον βρίσκουμε.
1: Τον δήμαρχο της Πάρου.
0: Ναι, θα ξαναπροσπαθήσουμε, αλλά μέχρι τώρα δεν τον βρίσκουμε. Από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα δεν τον έχουμε βρει.
1: Στο Ρέθυμνο μάλιστα υπάρχουν έτσι και όχι ολική καταστροφή, ευτυχώς. Στην Πρέβελη, σε αυτό το φοινικό δασό, δεν ξέρω όσοι έχετε πάει, μιλάμε για ένα υπέροχο μέρος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. 31 Ιουλίου σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πάει ο Ιούλιος, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι, ο Πουρναρά δεν
1: έχει πια καφέ. Εγώ είμαι συντόνι.
0: Δεν έχει πια καφέ ακόμα.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα σήμερα προενιάτικα.
1: Η Ελλάδα σήμερα προενιάτικα, ναι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και από τις 9 και μετά θα ξεκινήσει μια άλλη εκπομπή που θα είμαστε ξανά μαζί. Υπάρχει και σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, σε αρκετές περιφέρειες, μεταξύ αυτών και η Αττική.
0: Που σημαίνει ότι δεν φεύγουν λόγω των ανέμων, δεν φεύγουν και τα καράβια.
1: Ναι, ναι.
0: Από Λαύριο και Ραφίνα.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Από Πειραιά φεύγουν μέχρι τώρα όλα. Ναι. Δεν υπάρχει μια ενημέρωση εκτός από το
1: Blue Star Pάρος.
0: Μπράβο. Ναι. Πάει Σύρο.
1: Σύρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και καλό θα ήταν όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε σήμερα, επικοινωνήστε να είστε σίγουροι. Ναι.
0: Αν το σηκώσουν.
1: Γιατί θα το σηκώσουν.
0: Γιατί θα είναι πολλά τα τηλέφωνα.
1: Για κάποιους να το σηκώσουν.
0: Ναι. Κάποιος. Δεν είναι όλοι.
1: Εντάξει, θεωρητικά.
0: Δεν είναι όλοι τόσο επιμελείς στις δουλειές.
1: Εντάξει, προφανώς συμφωνώ.
0: Που σηκώνουν το τηλέφωνο. Ό,τι ώρα να είναι.
1: Προφανώς.
0: Που σηκώνουν όλα τα τηλέφωνα.
1: Θέωσαν τον πρωθυπουργό.
0: Έχει αμέσως εκεί το μυαλό. Ενώ άλλε δουλειέ, παιδί μου, που παίρνει ένα τηλέφωνο και το σηκώνει.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν ακυρωθεί το δρομολόγιο σου, σου έρχεται μήνυμα στο κινητό, φαντάζομαι. Δηλαδή, εμένα που μου έχει αλλάξει κανένα δύο φορές η ώρα, έχει έρθει από την εταιρεία μήνυμα στο κινητό.
0: Όταν λοιπόν είναι πολλά τα μηνύματα, όταν είναι μεγάλο το πρόβλημα, καλό είναι να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε πριν πάτε, με όποιο τρόπο, κάποια στιγμή κάτι θα βρείτε. Τον πράκτορά σας επί το πλείστο, που πήρατε το εισιτήριο, που θέλετε να πάρετε το εισιτήριο, για να δείτε τι κάνατε. Παρασκευή σήμερα και με έχει πιάσει το άγχος από σήμερα.
1: Τι άγχος υπάρχει σήμερα?
0: Τη Κυριακάτικη Ανάρτηση.
1: Τη Κυριακάτικη Ανάρτηση, ναι.
0: Δηλαδή, επειδή άκουσα και τις εντολές.
1: Ναι.
0: Τη 12η, τη 10η, την 11η εντολή, πώς σας έλεγε, πώς σας λέει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Του Πρωθυπουργού εννοώ. Εάν βάλει τις μισές από αυτές στην Κυριακάτικη Ανάρτηση, θα διαβάζουν μέχρι την Τρίτη.
1: Ναι, θα την κάνει πολύ μεγάλη.
0: Γιατί πολύ μεγάλη την κάνει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά αν βάλει αυτό το κομμάτι, μέρος αυτών που έβαλε στη χθεσινή, στο χθεσινό καφεδάκι, τελευταίο έτσι, πάνε διακοπές μετά. Θεωρητικά δεν πάνε πουθενά, τους είπε. Πάνε, αλλά δεν πάνε διακοπές.
1: Ναι.
0: Εάν βάλει λίγα από αυτά να βάλει στην Κυριακάτικη ανάρτηση, θα τη διαβάζουμε, θα διαβάσουμε σύμπηση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή θα διαβάσει εσύ από εκεί μέχρι εκεί και εγώ από κάτω και από εκεί και κάτω. Γιατί τώρα να τη διαβάσει εσύ όλοι και εγώ όλοι, δεν θα φτάσει Κυριακή.
1: Αν και αν είναι τόσο μεγάλη και διατρία θα μπορούσε να γίνει, απλά δεν έχουμε.
0: Να βρούμε τα παιδιά τώρα. Πρέπει να βρούμε τα παιδιά εκ των Ιωάννου, όποιο είναι εδώ έξω, να πούμε παιδιά, διαβάζετε κομμάτι ανάρτηση.
1: Σήμερα έχουμε και την συνάντηση του Πρωθυπουργού στις 10 με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Μια συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ο Δήμαρχος θα πάει ως Δήμαρχος ή θα πάει ως εκπρόσωπος του Πασόκ?
1: Ναι, ως Δήμαρχος φαντάζομαι.
0: Όχι ως εκπρόσωπος του Πασόκ.
1: Ναι, όχι.
0: Γιατί ως δήμαρχος.
1: Αν και θα το ήθελε πολύ να είναι και να πηγαίνει και ως εκπρόσωπος, μπορεί να πετάξει δηλαδή κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά ως δήμαρχος. Η θεσμική συνάντηση είναι ως δήμαρχος.
0: Και,
1: τώρα...
0: και όταν θα πετάξει κάτι, θα πετάξει κάτι υπέρ του Ανδρουλάκη ή υπέρ του Τσίπρα? Κάτσε τώρα.
1: Υπέρ του Ανδρουλάκη είναι λίγο δύσκολο. Γενικότερα.
0: Γενικότερα.
1: Ναι. Υπέρ του Πασόκ μπορεί.
0: Υπέρ του Τσίπρα.
1: Υπέρ του Τσίπρα μπορεί και να πετάξει τίποτα.
0: Λες να του ξεφύγει κάτι?
1: Όχι, μπορεί, άμα συμφωνεί παράδειγμα με, με το νέο μοντέλο εσωτέλεση τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο έδωσε το παρόν, μπορεί να πει ότι ήταν ωραίο αυτό που είπε ο Τσίπρα. Συμφωνώ σε κάποια πράγματα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Αυτό.
0: Θα πει να γίνουν πάλι το κομμάτι των δεύτερων εκλογών και να μα σταματήσουν.
1: Αυτό πράγμα, κάτι τέτοιο μπορούσε να το πει. Οπότε να κλείσει το μάτι εκεί.
0: Σε ποιον?
1: Στον.
0: Αφού
1: ναι, αυτό, ναι.
0: Στον Τσίπρα δεν είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αφού κλείσει το χειμώνημα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Κλείσει το όχι, ναι.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι τώρα καταλαβαίνω, πραγματικά καταλαβαίνω, επειδή είδα πολλές φορές το βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη εκεί που πήγε.
1: Ναι.
0: Το τι σημαίνει να υδρώνεις τη φανέλα και να θες να γίνεις βουλευτής.
1: Ναι.
0: Διότι δηλαδή... είδα να σε βρίζουνε.
1: Και εσύ να χαμογελάς.
0: Χαμογελάς και να τρέχεις να σφίγγεις τα χέρια των άλλων όλων όσων και χεράτα δηλαδή για να πάρεις ένα ψηφουλάκι. Ναι.
1: Και έχεις πάσει τώρα με άλλο σημαντικό θέμα για τις ημέρες είναι μιας και ανέφερες τον υπουργό τον κύριο Άδωνη με τα γυαλιά τα οποία φορούσε.
0: Είπε ναι τα φοράω, ναι, ναι τα φοράω και κάνει και 600 ευρώ τίθεται.
1: Αυτό.
0: Από τα δικά σας τα πήρα.
1: Αυτό.
0: Από σας τα πήρα, από τα τζέπια σας τα πήρα.
1: Είχε σηκωθεί το ζήτημα, το είχα δει από χθες το πρωί στα social media, είχαν κυκλοφορήσει κάποιες, όχι κάποιες, φωτογραφίες που είχαν κάνει zoom στα γυαλιά και λέγανε ότι έχει κάμερα και είναι αυτό το μοντέλο, αυτά τα συγκεκριμένα γυαλιά.
0: Ναι, το είπε μόνος.
1: Το είπε μόνος, αυτά είναι. Και μετά το πήγε στη Βουλή και ο κύριος Δουδονής από το Πασόκ. Και είχε και φωτογραφία μάλιστα και την έδειξε. Και ήταν και ο κύριος Αμυράς, ο οποίος διαφώνησε και αν δεν κάνω λάθος ισχυρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ισχυρίστηκε ότι δεν είναι αυτά. Αυτό πήγε και στη Βουλή το θέμα και μετά υπήρξε μια σκηπή στη Βουλή, υπήρξε και απάντηση του Υπουργού.
0: Εν τω μεταξύ, ο Γεωργιάδης, πριν ο Πρωθυπουργός, πριν
1: λαλήσει,
0: δηλαδή πριν τους πει χθες, γίνεται Γεωργιάδηδες,
1: ναι,
0: το πες όλους. Μην ασχολείστε με τα χαρτοφυλάκια σας μόνο, δεν ξέρω αν εννοούσε κάποιον συγκεκριμένο, ο οποίος μου λέει καμιά φορά λείπει.
1: Έχει ταξίδια.
0: Ναι, έχει συναντήσεις. Έχει.
1: Ναι, εντάξει, είναι η θεσμική του ιδιότητα αυτή που.
0: Γίνεται ο Γεωργιάδης, κατάφερε με τα γυαλιά, κατάφερε με να τον βρίσκουν και χεράτα να πηγαίνει χωρίς να τρέχει τίποτα. Να γίνει πάλι viral. Δηλαδή για πλάκα. Για πλάκα. Δηλαδή πριν το πει ο Πρωθυπουργός, ο Γεωργιάδης έδειξε ότι ακολουθεί αυτά που θα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Μάλλον δεν ακολουθεί. Τα κάνει πριν τα πει ο Πρωθυπουργός. Διότι του είπε, όχι μόνο τα χαρτοφυλακιά σας. Όπως είπε και ο Μαρινάκης. Εχμές. Τρεις-τέσσερις λέει βγαίνουν μπροστά για το έργο μας. Όλοι οι άλλοι λέει μόνο το χαρτοφυλάκιό τους. Ξεκινώντας φαντάζομαι από το Δένδια. Δηλαδή ο πρώτος που έδειξαν είναι ο Δένδιας.
1: Ναι. Και είπαν ότι έχει γίνει σημαντικό έργο στην κυβέρνηση, πρέπει να το αναδεικνύεται.
0: Τώρα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πάλι στο καφεδάκι στο τελευταίο για το καλοκαίρι εννοώ, ότι έτσι θα πάμε. Έτσι θα πάμε, δεν θα κάνω έναν σχηματισμό, δεν θα σας αλλάξω.
1: Ναι.
0: Αλλά μην έχω δυσάρεστες εκπλήξεις. Τον έχουν τρομάξει οι άνθρωποι.
1: Σου λέει όλο κάτι κάνει κάποιος και αναγκάζομαι να τον διώξω και να κάνω
0: τον σχηματισμό. Τον έχουν τρομάξει οι άνθρωποι. Εγώ δεν θέλω να σας διώξω, λέει. Κάντε κάτι και εσείς να μείνετε, ρε παιδιά. Ξέρετε, υπάρχουν σκάνδαλα τα οποία δεν μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν και σκάνδαλα που θα μπορούσαν να μην εμπλέκονται άνθρωποι της Δημοκρατίας μέσα. Να μην εμπλέκονται βουλευτές και υπουργοί της Δημοκρατίας.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Δεν ξέρω, εκτός να αναφερόμαστε σε κάποιο παλιό. Από τη στιγμή που είναι τώρα στις περίοδο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πώς δεν θα εμπλακεί δηλαδή?
0: Να μην εμπλακεί, να μην ασχοληθούν με τα σκάνδαλα. Δηλαδή να μην θέλουν να αυξήσουν λίγο πλούτο των ανθρώπων, των συνεργατών. Δηλαδή δεν μπορεί να τον έχει τον πρωθυπουργό στη γωνία. Να μην ξέρει τι τον περιμένει αύριο. Τι αύριο, σήμερα να μην ξέρει τι τον περιμένει. Από πού θα του πιάσει η μπόμπα? Και έχουμε και το νερό νεράκι, έτσι.
1: Και έχουμε και το νερό νεράκι.
0: Πάλι μια μεγάλη κόντρα εκεί, αντιπολίτευση κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι εμεί εξυγχρονίζουμε από αυτό.
1: Και η αντιπολίτευση κατηγορεί για ιδιωτικοποίηση στην ουσία.
0: Ναι, συγγνώμη. Χατζηδάκη για το ρεύμα, τον θυμάστε το 19. Η ίδια κόντρα δεν ήταν που έλεγε ο Χατζηδάκης, εμείς το κάνουμε για το καλό του πολίτη και ο πολίτης θα δει τα τιμολόγια να έρχονται φτηνά και αυτό θα είναι το έργο της κυβέρνησης. Από τότε τα τιμολόγια τα είδαμε ποτέ φτηνά ή τα είδαμε επί 50.000 επάνω? Να μην πω 10, 20, 30 φορές, 50.000 φορές επάνω.
1: Μήπως είχες επιλέξει το λάθος χρώμα?
0: Δεν,
1: τα χρώματα.
0: Όταν εννοείς να πάω να ψηφίσω τον μπλε.
1: Ναι, αυτά
0: είναι. Ναι, αυτό δηλαδή είναι πολύ μεγάλη αιχμή. Αυτό είναι αιχμή, κύριε Πορναρά, ας πούμε. Λοιπόν, το ίδιο δεν βλέπουμε τώρα με το νερό. Τα ίδια δεν μας λένε. Τα ίδια δεν μας τάζουν. Και η ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου μετά την πόλη της Ακρόπολης, του ρεύματος, είναι και το νερό να φύγει από πάνω μας. Να πάει σε καμία ιδιωτική εταιρεία και τελειώνουμε. Άρα τι λέμε? Λέμε ότι καταρχάς δεν είμαστε ικανοί ούτε το ρεύμα, ούτε το νερό, ούτε την Ακρόπολη να τη φέρουμε εις πέρα, δηλαδή να τη λειτουργήσουμε, να τα λειτουργήσουμε αυτά. Να τα έχουμε στο ελληνικό κράτος.
1: Να τα διαχειριστούμε.
0: Και να τα διαχειριστούμε.
1: Ναι.
0: Να διαχειριστούμε τη λειτουργία τους. Και να είναι προς το καλό όλων μας. Πρέπει λοιπόν να τα δώσουμε σε κάποιες εταιρείες. Τώρα, από πού τις βρήκαμε σε αυτές τις εταιρείες, πώς κέρδισαν τους διαγωνισμούς, πώς δεν κέρδισαν τους διαγωνισμούς, δεν είναι του παρόντος, θα το βρούμε. Θα το ψάξουμε και θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια. Ότι μας λείπει δηλαδή. Αλλά πραγματικά, αυτή είναι η ολοκλήρωση του έργου της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ. Ρεύμα το 19, Ακρόπολη το 26, νερό το 26 και ό,τι έγινε στο ενδιάμεσο. Γιατί πήγατε εκεί, πώς το είπαμε. Οι άγγελοι, πώς σου είπε.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως.
0: Οι άγγελοι της Αναστάσεως. Πήγατε εκεί και γκρεμίσατε αυτά που γκρεμίσατε και είχατε πει, είχε υποσχεθεί και κάτι 7 εκατομμύρια εκεί. Εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Yeah. Για την αλλαγή, για την ανάπτυξη που γίνεται στη μετάβαση. Πού είναι αυτά? Γιατί έχω μίλησε εκεί με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που ανήκουν και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν τα πήρανε.
0: Τα περιμένουν, λέει.
1: Α, τα περιμένουν.
0: Ναι, αλλά είναι πριν πέντε πόσα χρόνια πίσω.
1: Εντάξει, θα έρθουν και τι βιάζει εσύ να πάνε τα.
0: Σε ποια τετραετία?
1: Τα 7 εκατομμύρια. Στην επόμενη.
0: Ναι, και αν δεν βγει ο πρωθυπουργός αυτό.
1: Αφού έχει πει στην τρίτη τετραετία, θα σταματήσω.
0: Ναι, αν δεν βγει ο ίδιος.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πάντα 7.
1: Ότι θα βγει.
0: Α, είναι σίγουρο ότι θα βγει. Μα όλοι είναι σίγουροι θα βγει.
1: Μα αυτό είναι το κίνητρο και σου λέει ψήφισέ με για να στα δώσω. Ωραίο κίνητρο αυτό. Άμα δεν με ψηφίσει, δεν θα δω πώ θα τα πάρει.
0: Κάτσε τώρα. Δηλαδή, ψήφισε με τρίτη τετραετία γιατί αυτά που έταξα την πρώτη θα τα πάρει την τρίτη.
1: Ναι.
0: Διότι αν δεν βγω, εγώ τα έταξα την πρώτη τετραετία. Φυσικά περίμενε την πρώτη, περίμενε την δεύτερη. Αν δεν βγω την τρίτη όμω, τα χάσε.
1: Καλά, γιατί για να βγει πάλι δεν θα έχει χάσει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να τα δώσει. Πάντω δεν έχουν πάει. Δηλαδή, οι βόλτε που κάνανε οι υπουργοί και χαλάσαν και βενζίνη, γιατί δεν είναι και φτηνή. Παρόλα τα δεκάλεπτα του Πρωθυπουργού που δεν μας είπε που τα βρήκε, τα δεκάλεπτα, τα πεντάλεπτα.
1: Τα δεκάλεπτα, αλλά δεν υπάρχει μείωση στη βενζίνη τώρα.
0: Πώς δεν υπάρχει, τα δεκάλεπτα, άμα δεν ήταν τα δεκάλεπτα του Πρωθυπουργού θα ήταν ακόμα υψηλότερα. Λοιπόν, παρότι πλήρωσαν βενζίνη και πήγαν εκεί πάνω, δεν είχαν αποτέλεσμα. Ούτε στη μία Μακεδονία τη Δυτική, ούτε στην άλλη Μακεδονία την Ανατολική, ούτε στην τρίτη Μακεδονία την Κεντρική. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία στη βόρεια μεριά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν, τσάμπα οι βενζίνες, τσάμπα τα ταξίδια, πότε ξαναφεύγουν?
1: Δεν ξέρω πότε ξαναφεύγουν, αλλά εντάξει, γίνεται η προσπάθεια να κρατήσουν όσο το γίνεται περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δημοσκοπικά πάντως δεν είναι στην Βόρεια Ελλάδα, έχει χαμηλές πτήσεις.
0: Και έχουμε και το θέμα με τα σπιτάκια, το οποίο αρχίζει να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. Αρχίζουν να μιλάνε και για ονόματα πια συγκεκριμένα. Για πρώην περιφερειάρχες.
1: Ναι.
0: Όχι έναν
1: δήμαρχο. Και για τοπική αυτοδιοίκηση και για.
0: Για δημάρχους.
1: Για δημάρχους, ναι.
0: Πρώην περιφερειάρχες. Όχι έναν, δύο.
1: Και αν φτάσει το θέμα και σε υπουργούς ή υφυπουργούς, έτσι.
0: Γιατί να φτάσει?
1: Λέω, και αν φτάσει.
0: Αυτές τις εκπλήξεις φοβάται ο πρωθυπουργός μας.
1: Αυτό.
0: Αυτές, μην μου κάνετε καμιά πείτε τώρα, τώρα να ξέρω τι έχω να κάνω. Mm. Μήπως προλάβω και σας αλλάξω πριν σκάσει το θέμα. Δηλαδή, βρε παιδιά, είμαι 8 χρόνια κυβέρνηση. Είμαι 8 χρόνια πρωθυπουργός. Έναν ανασχηματισμό μόνο δεν μπορώ να κάνω δηλαδή. Οι προηγούμενοι πώς κάνουν ανασχηματισμούς μόνοι τους. Φύγε εσύ, έλα εσύ, επειδή θέλω εγώ. Γιατί δηλαδή πρέπει να κάνω ανασχηματισμούς. Να σας αλλάζω, διότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και να είμαι και κυβέρνηση επιτελικού κράτους ψηφιακού των αρίστων. Έβαλα έναν αρίστο, ίσα που τον έβαλα, ίσα που τον έβγαλα.
1: Σήμερα λήγει και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 25-26 με τους κωδικούς τάξη να την είναι η διαδικασία, ηλεκτρονική πλατφόρμα όπως όλα.
0: Τι είναι σε επίδομα? Δεν έχει, τα επιδόματα έχουν καταργηθεί από το 19.
1: Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
0: Τα επιδόματα ήταν πριν το 19.
1: Έχει και τώρα κάποια.
0: Όχι, αποκλείεται.
1: Εντάξει, το φοιτητικό επίδομα δεν είναι σαν τα άλλα.
0: Συγγνώμη,
1: δεν είναι fuel pass.
0: Θέλεις λοιπόν να βάλω το βίντεο να λέει τι είπε ο πρωθυπουργός το 19 για την προηγούμενη κυβέρνηση?
1: Τι, ότι ήταν κατά των επιδομάτων. Καλά, εντάξει, ναι.
0: Ωραία.
1: Κατά της επιδοματικής πολιτικής.
0: Επειδή εσύ είσαι άψιστο στο μας, εμένα μου τα λέει ο πρωθυπουργός και τα πιστεύω.
1: Ναι.
0: Επιδόματα δεν υπάρχουν.
1: Αφορούσε,
0: από 19 και μετά.
1: Αφορούσε τα πας, βέβαια, αν και, και τότε να το ρωτούσες, τα πας θα εννοούσε. Δεν θα εννοούσε το φοιτητικό επίδομα.
0: Πού πας?
1: Αυτά τα πας, ναι.
0: Αυτά που πας και έρχεσαι.
1: Αυτά που πας και
0: έρχεσαι. Ναι, δεν είναι επιδόματα αυτά.
1: Αυτά είναι επιδόματα.
0: Αυτά είναι επιδόματα. Δεν έχουμε τέτοια. Δεν έχουμε τέτοια. Το έχουμε φύγει.
1: Υποτίθεται έχουμε καταργηθεί.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Έχουμε και το τελευταίο αντίο σήμερα στο Αγρίνιο για τον 27χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ένωρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Το όνομά του Κώστας Λεμοδέτης. Χθες ήταν και το τελευταίο αντίο των άλλων δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Και εσείς το 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.

0: Σε πολιτικό επίπεδο σήμερα θα συνομιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Στην εκπομπή 9 με 11.
1: Γιατί καρφώνεις να κάνεις συνάδελφοι μετά?
0: Γιατί θέλω να ανεβάσω τα νούμερα του σταθμού γενικότερα και τους καλώ να μείνουν εδώ και στην επόμενη εκπομπή.
1: Εκτός δηλαδή από άψος στο Μάσα και Ιούδας.
0: Ναι. Λοιπόν, στην πολιτική μας ζήτηση θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Μαντάτο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, πάμε Καλαμάτα δηλαδή.
0: Γι' αυτό το τόνισα το Μεσσηνίας.
1: Καλαμάτα, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός έστειλε καταρχάς την κυρία Κεραμέως με τον κύριο Κυρανάκη και ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά έστειλε και τον Μπρινάρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός όμως μαζί με τη βούλτευση.
0: Γιατί
1: είπε. Μην πάτε σε νησιά.
0: Να πάτε στα χωριά σας και οι Έλληνες.
1: Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός μαζί με...
0: Και εγώ ως γνήσιος Έλλην.
1: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μαζί με τη βούλτεψη στείλανε και τον Μπουρναρά στην Καλαμάτα.
0: Ναι. Εντάξει, τι έκανε ο Πρωθυπουργός, έριξε όλα τα χαρτιά του στο τραπέζι.
1: Για το πουγγί όμως είπε, λέει, μην το παρανοίξετε, λέει, και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί, τι πρόβλημα έχει? Η κοστολόγηση πρέπει να γίνεται από τα άλλα κόμματα. Εμείς που βγάζουμε τα δικά μας και τα δίνουμε από τα τσέπια μας, δίνουμε ό,τι θέλουμε. Κυβέρνηση δεν είμαστε. Δικά μας δεν είναι. Συγγνώμη, επάνω.
0: Δικά μας βγάζουμε αμαλάκι, δίνουμε και περισσότερα, δίνουμε και λιγότερα.
1: Αυτό. Εμείς τα δίνουμε. Οι άλλοι όμως, άμα τάξουν, θα πρέπει να μας πούν πού θα τα βρουν.
0: Στα διεθνή, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, είχαμε και το Συμβούλιο Ειρήνης, αυτό το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, που είναι λίγο αλόκοτη, είναι λίγο ηρωνική η ονομασία να έχεις ένα Συμβούλιο Ειρήνης και να μιλάς για πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Αυτό είπε, ότι αποφάσισε το Συμβούλιο της Ειρήνης. Και επίσης, δεν ξέρω αν είδες και τις εικόνες σε ό,τι έγινε στον Ισπανικό θύλακα στην Θέουτα, στα σύνορα με το Μαρόκο, που εκατοντάδες μετανάστες μπήκαν μαζικά στον θύλακα και τρέχοντας προς το Ισπανικό έδαφος. Υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα από εκεί που ήταν, όχι από εδώ, άρχισε να βάζει χοντρά το θέμα του μεταναστευτικού. Άρχισε να βάζει χοντρά το θέμα του μεταναστευτικού, γιατί απέναντί του έχει επιλέξει να έχει τον Τσίπρα, γιατί τον θεωρεί εύκολο αντίπαλο. Σου λέει, αυτόν τον έχουμε κερδίσει 70 φορές, τι 70, τι 71. Και επίσης στο συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να βγει ο Τσίπρας και να πει ότι δεν ήξερα ότι η θάλασσα έχει σύνορα και το έμαθα τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερα ότι αυτοί που είναι στις πλατείες δελιάζονται και είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πει ότι αυτά δεν τα ήξερα και τα έμαθα τώρα. Άρα είναι ένα θέμα που, έχοντας απέναντί του τον Τσίπρα, που έχει επιλέξει δηλαδή ως αντίπαλο, θεωρεί ότι είναι πολύ ευάλωτο σε αυτό το κομμάτι. Τι να βγει να πει? Ότι δεν ήξερα τότε ότι η Ελλάδα έχει σύνορα και το έμαθα μετά? Διότι είπε, δεν ήξερα το ένα, δεν έμαθα στο κασίδι το κεφάλι και τώρα πάω και έμαθα, θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Τι να πει, ότι αυτά δεν τα ήξερα τότε? Δεν τον παίρνει να πει ότι αυτά δεν τα ήξερα. Άρα ο πρωθυπουργός βαράει, μεταφορικά, εκεί που θεωρεί ότι ο αντίπαλος που επέλεξε είναι ακόμα πιο ευάλωτος. Διότι και ο σύντροφος στην Ισπανία έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, βέβαια, εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δεν είναι προϊόν αντιπαλότητας πολιτικής.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ζήτημα κανονικό τώρα.
1: Επειδή λοιπόν είναι και σύντροφος, είναι και εκεί σύντροφος της.
0: Σοσιαλδημοκράτης.
1: Ναι, οπότε είδατε τι προβλήματα μπορεί να έρθουν με αυτού του είδους τις κυβερνήσεις.
0: Μα αυτό ήταν κύριο επιχείρημα σε πράγματα που έχω διαβάσει ήδη από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτή είναι η πολιτική της κεντροαριστεράς. Αυτό θα έχουμε και εδώ, αν ξανάρθουν αυτοί.
1: Γι' αυτό λοιπόν πάει εδώ και μέρες και το έχει σηκώσει ψηλά το θέμα, γιατί σου λέει ότι εκεί δεν μπορούν να απαντήσουν.
0: Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 1 με 2 λεπτά.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: planisabv.gr.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψτε να εδώ είμαστε. 8 και μισή ακριβώς, την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έχει κίνηση στους δρόμους, κύριε Γεωργιάδη?
1: Λίγα πράγματα. Δεν είναι, δεν είναι για αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Δεν είναι αγωνιστικοί.
1: Εμείς που είμαστε και εκπαιδευμένοι στην κανονική κίνηση.
0: Οι Αθηναίοι.
1: Ναι, και όχι μόνο, γιατί οι Πειραιώτες, οι Θεσσαλονικοί.
0: Εντάξει, ναι. Τους Πειραιώτες βασικά τους έβαλε μαζί, ρε παιδάκι.
1: Δεν μπορεί να βάλει την Αθήνα και τον Πειραιά, ίσα
0: και εντάξει τώρα. Ναι.
1: Έτσι. Στον Πειραιά έχει κίνηση.
0: Στο λιμάνι έχει.
1: Έχει. Θέλουν αυτοί να φύγουν. Και θα φύγουν. Ναι. Εκτός από το ένα μέχρι τώρα δεν υπάρχει άλλη πληροφορία, παιδιά. Δεν υπάρχει, αλλά εσείς πάρτε ένα τηλέφωνο.
0: Και με εμποφόρια θα φύγετε.
1: Από Ραφίνα πάντως και από Λαύριο επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα φύγετε μέχρι τώρα. Δεν φεύγουν τα καράβια μέχρι τώρα. Στον Πειραιά μόνο ένα. Είπαμε αυτό που πάει Σύρωτινο Μύκονο.
0: Ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος, η Ευδόκιμη, ο Ιωσήφ, ο Σύφης, η Ιωσήφίνα, η Ζωζεφίνα, Τζέσικα. Τζέσικα είναι το ένα με ένα σίγμα και το άλλο με δύο σίγμα. Είναι σαν το Γιάννης και Γιάννης. Φρυδερίκος και ένα από τα αγαπημένα μου ονόματα γενική, Φρυδερίκη.
1: Φρυδερίκη.
0: Όπου τρομερών. Είναι τα δύο αγαπημένα μου ονόματα, Φρυδερίκη και Λιδία.
1: Τι σχέση έχει το Φρυδερίκη με το Λιδία? Το Φρυδερίκη φέρνει και μνήμες κατευθείαν φωτογραφίες.
0: Σαν όνομα, δεν είναι πολύ ωραίο τώρα.
1: Φωτογραφία όμως κατευθείαν.

0: Συγκρίνουμε επίσης την κόντρα, δεν το είπαμε στο πρώτο μέρος, την επισκόπηση της επικαιρότητας. Έχουμε και την κόντρα Ελλάς, Πασόκ, για τα οικονομικά τους. Βγαίνει η Ελλάς, είδα και βιντεάκι της κυρίας Κουφό-Νικολάκου και λέει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ χρωστάνε πάνω από ένα δις, 1,16 νομίζω είναι ο ακριβώς αριθμός, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα κόμματα λέει δεν είναι, αν στην ουσία ανήκουν στις τράπεζες με τόσο που χρωστάνε. Έχουμε την απάντηση από το Πασόκ και κάνει λόγο για ένα γιοταχή κόμμα Τσίπρα, το οποίο δεν γνωρίζουμε από πού έχει χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι, αυτές οι ερωτήσεις έχουν γίνει και εδώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, εντάξει, ερωτήματα.
1: Και τους μεν και τους και τους μεν και τους δε. Ναι.
0: Κλασικά ερωτήματα, αλλά απάντηση δεν υπάρχει.
1: Η κυρία Κουφό-Νικολάκου είπε ότι εφόσον χρωστάνε στις τράπεζες, δεν πρόκειται να τις ακουμπήσουν. Ναι. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, διότι τις χρωστάνε. Εδώ όμως αυτό είναι. Έχει λυθεί το θέμα. Διότι έχει λυθεί το θέμα.
0: Με τις τράπεζες.
1: Βεβαίως.
0: Ότι το έχει πει ο κύριος Άδωνης.
1: Ναι.
0: Να τη λύσει. Εντάξει.
1: Έχει λυθεί το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, έχει τελειώσει το θέμα. Δεν θα
0: καλά, έχει λυθεί. Τι έχει λυθεί. Απλά δεν πληρώνουμε αυτό. Είπε. Δεν έχει, δεν πληρωθούν.
1: Ναι, γιατί παλιά παίρναμε πολλά λεφτά και τώρα παίρνουμε λίγα. Ναι. Τι κάνουμε τώρα. Και το έχουμε λύσει το θέμα. Ναι. Έχει τελειώσει. Τελείωσε. Αυτό το θέμα λοιπόν που ετελείωσε και το λέμε πολλά χρόνια και το λέτε πολλά χρόνια όλοι μαζί και καλά κάνετε και καλά κάνουμε. Αλλά έχει τελειώσει, αφού δεν το καταλάβατε, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε ο υπουργός και από τη στιγμή που το λέει ο υπουργός είναι θέσφατο. Η κυρία Κουφό-Νικολάκου όμως και οι συνάδελφοί της στις ερωτήσεις όλων των δικών μας συναδέλφων αλλά και του κόσμου, εσείς και όχι μόνο εσείς και το άλλο νέο κόμμα και αν έρθει και τρίτο νέο κόμμα ή και τέταρτο νέο κόμμα, τα λεφτά. Πού τα βρήκατε? Και όσο έχει να κάνει με το δεύτερο νέο κόμμα, πρώτο στη σειρά της κ. Χαρτιανού, δεν έχει τίποτα εκδηλώσεις, δεν κάνει και έξοδα. Δεν φαίνεται και πουθενά και λέει δεν έχουμε λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος Ινστιτούτα, με εκδηλώσεις, περιοδίες, ξαναμανά, πού τα βρήκατε τα λεφτά και η απάντηση ελάτε στα γραφεία μας να ψάξετε, λέει να δείτε. Σδώε, θα πάμε όλοι μαζί, 11 εκατομμύρια Έλληνας έξω από τα γραφεία. Και θα πούμε με τη σειρά μας ένας-ένας να δούμε πού βρήκατε τα λεφτά, διότι τα έχετε στα γραφεία σας, αλλά δεν τα δίνετε στη δημοσιότητα, δεν τα δίνετε να τα μάθει ο κόσμος πού βρήκατε, τον τρόπο που βρήκατε τα λεφτά. Άρα, έχετε δίκιο για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αλλά μιλάτε για κάτι το οποίο οι ίδιοι που έχετε δίκιο για εκεί δεν μας καλύπτετε. Δεν δίνετε στον κόσμο πού βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε αυτό το νέο κόμμα, προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, δηλαδή ο κ. Τσίπρας που τα βρήκε, για να πληρώνεστε εσείς και να κάνετε γυρνάτε όλη την Ελλάδα και να κάνετε πάρτις.
0: Καλημέρα στον Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο. Ο Γιώργος από το Ηλιόλου, στο Ηλιόν. Αλήθεια λέει αυτό. Άλλες φορές έλεγε βροχερό και με έβαζε σε υποψίες. Μία μέρα ακόμα για τις διακοπές. Πες μας και πού θα πας, Γιώργο. Εμείς έχουμε λίγες μερούλες ακόμα εδώ στα στούντιο.
1: Ναι, πέγε, θα πας διακοπές.
0: Ναι.
1: Πες μας και πού θα πας κουλινάρα. Για να δούμε, είσαι με ή χωρίς τη βούλτεψη.
0: Τώρα θα πάω με βούλτεψη μαζί.
1: Με βούλτεψη.
0: Καλαμάτα. Στην Τίνο, πολύ ωραία η Τίνος. Πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία χωριά. Έχω πάει δύο φορές στην Τίνο. Και ωραία Παναγιά.
1: Εγώ χρόνια πήγαινα στα Εστέρνια, στον Όρμο. Κάτω και στο χωριό, αλλά βασικά στον Όρμο στα Εστέρνια. Και εκείνη και το θαλασσάκι. Καταπληκτική, καταπληκτική ταβέρνα. Καταπληκτική. Πάνω στη θάλασσα. Καταπληκτική. Λίγο ακριβούτσικη βέβαια, αλλά πολύ καλή.
0: Σε αυτά δεν έχω πάει. Σε την Τίνο λες.
1: Ναι, ναι, στα Εστέρνια.
0: Εγώ ήμουνα στη χώρα, στα μπαράκια.
1: Όχι, μα εντάξει.
0: Στον έχει πολύ ωραία εκεί.
1: Στον πύργο για να φας γάλα τον πούρικο.
0: Ναι. Στον πύργο έχω πάει, εντάξει.
1: Για να φας γάλα τον πούρικο.
0: Ναι.
1: Στο Βόλακα για να δεις αυτό το πέτρωμα που έχει εκεί. Έχει πολλά, πολλά. Η Τίνος η οποία είναι παρεξηγημένη. Δεν είναι αυτό που βλέπεις μπροστά. Δεν είναι μια εκκλησία μαζεμένους.
0: Όχι, μα έχει ανέβει πολύ τελευταία χρόνια και έχει και πολύ τουρισμό και νέος κόσμος πηγαίνει πλέον πολύ στην Τίνο. Δεν είναι το νησί ότι πάω για την Παναγία.
1: Εκεί,
0: πολύ νέος κόσμος.
1: Να πας και στην Παναγία, να κάνεις και το σταυρό σου.
0: Και έχει και ωραίες θάλασσες, αρκεί να μην έχει αέρα.
1: Όλες οι Κυκλάδες.
0: Στην Τίνο παρά είναι. Άμα έχει αέρα, δεν μπορεί να κάνει μπάνιο.
1: Γιατί στην Άνδρα μπορείς.
0: Δεν το έχω πετύχει στη άλλα νησιά. Στην Τίνο το έχω πετύχει.
1: Όλες οι Κυκλάδες είναι έτσι. Όταν έχει αέρα, θα κάνεις τον κύκλο του νησιού και θα πας από εκεί που ο αέρας φυσάει προς τα μέσα. Γιατί άμα χτυπάει από μέσα προς τα έξω, έχεις την άμμο στην πλάτη.
0: Καλημέρα και στον Θάνο. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, γεια σου, Θάνο. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα.
1: Άντε να μάθουμε τι λένε οι συνάδελφοι.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή λέει: η ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου. Πόσα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μία ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχεία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
1: Να σου πω πάνω.
0: Για την Πάρο.
1: Ο υπερτουρισμός,
0: ναι,
1: τα δημιουργεί αυτά. Και μιλάμε, η Πάρος ήτανε, ξεκίνησε στην Παρισία και επαρκία και πήγαινε χωριά-χωριά για να φτάσει μέχρι, ξέρω εγώ.
0: Η Πάρος χτίζεται παντού τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν χτίζεται, δεν έχει πουθενά άλλου.
0: Αυτό, ναι.
1: Τώρα είναι από την Παρικιά μέχρι την Άωσα, είναι μια πόλη. Ένα χωριό, ή ό,τι πώς θέλετε πείτε το. Όλος αυτός ο υπερτουρισμός δημιουργεί προβλήματα. Θα έπρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο να το προφυλάξουν το νησί και να το κρατήσουν εκεί ψηλά που ήταν. Ναι, η ανάπτυξη μέχρι ενός βαθμού. Όλα τα προβλήματα του υπερτουρισμού, μάλλον τα προβλήματα, συγγνώμη, του υπερτουρισμού, είναι αυτά που δημιουργούν τα υπόλοιπα. Και να το προσέξουν και οι άλλοι δήμαρχοι και τα άλλα νησιά που είναι δίπλα και έχουν μία ανάπτυξη να είναι μέχρι ενός σημείου.
0: Αυτό ξέρεις το μέχρι ενός σημείου που προσπαθούν να το κάνουν, στην Άνδρο.
1: Εντάξει, όσα αντέχει το νησί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι οι άνδρες και οι κάτοικοι, δεν είναι τόσο υπέρ. Είναι τόσο όσο. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω.
1: Είδες τα κουφονίσια, τι γίνεται.
0: Το είδα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα πάμε στα κουφονίσια για να κάνουμε διακοπές.
0: Εντάξει, ναι, τώρα αυτό ήταν. Ναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Τι καταγγείλουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιρεών ίδρυυσης και λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές στα 3 δις τα χρέη του 2025. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Άνηση, μάχη με την Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Συνεχίζει αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για κενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Και δίπλα ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Μάλιστα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο, αυτό το λέω εγώ, το λέω εφημερίδα, κόπηκε το ρεύμα για κάποιες ώρες.
1: Ο δήμαρχος, ο κ. Μαστροκούκος, μας είπε ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, τα πράγματα μάλλον είναι καλά.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή που επικοινωνήσαμε.
0: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στον λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα, εμπόρευμα. Κόλαφος, οι παρεμβάσεις βουλευτών του ΚΚΕ, σύγκρουση με την στρατηγική του κεφαλαίου για νερό, κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυυση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πες του, θες να πεις κάτι για το νερό.
1: Όχι για το νερό. Ναι. Το νερό, άσε, είναι σαν το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε το Χατζηδάκη το 19. Το ίδιο πράγμα θα γίνει, όπως ο Χατζηδάκης είπε, εμείς οι άνθρωποι που δεν θα πληρώνουμε πια ακριβού λογαριασμού του ρεύματος. Ό,τι είπε το 19 ο Χατζηδάκης, το 26 το έχουμε. Δεν υπάρχει ακριβό ρεύμα. Πληρώνουμε φτηνό. Έχουμε τώρα τη συνέντευξη Διαμαντοπούλου στο θέμα που λέγες πριν. Για την κόντρα Πασόκ Τσίπρα, για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Είπε η κυρία Διαμαντοπούλου σε πρωινή τη συνέντευξη, πώς γίνεται. Και ποιος χρηματοδοτεί, ποιος το πληρώνει το κόμμα που εμφανίστηκε με την πολυδάπανη καμπάνια Ινστιτούτο Πολλούς Εργαζόμενους, την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Πού βρέθηκαν αυτά. Φυσικά δεν πρόκειται να μάθουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε. Διότι αν ήταν να μάθουμε θα το είχαμε μάθει ήδη. Εάν το μάθουμε τώρα θα είναι μαγειρεμένο. Γιατί άμα σε ρωτήσω, πώς δε φίλε πας στην Άξο και πας στον Άξιαν Collection από Πουρναρά και δίνεις 6 χαρτοστάρια την βραδιά, πού τα βρίσκεις, αφού ξέρω πώς θα παίρνεις εδώ. Πώς δίνεις 6 χαρτοστάρια και δεν μου λες. Εάν φτάσεις μετά από μήνες και μου πεις, Εκεί τα βρήκα τα λεφτά, το έχεις μαγειρέψει.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές οικοπαίδουν για σπίτια και εξοχικά, σε ποιες περιοχές ψάχνουν οι κατασκευαστές και σε ποιες οικογένειες τα φιλέτα στα προάστια και οι ευκαιρίες στο κέντρο της Αθήνας. Και από κάτω, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους υπουργούς να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη, να παρουσιάζεται στους πολίτες όσα υλοποιούμε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό πραγματικά είναι πολύ εύκολο.
0: Ποιο να.
1: Το έργο της κυβέρνησης. Παίρνεις τους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Παίρνεις σε λίγο τους λογαριασμούς το νερό. Παίρνεις τις αποδείξεις από τα βενζινάδικα. Πας σούπερ μάρκετ και αγοράζεις ό,τι θες. Τώρα και σε μια εβδομάδα τα βγάζεις μπροστά και λες ορίστε. Το έργο της κυβέρνησης. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι υπέρ της κυβέρνησης ή κατά της κυβέρνησης το έργο.
1: Συγγνώμη, είπε αν είναι υπέρ ή κατά το έργο της κυβέρνησης.
0: Είπε το έργο της κυβέρνησης. Αλλά φαντάζομαι ότι θα εννοούσε να πείτε κάτι υπέρ. Για πείτε κάτι καλό.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το έργο της κυβέρνησης.
0: Αυτό είναι της κυβέρνησης. Αυτό έργο, το έργο αυτό είναι. Ναι.
1: Αυτό δεν είναι το έργο της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό δεν, ο Πρωθυπουργός δεν είπε το έργο της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και αν οι άνθρωποι πάνε το κάνουν αυτοί και το κάνουν αυτό και πάνε και τα. Το ρεύμα τότε τώρα. Στο σούπερ μάρκετ.
0: Και να πούνε δεν είναι να παρουσιάσουμε το έργο.
1: Το έργο αυτό κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τι, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, του ζητάει να πούν ψέματα. Αυτό υπονοείς εσύ.
0: Όχι, ψέματα θα πούνε, αλλά κάτι καλό να πούνε. Κάτι ωραίο, ρε παιδάκι μου.
1: Άδωνες Γεωργιάδης.
0: Φτιάξει μας λίγο.
1: Άδωνες Γεωργιάδης. Κάτι ωραίο. Και με ωραία γυαλιά.
0: Ωραίο, και περιποιημένος πάντα. Κόντρα ξυρισμένος πάντα, ωραίος.
1: Ωραία. Άμα θέλω να πω κάτι ωραίο, α πούνε Άδωνες Γεωργιάδης.
0: Είναι πάντα φρεσκαδούρα, χωρίς δεν το λέω για πλάκα. Είναι πάντα φρεσκαδούρα ο Άδωνες.
1: Ωραία. Εδώ. Άρα λοιπόν, ή του λέει να πούνε ψέματα. Ή τους λέει, δείχτε κάτι άλλο.
0: Όχι, μπορείς να πεις και τη μισή αλήθεια. Μπορεί να μην είναι ψέμα αυτό που θα πεις, μπορεί να πεις τη μισή αλήθεια.
1: Δηλαδή,
0: όπως αυξήσαμε τους μισθούς, αυτό που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Έχουμε αυξήσει οι μισθοί.
1: Δεν είναι μισή, είναι ολόκληρη αλήθεια.
0: Ναι, ολόκληρη αλήθεια.
1: Εκεί που τους είχαν πριν, τους αύξησαν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Όταν αλλά αυτό έχει καταπολεμήσει την ακρίβεια, όχι. Δηλαδή, αυτό όμως να το πούμε. Άμα πούμε αυξήσαμε τους μισθούς.
1: Δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν λες να πούμε το μισό. Και θέλουμε να πούμε το μισό ωραίο. Θα πούμε μόνο Άδωνης ή μόνο Γεωργιάδης.
0: Το Άδωνης, γράφει πιο ωραία.
1: Τρελός είσαι το Γεωργιάδης, γιατί όλοι οι Γεωργιάδες μας το λέει.
0: Εντάξει, το Άδωνης όμως λες Άδωνης και ξέρεις ποιος είναι.
1: Ενώ ο Γεωργιάδης μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύεσαι, ναι. Δεν βλέπεις εγώ που κάνω διευκρινητικές υποσημειώσεις.
1: Με ποιον κάνεις εκπομπή, μην κατηγορηθείς κιόλας.
0: Αυτό. Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Αριστερά φύγει εσύ, έλα εσύ. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού. 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Λιβρός πρωταγωνιστής ο Ελασίτης Τσίπρας και έχει τα πρόσωπα των προέδρων. Αλήθεια αυτό. Κοίτα πώς έχουν γίνει πρόεδροι. Τσίπρας, Φάμελος, Δούρου, Χαρίτσης, Κασελάκης, Γαβρίλης Εκλαρίδης.
1: Και είναι κρίμα.
0: Τι κρίμα.
1: Είναι κρίμα για έναν που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Για τον κύριο Πολάκη, ναι. Ο οποίος έχει προσπαθήσει πόσες φορές και δεν έχει γίνει.
1: Είναι
0: ακόμα.
1: Κρίμα. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος. Αν κλείσει ο κύκλος, όταν κλείσει, εγώ δεν θα το. Αλλά πριν ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί. Μπορεί να υπάρχει 100.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να μην έχει μία φορά αρχηγό.
0: Είναι αμαρτία, λες.
1: Είναι αμαρτία να μην τον έχει μία μέρα.
0: Μια μέρα, τι να προλάβει να κάνεις μια μέρα.
1: Παλιά δεν υπήρχαν ταινίες που θέλουν να γίνω μια μέρα πρωθυπουργός.
0: Θέλω
1: να γίνω μια μέρα αρχηγός.
0: Μια μέρα αρχηγός. Και από κάτω λέει για τον Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο εκλογές την άνοιξη του 27. Η εφημερίδα Εσπρέσο, το κινητό ξεκλειδώνει την βαλίτσα της φρικής, τα μεταθάνατων SMS που φέρεται ότι έστελνε η Σκοτσέζα και είναι τον δολοφόνο. Αναφέρεται στο περιστατικό με την σωρό που βρέθηκε στην Κυψέλη σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Πριν δύο μέρες νομίζω ταυτοποιήθηκε η σωρός. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση. Ανακοινώθηκε χθες η επίσημη εκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Ανάπλαση, το Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης, το Μονοπάτι Πολιτισμού και τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια. Η εφημερίδα, ποια εφημερίδα είναι αυτή, η εφημερίδα Κόντρα, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τέξαν, το Υπουργείο Οικονομικών, απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι, η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνη της εταιρείας. Αυτή η εταιρεία είναι αυτή που, που προμήθευε τα σπιτάκια.
1: Να σου πω, σου δίνω λεφτά.
0: Ναι. Για μένα προσωπικά δώσω μου, ναι.
1: Για να πας σπιτάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι σου δίνω λεφτά.
0: Ναι.
1: Και θα πάρεις από που θες επειδή τα βρήκε πιο φθηνά. Από πού και σπου. Εγώ σου δίνω λεφτά για να τα πάρεις από τον Γεωργιάδη.
0: Μα το είπε ο δήμαρχος αυτό.
1: Ναι. Ο κύριος
0: Δανίλης. Ο κύριος Δανίλης.
1: Ο οποίος ήταν ο πρώτος που φώναξε και λέει: παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ σου δίνω, εγώ βρίσκω τα λεφτά και στα δίνω για να πάρεις από τον Γεωργιάδη.
0: Όχι από που θες.
1: Όχι από που θες εσύ.
0: Ναι. Γιατί ο Γεωργιάδης όμως, παράδειγμα, τι είναι πιο ωραίος δηλαδή.
1: Τώρα μόλις το είπαμε προηγουμένως, ότι όταν θες να πεις κάτι ωραίο, λες Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα σπιτάκια, προς το μην τον μπλέξετε. Γεωργιάδης, όχι, εμένα εννοούσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει σκάνδαλο εκεί. Όχι. Μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Απλά εσύ παράκουσες.
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τι είπε χτες. Μην έχω τίποτα κακές και άσχημες εκπλήξεις. Έτσι θα πάμε, αλλά μην κάνετε καμιά τρίπλα στο τέλος και τρέχω και δεν φτάνω πάλι. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε με, αν πάμε, πού θα πάμε από ό,τι φαίνεται, μέχρι την άνοιξη για εκλογές. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε στα σπιτάκια, θα είναι τα σπιτάκια και τέλος.
0: Τι, θα υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ετοιμάσου, έρχεται. Και ήδη είναι τρία ονοματάκια τα οποία σιγά
0: ζεστά,
1: σιγά
0: ζεστά
1: τα οποία θα τα δεν τα βλέπεις πια πλέον όπως ήταν μέχρι πριν κανένα εικοσαήμερο κατά κόρο σε όλα τα κανάλια.
0: Μήπως έχουν τώρα καλοκαιράκι δουλειές.
1: Ναι, έχουν πάει μια μικρή βόλτα. Έχουν μια μικρή αποχή. Μήπως έχουν ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς τις διακοπές τους. Μιλάμε για τρία συγκεκριμένα ονόματα.
0: Διακοπές διαρκείας ή τώρα έτσι, για το καλοκαιράκι.
1: Θα δούμε, αυτό θα το δείτε, θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλά παιδιά, κάντε ζάπινγκ, δεν θα τους δείτε σε όλα τα κανάλια πια. Τον ένα μετά τον άλλον, τον ένα μετά την άλλη.
0: Τώρα δεν θα, αφού πώς θα το καταλάβουν, αφού θα ξέρουν σε ποιον αναφέρεσαι, θα ψάχνω. Βασικά μπορεί να γίνει quiz αυτό, ψάξτε ρε παιδιά.
1: Ναι, ποιοι ήταν κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Πύρινη λέλαπα. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας. Δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκλειση.

Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, μαζικό όχι στις νέες ταυτότητες και ουρές ντροπή σε όλη τη χώρα. Πατέρα Σάβα Αχιλέο, τα διαβατήρια του Αντίχριστου. Εφημερίδα Πολίτικα, νέα δεδομένα στην Κύπρο. Φυσικό αέριο και Γκουτέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ο μεγάλος ένοχος. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πυρηνική καταστροφή. Και η εφημερίδα Star, σεξουαλικό έγκλημα πίσω από την βαλίτσα, στο φως νέα στοιχεία για τον ανατριχιαστικό φόνο της 38χρονης στην Κυψέλη, το γενετικό υλικό πάνω στην βαλίτσα και η αναζήτηση του ιδιοκτήτη της, ποια η σχέση του ζευγαριού από το κερατσίνι και τα μηνύματα στο κινητό.

0: Αυτά με τις εφημερίδες. Ο Γιώργος λέει: καλό είναι τα δίκυκλα, εκεί που έχει πολύ αέρα να προσέχουν αρκετά για να μην τους ρίξει κάτω. Ο Γιώργος έχει πνιγεί με αυτά που ακούσει, είναι αυτά που σκέφτεσαι.
1: Άκουσα ότι πήγανε στην Κύπρο και άκουγα ότι πήγανε και μιλήσαν για να λύσουν το ελληνοκυπριακό.
0: Ναι.
1: Τουρκοκυπριακό.
0: Και ανανεώσανε και το ραντεβού τους, μάλιστα.
1: Ναι. Και τελικά τι λύσανε, μόνο το οικονομικό, το χρηματοοικονομικό, το
0: πώς... δεν λύθηκε κάτι προς το παρόν.
1: Α, δεν.
0: Έτσι κι αλλιώς η λύση είναι μια διαρκής και ατέρμονη προσπάθεια, δεν είναι προϊόν μια στιγμή.
1: Μπάστα.
0: Περιμένεις και σε λυθεί το κυπριακό, μπαμ, το λύσαμε, δηλαδή κάτσε να συζητήσουμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Μόνο για οικονομικούς λόγους πήγαμε εκεί, αλλά εγώ γυρνάω, μπάστα, η λύση είναι μια, από την είπες,
0: ατέρμονη.
1: Να το γράψουμε, για να έχω να το λέω, αύριο έχω να λέω ατέρμον.
0: Αύριο είναι Σάββατο. Αν μπορεί να το πει κάπου αλλού.
1: Αν το πει κάπου παρέα. Δηλαδή σάρες μόνο με εσά να κάνω παρέα.
0: Ξέρω εγώ. Και ο Ηλίας, ο φίλος ο Ηλίας, γεια σου Ηλία, την καλημέρα μας. Λέει: καλημέρα παιδιά. Ο Άδωνης είναι φρεσκαδούρα, περηφανεύεται για μαλλιά μπότοξ. Πέρα από τα ρουσφέτια, κανονικοποιεί και τον ναρκισισμό στην εμφάνιση Ηλίας.
1: Αυτό είναι καλό. Μακάρι να μάθουμε να ντυνόμαστε όμορφα όλοι, να είμαστε προσεχμένοι.
0: Ναι, και εγώ
1: όλοι,
0: το παίρνω ως κακό αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, να εμφανιζόμαστε και να εμφανιζόμαστε όπως πρέπει.
0: Αλήθεια.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι. Διότι, κύριε Πουρναρά, η ομορφιά είναι υποκειμενική. Η ομορφιά, η παρουσίαση
0: όμως,
1: η εμφάνιση είναι όσο μπορούμε καλύτερη για όλους μας. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Και εσείς οι παντρεμένοι, άμα θέλετε να χαρτέσετε και καμία γυναίκα δίπλα σας, να προσέχετε.
0: Λοιπόν, στα μεταγραφικά θέλω να πω κάτι.
1: Πήρε παίχτη ο Ολυμπιακός.
0: Δεν πήρε, πήρε τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, τον πήρε παίχτη ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πήρε παίχτη η ΑΕΚ. Ποιος πήρε παίχτη με τα γραφικά?
0: Αυτές είναι οι αθλητικές μεταγραφές.
1: Γιατί έχει
0: καλές. Έχουμε και τις πολιτικές μεταγραφές. Κοίτα, θέλω να πω τώρα κάτι.
1: Έχω ενστάσεις.
0: Πάμε, πες μου.
1: Λοιπόν, θα αρχίσεις να μου μιλάς για μεταγραφές και θα κάθομαι.
0: Όχι, μόνο για μία.
1: Θα κάθομαι να ακούω για μεταγραφές όταν θα μου λες ποσά, συμβόλαια. Και πότε έχουν πέσει υπογραφές?
0: Δεν έχουν, δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι στις αθλητικές μεταγραφές. Στις πολιτικές δεν υπάρχουν.
1: Ούτε ποσά.
0: Είναι έλα και βλέπουμε. Είναι αορίστου.
1: Αυτά τα λέω Τσίπρας, έλα και βλέπουμε.
0: Εντάξει, ναι, έλα και βλέπουμε.
1: Αυτά τα λέω Τσίπρας, έλα και βλέπουμε.
0: Εκεί που είπε αυτό, έλα και είσαι στο κόμμα και εντάξει. Τι να υπογράψει. Κάποιο δεν μπορεί να βγει να πα άλλο κόμμα. Έτσι αλλιώ. Όλοι, παιδιά, κόμματα του Θεού είμαστε. Δηλαδή τη ίδια ιδεολογία πάνω κάτω, γύρω-γύρω.
1: Άρα δεν έχουμε ούτε συμβόλαιο, ούτε υπογραφές.
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι ένα συν ένα, όταν δύο συν ένα.
0: Όχι, τίποτα, είναι ελεύθερο. Μόνο εμείς το έχουμε καθιερώσει και έχουμε ένα συν δύο. Δηλαδή ξεκινάει μία ώρα εκπομπή και μετά είναι συν δύο.
1: Σε παρακαλώ πολύ, παιδιά, 69-943-943, γιατί έχω μπερδευτεί. Είναι μία συν δύο ή δύο συν ένα?
0: Αφού ξεκινάμε.

0: μία ώρα εκπομπή πρώτα.
1: Δεν έχει σημασία, ναι, αλλά δύο είναι κανονικά.
0: Να πάμε
1: είναι...
0: προς τα πίσω δηλαδή. Δύο συνένα, ναι. Ακούγεται και καλύτερο. Λοιπόν, στο Πασόκ μετά τον κύριο Χουρδάκη, τι είχαν ακουστεί, ο οποίος ήταν ανεξάρτητος και πήγε κανονικά στο Πασόκ ο άνθρωπος, υπήρξαν μια φημολογία μετά την ανεξαρτοποίηση της κυρίας Κοροβέση, η Μυρτώη Κοροβέση, η οποία...
1: Η οποία δεν είναι κατά το πίχτες.
0: Οι οποίες, όχι. Το αντίθετο θα πω. Οι οποίες φήμες έλεγαν ότι είναι κοντά στο Πασόκ και συνομιλεί με το Πασόκ και γι' αυτό ανεξαρτοποιήθηκε. Επικοινώνησα εγώ με το περιβάλλον της κυρία Κοροβέση και αυτό διαψεύδεται. Η ανεξαρτοποίησή της είναι για καθαρά αμιγός. Για πολιτικούς λόγους, 100%. Και αυτή τη στιγμή δεν ούτε έχει συνομιλήσει ούτε με κόμμα Τσίπρα, ούτε με Ανδρουλάκη, ούτε με κανένα άλλο κόμμα. Δεν ξέρει καν τι θα γίνει.
1: Με κόμμα Τσίπρα δεν θα μπορούσε να έχει συνομιλήσει.
0: Το έβαλα μόνος μου αυτό.
1: Διότι ο κύριος Τσίπρας θα της έλεγε την έδρα δεν θέλουμε.
0: Ναι.
1: Άρα διώξει την έδρα. Δες σε μένα που την κράτησα 3 χρόνια και μετά από 3 χρόνια την έδωσα και έκανα κόμμα. Και εσείς, την κρατήσατε όσο την κρατήσατε, θα τη δώσετε τώρα για να έρθετε στο κόμμα.
0: Όπως και να έχει, πάντως αυτό που μου μεταφέρθηκε και είναι έγκυρο είναι ότι η Μυρτώη Κοροβέση δεν απεχώρησε γιατί συνομιλεί με κάποιο άλλο κόμμα, απεχώρησε για καθαρά πολιτικούς λόγους και πολιτικές διαφωνίες.
1: Τώρα αν θα συνομιλήσει με άλλο κόμμα
0: αυτό
1: θα
0: είναι... εντάξει, είναι
1: λοιπόν,
0: πιο μετά. Ναι.
1: Ηλία καλημέρα, στις 2:01 δώρο λέει ο Ηλία.
0: Τι πράγμα στις
1: 2 ώρες ή μία δώρα.
0: Α, ναι, 2:01, ναι. Σωστό είναι αυτό.
1: Στις 2 ώρες ή μία δώρα. Επίσης και το διάλειμμα δωράκι.
0: Ναι, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Έχουμε και το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μουστουμπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η ώρα είναι 9.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δαστική έκταση στην περιοχή Φλόκα στην Δυτική Αχαΐα. Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική. Το τελευταίο αντίο θα πούν στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από την ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Δεμένα στα λιμάνια, τα πλοία σε Ραφίνα και Λαύριο σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ενημερώνονται. Με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα θα συναντηθεί στις 10 του Μεγάρου Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων με ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxiNet. Τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα αποφάσισε το Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα την εξέλιξη αυτή ως ιστορική συμφωνία. Εκατοντάδες μετανάστες έβολαν μαζικά από το Μαρόκο στην Εθέουτα τον Ισπανικό θύλακα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Εθέουτα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα, ανεμίως 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Επειδή εμείς εδώ κρατάμε τις δεσμεύσεις μας, εγώ δηλαδή, όχι ο Πουρναράς, εγώ εδώ, πρώτα χαιρετά αυτόν που είχα απέναντί μου και μετά όλους εσάς που είστε λίγο πιο δίπλα. Παρακατούλια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, σε όπου και αν είστε, όπου και μας ακούτε. Ξεκινάει η εκπομπή, το 2-1.
0: Το ένα πάει.
1: Το ένα πάει, ναι.
0: Ξεκινάει το 2.
1: Ναι, ναι, ξεκινάει το 2 τώρα. Κανονικά.
0: Λοιπόν, η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, ναι, με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Για να μην μπερδεύονται και νομίζω ότι κάνω με υπουργούς εκπομπές και έχω τράβαλα. Και, δηλαδή, μήπως στιγματιστώ ως μη αντικειμενικός.
0: Και δεν φοράς ακόμα γυαλιά.
1: Αυτό. Στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας.
0: Θα σου βάλω τα γυαλιά, αυτό είναι.
1: Θα σου βάλω τα γυαλιά. Να πω ότι έχουμε και νέα φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί στην Βιωτία, συγκεκριμένα στην Ξηρονομή Βιωτίας. Μία πυρκαγιά σε ορτοδαστική έκταση εστάλει μήνυμα. Μάλιστα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, 2 ελικόπτερα, ενώ βοηθούν και οι υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γιώργος, όχι Γιώργο, δεν έχουμε φύγει, γιατί να φύγουμε. Εδώ είμαστε, δεν ξέρω αν είσαι κάπου απ' έξω. Την καλημέρα και στον Πάμφωτο, ο οποίος λέει καλημέρες σε λογική και φαντασία. Εσύ είσαι η φαντασία, φαντάζομαι. Ή η λογική. Ποιο θες να πάρεις? Εμένα μου αρέσει λογική, φαντασία. Κοίτα, είμαι πάντα της λογικής, αλλά το φαντασία ξεπερνάει, νομίζω. Είναι πιο ωραίο.
0: Άντε, καλά, θα το καλώ.
1: Θα κρατήσω το φαντασία εγώ. Καλό σου κου σε όλους με υγεία. Ντρέπομαι για το ποίημα που είπα στο δημοτικό. Θαλασσινός. Για την Ελλάδα που χάνεται, ως υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο που χειρίζεται την υπογεννητικότητα και τα ζητήματα της οικογένειας, έπρεπε να είναι μία μάνα με 3-4 παιδιά. Πάλι ο Δήμος για την Δόμνα. Η υπεροχή των ανθρώπων δεν απαιτεί την τελειότητα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, Πάμφωτο, για τα ωραία μηνύματα.
0: Εγώ πάντως έστειλα Ιωάννου έξω να δει αν ο Γιώργος είναι έξω.
1: Ναι, είναι ο Γιώργος.
0: Και αν οι μπουγάτσες είναι εκεί.
1: Ο ακροατής ο Γιώργος μας στέλνει μηνύματα ότι είμαι απ' έξω από το σταθμό. Λέει: έχω φέρει μπουγάτσες.
0: Ο Ιωάννου είναι ίδιο.
1: Εστήραμε άτομο να βγει. Εμένα πάρουμε τις μπουγάτσες για να πει και ο Γιώργος βασικά μέσα. Αν θέλει, αν δεν ξέρω αν δεν θέλει. Να πει, μπορεί και να πει και μια καλή μέρα στο μικρόφωνο. Open εκπομπή, έχει ξαναδεί. Open εκπομπή, να μπαίνουν ακροατές και να είναι μια καλή μέρα.
0: Πολλές φορές. Ναι, πολλές φορές. Ανοιχτές εκπομπές και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
1: Ισχύει αυτό. Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό σου κου, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Κώστας.

0: Μόλις ήρθαν οι μπουγάτσες, Γιώργο.
1: Ναι, εδώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εδώ τώρα με ρουσφέτια και δωροδοκίες και, και. Αλλά ήταν πολύ ξεκαθαρό. Έφερα, λέει, δύο μπουγάτσες, μία από τον Μπουρναρά για να πάρω κανένα ταξίδι. Που δίνει ταξίδια. Εδώ ο κυβερνητικός που προσπαθεί να αλλάξει το ρου τη κατάσταση. Πώς είπατε διακοπές, πώς είπατε στα νησιά.
0: Και δωροδοκία για τον κύριο Γεωργιάδη για να δώσει κανένα τραπέζι.
1: Πώς τρώτε έξω.
0: Γιατί κοίτα, ταξίδι χωρίς χορτάτος δεν μπορεί να πας. Τώρα να ψωμολισάς τώρα και να θες ταξίδι, πρώτα χορταίνεις, είσαι ωραίος. Και μετά λες να κάνω και το ταξιδάκι μου.
1: Μπάω σε ένα ωραίο ξενοδοχείο από αυτά που δίνει ο Πουρναράς και δεν βγαίνει έξω.
0: Αυτό.
1: Τρώω καρπούζι στο μπαλκόνι, στην περάντα.
0: Με φέτα που δεν έχω δοκιμάσει τίποτα κιόλα. Και ούτε πρόκειται. Λοιπόν, τώρα που το ξεκινήσαμε, παιδιά, μόνο ο Γιώργος θα φέρνει μπουγάτσες. Λάτε κανένα άλλο, έχουμε. Τι να μια τυρόπιτα, κανένα πανελί, ελάτε. Πέρα από την πλάκα, πάντως, Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Μ' αρέσει που άμα διαβάζεις περισσότερο τις εφημερίδες, αναπτυχθείς λίγο παραπάνω από το, την πρώτη του είδηση. Αρκετές γράφανε και για την πλατφόρμα και τον τουρισμό για όλους. Πληροφορίες λέει πως για την πλατφόρμα. Αφού η πλατφόρμα έχει μία πληροφορία, ρε Πουναρά.
1: Ότι θα πέσει.
0: Ναι. Και τι να πούμε άλλες.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όλες οι πληροφορίες στην πλατφόρμα είναι άχρηστες. Γιατί όταν μπείτε πάρα πολύ θα πέσει η πλατφόρμα. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να ξέρεις τις λεπτομέρειες της πληροφορίας. Τις λεπτομέρειες της πλατφόρμας.
0: Κάθεστε και γράφετε για μία πλατφόρμα η οποία μόλις θα πέσει. Ναι. Οπότε πρώτα θα πούμε ότι θα πέσει. Αυτή είναι η είδηση. Και μετά, όταν και αν και εφόσον, ναι, λέμε τι άλλο πρέπει να κάνετε. Ναι.
1: Όποιος καταφέρει να μπαίνει, παράδειγμα, μπορεί να λέμε τι γίνεται.
0: Αυτό τώρα είναι εχμές του κυρίου Πουρναρά, που από τη μία είναι φιλοκυβερνητικός και από την άλλη λέει ότι το επιτελικό ψηφιακό κράτος των Αρίστων δεν μπορεί να φτιάξει μια πλατφόρμα που δεν πέφτει. Και εγώ το απαντώ. Όταν είναι να πληρώσεις, οι πλατφόρμες δεν πέφτουν. Αλλά ξέρεις γιατί.
1: Για πες.
0: Δεν παίρνουν πολύ. Πώς θέλουν να μπουν να πληρώσουν.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Όταν είναι να πάρεις, η πλατφόρμα πέφτει.
1: Γιατί εκεί θέλουν να πάρουν πολύ.
0: Και παίρνουν πολύ και πέφτει η πλατφόρμα. Άρα δεν φταίει το επιτελικό.
1: Εγώ το έχω ξαναπεί. Ότι ο κόσμος φταίει, μην μπαίνετε.
0: Αυτό.
1: Το έχω ξαναπεί πολλές φορές εγώ. Ότι η πλατφόρμα είναι ότι το κάνουμε για να δώσουμε κάτι. Δεν είπε ότι πρέπει να το πάρετε κιόλας.
0: Να το πάρετε κιόλας. Λοιπόν, επειδή όμως μετά από δική σας απέτηση και από χτες που μιλήσατε και μας στείλατε μηνύματα, εμείς φροντίσαμε να σας δώσουμε μια λύση, να μάλλον να σας δώσουμε τη σωστή πληροφορία. Διότι θα είναι όλο το τριήμερο με εμποφόρια, οπότε αφού δεν μπορείτε να πάτε στα νησιά, δεν μπορούν να φύγουν τα καράβια.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή να πω ότι υπάρχουν ωραίες στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Που είναι το μόνο που φεύγουν, ναι, ακόμα, ναι, μέχρι νεοτέρας δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Επειδή όμως μας είπατε ότι δεν θέλετε να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, η άλλη λύση είναι να πάτε μέχρι το Κηφισό, να πάτε στα πρακτορία και να δείτε που μπορείτε να πάτε ένα τριημεράκι στη χερσαία Ελλάδα.
1: Που έχει τρομερά μέρη.
0: Ο κύριος Φάτσιος, ο πρόεδρος εκεί από τα πρακτορία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Φάτσιο.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, η πληροφορία που θέλουν οι ακροατές μας, επειδή είχαν επισχεδιάσει να ταξιδέψουν με καράβι ή ήταν στο μυαλό τους να... και δεν θέλουν να χάσουν το Σαββατοκύριακο λόγω αέρα, θέλουμε να ρωτήσουμε εάν έχει πολύ κόσμο, εάν βρίσκουμε εισιτήρια και τι γίνεται με τις τιμές.
2: Καταρχάς, οι τιμές είναι οι ίδιες που ήταν από πέρυσι. Δεν έχουν αλλάξει τίποτε. Είναι το πιο χαμηλό κόστος που υπάρχει στο μεταφορικό μέσο του πολίτη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει θέμα ότι θα πάνε στο Κηφισό κάτω ή στο παραγωγείο μας που βγάζουμε τα εισιτήρια. Θα βρουν εισιτήρια αμέσως. Δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε φεδρικά λεωφορεία, είμαστε οργανωμένοι. Φεύγουν κανονικά την ώρα στα λεωφορεία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε να προμηθευτούμε εισιτήρια, γιατί είναι τελευταία στιγμή. Είχα στόχο να πάω μέχρι τη Ραφίνα, να πάω κάπου, μέχρι το Λαύριο. Τελικά άλλαξα γνώμη. Δεν θα πάω, γιατί δεν φεύγουν τα καράβια. Αλλά δεν θέλω να χάσω το Σαββατοκύριακο. Πώς προμηθεύουμε εισιτήρια, πριν έρθω να μάθω δρομολόγια και πριν έρθω να τα έχω πάρει ήδη.
2: Ναι, ναι. Στα περαστικά λεωφορεία βγαίνουν και ηλεκτρονικά, μπορεί να τα βγάλουν, και γραφείο πόλεως έχουμε στην Ομόνια, το οποίο βγάζει εισιτήρια για όλη την Ελλάδα. Και στον Κηφισό κάτω και στη Λωσίου μπορούν να πάνε και να βγάλουν εισιτήρια κανονικά. Δεν υπάρχει θέμα κανένα.
0: Μάλιστα, μία έτσι διαδρομή, αν θυμάστε απ' έξω πόσο κάνει, δηλαδή να ρωτήσω εδώ επειδή έχω...
2: Να πούμε για Θεσσαλονίκη, 45 ευρώ.
0: 45, να πούμε επειδή έχω τον Καλαματιανό απέναντί μου, για Καλαμάτα. έχω απέναντί μου τον έχω τον Καλαματιανό.
2: Για Καλαμάτα είναι 22 ευρώ.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Όσοι είναι τα διόδια μόνο για να μας πας, έτσι.
2: Να σκεφτείτε ότι το τρένο είναι πολύ πιο ακριβό. Το τρένο σήμερα, αυτό το αργό τρένο είναι πιο ακριβό. Για τη Σαλονίκη έχει 55 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα η καλύτερη λύση και η πιο προσιτή οικονομικά είναι το λεωφορείο.
2: Υπάρχουνε,
0: δεν είναι σε πληρότητα, δηλαδή που να πούμε δεν βρίσκουμε.
2: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε οργανωμένοι, έχουμε φεδρικά λεωφορεία. Εμείς λεωφορείο βάζουμε λεωφορεία μέσα στο άλλο. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Μα κανένα.
0: Και οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί παρόλη την αύξηση του πετρελαίου.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Δυστυχώς την όλη την εισπράττουμε εμείς. Όλο αυτό το βάρος αυτό.
0: Μάλιστα. Ακούσατε. Όσοι τελευταία στιγμή λοιπόν αλλάξατε και δεν μπορείτε να φύγετε λόγω των ανέμων, το λεωφορείακι και καλό σας ταξίδι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φάτση, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο.
2: Το εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Είναι τα μόνια τακτέλη τα οποία κρατάνε πραγματικά την ώρα τους, φεύγουν ακριβώς την ώρα τους, δεν υπάρχει καθυστέρηση καμία και οι διαδρομές λόγω των. Έχουν γίνει όλοι οι δρόμοι τώρα. Σχεδόν όλοι, σε όλη την Ελλάδα οι δρόμοι έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί. Είναι πολύ σύντομε οι διαδρομές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε κι εσείς καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Ναι, διότι είχες αποφασίσει να πεταχτείς μέχρι τα Θερμιά.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Κύθινο δηλαδή.
1: Και δεν μπορείς τώρα να πας.
0: Πεταχώσαι μέχρι το Λαύριο δίπλα. Φτηνό είναι και το εισιτήριο για Κύθινο, θα πήγαινε. Τώρα όμως που δεν φεύγει το καράβι.
1: 22 ευρώ για Καλαμάτα.
0: Τώρα που δεν φεύγει το καράβι, δεν μπορεί να πας. Άρα τι να κάνεις, να κάτσεις το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα από την Άρα.
1: Εντάξει.
0: Πετάξου μέχρι το Κηφισό, μέχρι το Λιωσίον, πάρε ένα λεωφορείο και διάλεξε που θα πας και πήγαινε. Διότι για Καλαμάτα 22 ευρώ. Είναι όσο είναι τα διόδια.
1: Ναι. Για να πας, είναι τα διόδια 10, θα σου πω ακριβώς, είναι 15 ευρώ χωρίς Αττική, χωρίς Αττική Οδό, άμα δεν πας από την Αττική, 17 ευρώ, 17 κάτι, άμα πας από Αττική. Εκεί είναι, 15 με 17 ευρώ για να πας. Δηλαδή πήγαινε, αλλά θες...
0: Άρα λοιπόν, μόνο τα διόδια περίπου, έχεις πάρει το λεωφορείακι, έχεις πάει με την ησυχία σου, παίζεις και με το κινητό, ακούς και ραδιόφωνο. Άμα θες, ακούς και ραδιόφωνο, άμα θες.
1: Θα το Γιώργο που μας λέει, εγώ ευχαριστώ, ο Γιώργος με τις Μπουγάτσες είναι αυτός. Εγώ ευχαριστώ, λέει, για την ενημέρωση και την ραδιοφωνική παρέα. Ακούς και ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν. Ναι, εδώ λοιπόν τώρα θα πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε αν αυτή η δωροδοκία μπορεί να καταγγελθεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί αυτό είναι μια μορφή δωροδοκίας. Ο Γιώργος, δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο mood Αδόνιδος Γεωργιάδη να προσπαθήσει να κανονικοποιήσει το ρουσφέτη.
0: Άλλο το ρουσφέτη ή άλλο η δωροδοκία.
1: Ναι, εντάξει, είναι στο ίδιο πλαίσιο όμως τώρα. Να κανονικοποιήσει κάποια πράγματα δηλαδή.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος πρόσφατα ήταν με τραχτέρ απ' έξω, με απειλές.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Από την απειλή στη δωροδοκία.
1: Με την απειλή στο γλυκό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, οπότε... αυτό πρέπει να το δούμε αν είναι επιλήψιμο και αν πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία. Αυτεπάγγελτα πάει αυτό.
1: Εγώ θα πρέπει. Κανονικά θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να πάει αυτεπάγγελτα.
0: Γιατί έχουμε εισαγγελέ στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, γιατί σε όλα δεν έχουν πάει αυτεπάγγελτα. Σε αυτά που έλεγε ο Άδωνης για το Τζίπρο, του λέει εσύ τα έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει αυτεπάγγελτο.
0: Γιατί δεν έγινε.
1: Α, δεν έγινε.
0: Έγινε και αυτεπάγγελτο και ο Τσίπρας έκανε μήνυση.
1: Ναι. Τι άλλο δεν έγινε αυτεπάγγελτο. Υπήρχαμε κι άλλο, ένα θέμα.
0: Πολλά θέματα αυτεπάγγελτα. Ο Γεωργιάδης με τον. Πάλι ο Γεωργιάδης με τον πρώην σύντροφό του.
1: Α, με τον κύριο Σαλμά, αυτό.
0: Με τον πρώην σύντροφό του. Δεν ήταν αυτεπάγγελτο. Αυτεπάγγελτο. Και εκεί όμως έγινε μήνυση. Από τον Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Από τον Υπουργό έγινε μήνυση.

0: Λοιπόν, στην Ισπανία, στην Θέουτα, έχουν περάσει μέσα σε λίγες ώρες 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες προερχόμενοι από το Μαρόκο. Μάλιστα, υπάρχουν και 18 νεκροί στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Και με το Υπουργείο στην Ισπανία να λέει ότι θα γίνει χρήση, θα επιστρατευτεί ή θα επιστρατούν οι ένοπλες δυνάμεις για να υπάρξει μια σχετική τάξη.
1: Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι αυτό που προσπαθεί εδώ και μέρες ο Πρωθυπουργός να το βάλει ως πρώτο θέμα, το μεταναστευτικό, διότι το δίπολο που έχει ο ίδιος επιλέξει, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα που θεωρεί ότι τον έχει κερδίσει πολλές φορές, οπότε δεν τον φοβάται ιδιαίτερα, να το πω κάπως έτσι, ότι σε αυτό θα του βρει και άλλες αδυναμίες, διότι δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερα και έμαθα ότι η θάλασσα έχει σύνορα ή ότι αυτοί οι μαύροι στις πλατείες βιάζονται. Δηλαδή, εδώ είναι το αδύναμο σημείο και το αδύνατο σημείο, ένα από αυτά που θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι έχει, όπως επίσης ότι να, οι σύντροφοι που έχετε την ίδια άποψη, κοίτα τι τραβάνε.

0: Και για πες πόσο καιρό έχεις σκοπό να μείνεις ακόμα να κάνεις μια εκπομπή. Γιατί τη βλέπω, βλέπω την Καλαμάτα να μου έρχεται μπροστά μου.
1: Καμιά εβδομαδούλα ακόμα.
0: Βλέπω την Καλαμάτα να μου έρχεται μπροστά μου.
1: Μέχρι την άλλη Παρασκευή θα κάνουμε εκπομπές.
0: Αρχίζει και κοιτάει τα εισιτήρια, πόσο κάνουνε. Σου λέει αν με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Θα πάρω το αυτοκίνητο, δεν θα το πάρω. Αρχίζει και βλέπει και κοιτάει τις παραλίες.
1: Μέχρι να τις ξέρω απ' έξω.
0: Ναι, αλλά τις κοιτάει δηλαδή αν έχουν κόσμο. Είναι ένα θεματάκι.
1: Και χωρίς να πληρώνεις καπλώστρες, ομπρέλες και
0: αυτό
1: και
0: είναι,
1: αυτό είναι στα μεγάλα σύν.
0: Είναι στα μεγάλα σύν. Εκτός ότι υπάρχει και ελεύθερη χωρίς καπλώστρες και ομπρέλες.
1: Καλά, αυτό εννοείται. Πολλές.
0: Είναι τεράστια παραλία. Είναι η μεγαλύτερη παραλία μέσα σε θάλασσα.
1: Λες μέσα στην Καλαμάτα. Εγώ λέω για τη Μεσσηνή γενικότερα. Υπάρχουν και πολλές χωρίς ομπρέλες, χωρίς τίποτα.
0: Και μέσα στην πόλη μιλάω. Και δεν το λέω επειδή προσπαθώ να πείσω τον Πουρναρά να μείνει κανένα δύο μέρες ακόμα παραπάνω. Φύγω εγώ. Ναι, δεν πρόκειται να τον επίσω. Είναι έτσι κι αλλιώς είναι προς τα εκεί. Πραγματικά είναι και οικονομικό, διότι έχει και διαμονή για όλα τα βαλάντια. Έχει καταπληκτικό φαγητό η πόλη αυτή. Έχει πολύ καλές τιμές. Δεν πνίγεσαι. Δεν μπορεί να πνιγείς, δηλαδή. Δεν είναι κουφονίσει που μαζευτήκαν και πνίξαν.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα να κουφονίσει τώρα. Εντάξει, δηλαδή. Ο τουρισμός από ένα σημείο και μετά, όταν περνάει το όριο, περνάει στο όριο του απαράδεκτου. Δηλαδή...
0: Και το νιώθουν στην πάρα αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το νιώθουν στην
1: δηλαδή
0: πάρα.
1: Και δεν μπορεί να περάσει και καλά τώρα. Να πας τώρα και να σου ένας πάνω στον άλλο, σε μια παραλία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
0: Να σου πω έτσι μια μικρή ιστορία. Πήγα κουφονίσια για ρεπορτάζ και είχα να πάω καμιά πάνω από 10 χρόνια. Και είμαστε ένα πλοίο που έφτανε νύχτα. Μου έχουν κάνει κράτηση να μείνω κάπου. Δεν ξέρω εγώ που θα μείνω, γιατί είναι το ρεπορτάζ, το έχει κάνει η εφημερίδα. Φεύγω λοιπόν, κατεβαίνω στα κουφονίσια και είναι αργά. Είναι 3-4 ώρα το πρωί, με αργά δηλαδή, που φτάνουμε στο νησί. Κατεβαίνω μία κάτω, κάνω μία αριστερά, μία δεξιά. Δεξιά, ειδικά προ Ιταλίδα, ποιο εκεί πάει, έβλεπα πισίνες και τέτοια φώτα πολλές. Συγγνώμη. Λέω δεν μπορεί. Λάθος έκανα. Πριν 10 χρόνια που είχα έρθει ήταν μόνο Λοφίσκος αριστερά, τίποτα άλλο και δεξιά μέχρι την Ιταλίδα με τα πόδια και ηλεκτροκάμπικ, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατέβηκα, άκουσα λάθος. Με έχει πάρει ο ύπνος στη διαδρομή και άκουσα λάθος. Πάω ξαναπώ στο καράβι, λέω παιδιά, έκανα λάθος, συγγνώμη.
1: Εγώ κουφονίσια πάω.
0: Εδώ μου λέει είναι. Και ξαφνικά έρχεται ένα μικρό πουλμανάκι και μου λέει γεια σας. Γεια σας. Στο κύριο Γεωργιάδε είχαν και τα μπελάκια. Δεν μάστε να σας παραλάβουμε, λέει. Ποιο, τα κουφονίσια, πουλμανάκι. Και με πήγαν σε ξενοδοχείο με τζακούζια, με πισίνες, με αυτό. Και λέω Χριστέ και Παναγία. Έχω κάνει λάθος νησί. Όχι, στο καθόστο. Ναι. Ήτανε μέσα σε μία δεκαετία η τεράστια αλλαγή. Κατέβαινες από το καράβι, ολοφίσκωσε αριστερά με το χωριό τα σπίτια και μέχρι κάτω δεξιά, μόνο με τα πόδια, έσπαγες κανένα τζιπ. Φυσικά. Ωραία. Και επίσης, τώρα που είπα τζιπ, με το που ανοίγει η πόρτα και αρχίζουν και κατεβαίνουν αυτοκίνητα, το τι Cayenne και Land Rover κατέβαινε στα κουφονίσια. Και λένε παιδιά, η μεγαλύτερη απόσταση είναι 5-6-7 χιλιόμετρα. Τι τα φέρνετε όλα αυτά εδώ. Άρα είχε ξεκινήσει ήδη με γκουρμέ εστιατόριο. Δηλαδή είχε ξεκινήσει ήδη και άλλαζε το νησί. Αυτό που βλέπεις τώρα είναι η πορεία του. Αυτά που λέγαμε για την Πάρο χρόνια. Μέχρι ενός σημείου η ανάπτυξη και ο υπερτουρισμός. Όταν γίνει υπερτουρισμός, δεν μπορεί, θα το πληρώσει το νησί. Λοιπόν, και εσείς στο 69-39-943-943, μια αντίστοιχη ιστορία, μια αντίστοιχη ιστορία διακοπών, κάτι που είχατε δει πριν χρόνια και το ξαναείδατε πηγαίνοντας διαφορετικό, είτε θετικά είτε αρνητικά, για να μας πείτε έτσι να γυρίσουμε μαζί σας και εμείς σε αυτά τα μέρη που έχετε πάει. Όπως σας λέμε εμείς, να μας πείτε κι εσείς.
1: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα των ιστοριών από διακοπές. Μην ανεβάζουμε. Μία από κάθε ένα ακροατή.
0: Δεν κρατάς τις υποσχέσεις σου και δεν λειτουργεί. Είσαι σαν την κυβέρνηση σου.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άμα στείλουν, θα το διαβάσω.
0: Πες μου πόσες αυτή τη στιγμή ατάκες πρωθυπουργού έχεις βάλει σήμερα.
1: Σήμερα δεν έχω βάλει καμία.
0: Ωραία, πού είναι, πώς στείλεις τις υποσχέσεις.
1: Εντάξει, τις βάλαμε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, και τα 7 εκατομμύρια στην πρώτη τετραετία δεν τάξαμε. Δεν είπαμε όμως θα τα δώσουμε στην τρίτη αν βγούμε. Το είπε και η κυρία Μαρκογιαννάκη, Δυτική Μακεδονία εννοούσε. Δεν ξέρω αν την άκουσε στη συνέντευξή τη.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι. Τα 7 εκατομμύρια, λέει 7,5 για την ακρίβεια, που τάξατε, λέει, την πρώτη τετραετία στην Δυτική Μακεδονία για την μετάβαση. Και όλα αυτά που θα αλλάξουν. Πούντα. Και είπα, πάει η κυβέρνηση, είπε πολύ απλά, αν βγούμε θα τα δώσουμε στην τρίτη τετραετία.
1: Ωραία, μια χαρά. Ψήφισε την Νέα Δημοκρατία να δοθούν χρήματα 7 εκατομμύρια στη Δυτική Μακεδονία.
0: Όπως επίσης απάντησε και το, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλαγή ταχύτητας θέλω. Και λέει η κυρία Μαρκογιαννάκη, ναι εντάξει, πάτησαν τον γκάζι, αλλά είχαν ξεχάσει, λέει, την όπισθεν. Και πηγαίνοντας προς το επόμενο διαλυματάκι μας, να πούμε ότι, παιδιά, πραγματικά εμένα έχει αρχίσει και με καταβάλει αυτό το άγχος της κυριακάτικης ανάρτησης.
1: Έλα μόνο που έχεις άγχος τώρα, γιατί δεν θα γράψει ο Πρωθυπουργός.
0: Μετά από αυτό που, αυτά που άκουσα να λέει χθες στους υπουργούς και στέλνοντάς τους για να κάνουν ταξιδάκια και
1: μην
0: να...
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Δηλαδή θα κάνει τετραπλή ανάρτηση. Με το κυβερνητικό.
1: Όχι, όχι, τώρα επειδή είναι καλοκαιράκι θα είναι πιο μαζεμένο.
0: Πάμε στοιχήματα.
1: Αμέ.
0: Ε.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν. Αν έχει μικρότερη ανάρτηση από την προηγούμενη,
1: ναι,
0: θα μείνεις άλλες 10 μέρες στην Καλαμάτα. Αν εντάξει, έχει μεγαλύτερη, θα γυρίσει 5 μέρες πιο νωρίς.
1: Θα μείνει άλλες 12.
0: Όχι, θα μείνει άλλες 10 μέρες.
1: Εντάξει.
0: Αν έχει μικρότερη ανάρτηση, θα γυρίσει 5 μέρες πιο νωρίς.
1: 5 μέρες πιο νωρίς.
0: Στις 12.
1: Θα το δούμε.
0: Παιδιά, το σκέφτεται. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε, όμως
1: θα πάμε σε διάλειμμα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Και εδώ βλέπεις πάνω μου αυτά που μας έρχονται. Το πετρέλαιο πέφτει, λέει.
1: Ναι, ναι, παιδιά, υπάρχει μεγάλη πτώση στο πετρέλαιο.
0: Παρόλα τα μπαμπούμ.
1: Παρόλα τα μπαμπούμ.
0: Δηλαδή, μπαμπούμ και πέφτει.
1: Εντάξει, πέφτει το, για πλάκα το λέω, ειρωνικά το λέω, το μεγάλη πτώση. Υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση.
0: Ναι.
1: Αλλά κοίτα. Τώρα, η τιμή στο βαρέλι, στο Brent. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν αντιλαμβάνεται, δεν αφουγκράζεται στην τσέπη του, δεν τον απασχολεί τώρα. Αν είναι στο 95, αν πέσει στα 90 ή αν πάει στα 88. Το ζητούμενο είναι ότι ο κόσμος προφανώς βλέπει τα καύσιμα στο βενζινάδικο που πηγαίνει και θα βάλει 20 ευρώ και θα ανέβει ίσα πως ο δείκτης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν τον νοιάζει.
0: Ναι, αλλά είναι 10 λεπτά πιο
1: κάτω. 10 λεπτά, αυτά που είδε ο πρωθυπουργός τώρα.
0: 10 λεπτά πιο κάτω, ξέρεις τι είναι, 10 λεπτά πιο κάτω.
1: Αυτό ξαναλέω ότι δεν υφίσταται.
0: Κάτσε κύριε Πουρναρά.
1: Γιατί αυτό θα γινόταν αν ήταν 1,90 και πήγαινε 1,80. Θα λέγαμε μειώθηκε γιατί έκανε την αναγκαίωση ο πρωθυπουργός. 1,90 ήταν, 1,90 κάτι παρέμεινε και μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Πώς έπεσε δηλαδή.
0: Δεν πήγε 2 κάτι.
1: Αυτό
0: δεν
1: όμως,
0: πήγε 2,10.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνω ότι. Ότι η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού έπιασε τόπο. Αυτό που δεν το ξέρω εγώ. Όταν πήγαινε 2.
0: Γιατί το καταρχάς ο Πρωθυπουργός και δεύτερον και 2,5 έχει πάει σε νησιά. 2,30, 2,28, 2,9, 2,10 είναι στην Αττική. Χθες ήμουν βραβρόνα 2,10.
1: Ναι.
0: 2,9 για την ακρίβεια. Έτσι. 2-3 βενζινάδικα που καθόμουν και μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κύριος Φάτσος, ο πρόεδρος εκεί στα ΚΤΕΛ, μας δίνει τη λύση.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη, για να πας στην Καλαμάτα 22 ευρώ. Ούτε διόδια, ούτε βενζίνη. Παίρνεις το λεωφορείο, πας εκεί, κάνεις τις διακοπές σου, κάνεις το μπανάκι σου, πηγαίνεις εκεί βόλτες και γυρνάς φτηνά. Ορίστε. Είναι μία λύση. Επειδή όμως με αυτή τη βόλτα που θα κάνεις, θα κάνεις και μπάνιο, θα κάνεις και μπάνιο, κύριε Πουρναρά.
1: Προφανώς, άμα δεν κάνεις μπάνιο, θα πας σε βόλτα χωρίς μπάνιο.
0: Μπορείς να κοιτάς τη θέα στις παραλίες.
1: Εντάξει, θα την κοιτάς και τη θέα, αλλά θα κάνεις μια βουτιά, ρε παιδιά.
0: Επειδή όμως έχουμε ακούσει διάφορα προβλήματα και σύμφωνα με τις δικές σας ερωτήσεις, μας έχουν πειράξει τα φύκια. Τα παιδιά σας, εσάς, δηλαδή κάτι βγάζετε, κοκκινίλες βγάζετε. Είναι η διαμονή σας στην άμμο, με πετσέτα ή χωρίς πετσέτα. Θα πρέπει να έχουμε μια πληροφορία και το τι πρέπει να κάνουμε για το κομμάτι που λέγεται αλλεργίες. Αλλεργίες οι οποίες δημιουργούνται το καλοκαίρι περισσότερο. Υπάρχουν το καλοκαίρι περισσότερο, τις εφευρίσκουμε το καλοκαίρι, τις βλέπουμε το καλοκαίρι. Όλες αυτές τις απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις, μη τις δίνω εγώ. Ο κύριος Μίκρος, γιατρός αλλεργιολόγος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μίκο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα
2: σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί ρωτούν οι άνθρωποι και περισσότερο για τα παιδιά τους και ξεκινάμε με το χρηστικό. Τι πρέπει να έχουν μαζί τους όταν φεύγουν διακοπές.
2: Σωστά. Καταρχήν, αυτοί που είναι ήδη αλλεργικοί να πάρουν τα φάρμακά τους, τα οποία τα ξέρουν. Πολλές φορές χαλαρώνουν και δεν τα παίρνουν, δηλαδή να πάρουν τα φυσταμενικά τους, κορτιζόνες τους. Αλλά επειδή το καλοκαίρι κινηθόμαστε στη φύση περισσότερο, άρα μπορεί να δεχτούμε περισσότερο πιθανό κάποιο νυγμό από τσιμπήματα που μπορεί να γίνουν ενοχλητικά ή από ένα νυγμό εντόμου. Και όπως είπατε, προηγουμένως σε μια παραλία να βγει μια δερματίτιδα, γιατί πιάσαμε κάποια φύκια, κάποια χόρτα. Τα απαραίτητα πρέπει να έχει, και αυτά θα δίνω και εγώ και στο γιο μου, να έχουμε αντισταμινικό. Οι γονείς πρέπει να δώσουν, υπάρχει σε μορφή σιροπιού και να ξέρουν τη δοσολογία, ενώ για μεγάλη τέτοια υπάρχει χάπι. Είναι εύκολα χάπια αυτά να τα πάρει κάποιος, ακόμα και χωρίς συνταγή. Πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μια κρέμα κορτιζόνης. Μια ήπια κρέμα κορτιζόνης για τα τσιμπήματα είναι πολύ βασικό. Τσιμπήματα, καψίματα. Και επειδή τώρα τελευταία ακούμε και βλέπουμε, γίνεται επίσης πολύ συχνά και τα τσιμπήματα από τσούφτρες, τις περίφημες τσούφτρες. Να πούμε ειδικά για τις τσούφτρες, δύο δουλειές πρέπει να κάνουν, αν συμβεί αυτό στο παιδί τους ή στους ίδιους. Να ξεπλύνουν πολύ καλά την περιοχή με θαλασσινό νερό επιτόπου. Να πάρουν μια κάρτα, μια σκληρή πλαστική κάρτα και να τρίψουν στο κατοδέρμα, να φύγουν διάφορα κυστήρια που αφήνει η τσούφτρα και δεν φαίνονται. Και μετά να απλώσουν αυτή την κορτιζονούχα κρέμα που σας είπα σε πολύ μεγάλη ποσότητα για μια-δυο-τρεις φορές τη μέρα, την πρώτη μέρα. Να πάρουν ένα αντισταμινικό. Πονάει επίσης, μπορούν να πάρουν και ένα τεπών αν συμβεί αυτό το γεγονός. Σαν τσιμπήματα εντόμων ημενοπτέρων, δηλαδή αυτά είναι οι περίφημες φύγες μέλισσες. Παίρνουμε αντισταμινικό και βάζουμε τοπικά μια κρέμα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω σε κάποιον που δεν είναι αλλεργικός, αλλά επειδή πονάει και θα κάνει τοπικό πρίξιμο αντισταμινικό.
1: Αντισταμινικό κάθε πότε παίρνουμε.
2: ουσιαστικά είναι μια φορά τη μέρα. Το μυστικό είναι να το πάρεις εκείνη την ώρα που γίνεται το γεγονός.
3: Ναι.
2: Και ένα άλλο κόλπο να ξέρουν, παρότι υπάρχουν αντισταμινικά σε μορφή ζελέ, εμείς παράδειγμα στα λιγότερα δεν το έχουμε γράψει ποτέ. Δροσίζει αυτό η μορφή ζελέ, αλλά αυτό ουσιαστικά χρειάζεται μια ήπια κρέμα κορτιζόνης τοπικά. Τοπικά το τονίζω, έτσι δεν το αφήνουν εκούτε. Είναι κάποιοι ασθενείς τελευταία που αναφέρουν ότι ενώ παλιά δεν είχαν προβλήματα με κουνούπια, τα παιδιά τους τώρα όταν τους πάει κουνούπια κάνουν μεγάλες αντιδράσεις. Δηλαδή κάνουν μεγάλη κοκκινίλα τοπικά. Εξαπλώνεται και αυτό παραμένει για αρκετές μέρες το σημείο.
0: Κύριε Μίκο, ρωτάει η Εμμανουέλα στην προχθεσινή επίσκεψη με το παιδί της στην παραλία. Έβγαλε, λέει, σε αρκετά σημεία του σώματος το παιδί, σαν πολλά κουνούπια μαζεμένα, σαν σπυράκια.
2: Κάποιο χόρτο στα βράχια υπάρχουν ορισμένα φύκια τα οποία κάνουν δερματίτιδες. Άλλη θεραπεία είναι κρέμα κορτιζόνης ήπια μαζί με αντισταμινικό. Και μια ανιδάτηση. Βέβαια το καλοκαίρι χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε θέλουμε αντιλιακά. Είναι σημαντικό να το βάζουμε πια το αντιλιακό. Ο ήλιος δεν είναι τόσο πια φίλος. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Άρα στα απαραίτητα φάρμακα. Ουσιαστικά που θα έχει ένας γονιός που πάει παραλία εξοχή κάτι, θα έλεγε να πάρει οπωσδήποτε αντισταμινικό και μια κρέμα κορτιζόνης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πιο δραστικά μετά να έχουμε εμείς κορτιζόνης. Δεν το προτείνουμε ποτέ εμείς κάτι τέτοιο. Σε αυτούς που είναι αλλεργικοί στις μέρες της φύγης και έχουν σοβαρές αλλεργίες, τους δίνουμε φυσικά. Ξέρουν και έχουν κάτι ενέσεις αδρεναλινής που υπάρχουν τώρα, η οποία πρόσφατα βγήκε σε ερευνητικό σπρέι. Αλλά αυτό είναι για ειδικές περιπτώσεις. Δεν πρέπει ο γενικός κόσμος να κουβαλάει τέτοιες ενέσεις. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει μάλλον.
3: Μάλιστα. Πόσο σύνηθες είναι να μην έχουμε αλλεργία σε κάτι και να αποκτήσουμε αλλεργία και να μην το γνωρίζουμε εμείς?
2: Δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Είναι απρόβλεπτες οι αλλεργίες. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προβλέψει μερικές φορές. Αυτοί που το ξέρουν εντάξει, αλλά πολύ συχνά το καλοκαίρι όντως πραγματικά παρουσιάζονται πολλά νέα περιστατικά, γιατί είμαστε πιο εκτεθειμένοι, πιο χαλαροί. Θα πάμε στα βέντε, θα πάμε έξω, τι θα πάμε, ψάρια συνήθως. Ο στρακοειδή είναι στην κορυφή των αλλεργικών αντιδράσεων που προκαλούν αυτά τα δύο. Όχι δεν τα πρέπει να τα τρώμε, να τα τρώμε, αλλά αρχίζεται και παρουσιάζεται το πρόβλημα. Δηλαδή κάθε Σεπτέμβριο έχουμε όλοι. Στις διακοπές μου έγινε αυτό, γιατρέ μου. Δηλαδή είναι ένα πολύ κλασικό περιστατικό που συμβαίνει, ότι κάτι συμβαίνει και στις διακοπές. Μπορεί λοιπόν να συμβεί, δυστυχώς, ναι, μπορεί να συμβεί.
0: Η Γιάννα λοιπόν ρωτάει σε συνέχεια, γιατί και το δικό της παιδί είχε αυτό που σας είπα, τα σπυράκια, τα οποία λέει φύγανε την άλλη μέρα και εμφανιστήκαν ξανά την τρίτη τέταρτη.
2: Μια δερματίδα, δηλαδή ακούμπησε κάποιο χόρτο, φύκια, μπορεί. Σίγουρα υπάρχει αυτό. Εντάξει, δεν είναι επικίνδυνα πράγματα, αλλά πρέπει να πάρει αντισταμινικό και μια τοπική αλήθεια κρέμα κορτιζόνης είναι ό,τι πρέπει. Αντισταμινικό, παράδειγμα που δίνω στο γιο μου όταν βγαίνει, είναι μεγάλο παιδί, πάντα χρειάζεται, αν όχι σε κάποιον από την παρέα. Γιατί έκανες ένα εξάνθημα, γιατί είχες με τη μύτσο ένα μπούκωμα, γιατί είχες μια φαγούρα στο σώμα από κάποιο οτιδήποτε, μια δερματίτιδα. Είναι ένα λοιπόν εύκολο και φάρμακο που μπορεί να το βρεις παντού σε όλα τα φαρμακεία. Καλό να το έχουμε μαζί μας.
0: Και πάλι άλλη μια ερώτηση ακροάτριας. Ναι. Κυριακή, καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα και στην Κυριακή. Λέει, με πρίξιμο, πότε επιβάλλεται η επίσκεψη σε γιατρό ή σε κέντρο υγείας, νοσοκομείο,
2: κάτι τέτοιο? Κάθε πρίξιμο πρέπει να πάει σε ένα γιατρό που να ξέρει και να μπορεί να δει παραπέρα τι γίνεται. Ιδίως στην περιοχή του στόματος, στην περιοχή δηλαδή του προσώπου. Αν στα άκρα δεν είναι επικίνδυνο, θα πάρει αντισταμινικό, εντάξει, αλλά αν είναι στην περιοχή του προσώπου, καλό είναι να πάει. Αν συνδυάζεται και με εξάνθημα, οπωσδήποτε πρέπει να πάει. Αλλά είναι τα ίδια πράγματα κάνουν και εμείς όταν έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα δώσουμε ενέσιμο αντισταμινικό, ενέσιμο κορτιζόνη. Μπορεί λοιπόν αυτό να πάρει τουλάχιστον το χάπι το αντισταμινικό. Είναι μια πρώτη εύκολη αντιμετώπιση, πολύ χρήσιμη, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά πρίξιματος ο πρόσωπο, ναι, πράγματι πρέπει να πάει στο PCS εδώ και να εξεταστεί από ένα κέντρο υγείας. Νοσοκομείο, κάποιο γιατρό που να ξέρει από αυτά, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο εσείς.
2: Εγώ.
0: Ναι, αν εγώ έχετε κάτι.
2: Να έχουν πολύ καλές διακοπές όλοι οι αγαπητοί ακροατές σας, να μην φοβούνται, να πάνε προετοιμασμένοι, δεν χρειάζεται και τρομερή προετοιμασία. Μία κρέμα κορτιζόνης, ένα αντιλιακό, ένα αντισταμινικό πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα πακέτα των διακοπών. Δηλαδή εκεί που βάζουμε τα ρούχα μας, βάλτε, ας βάλουμε το αντισταμινικό μας, δεν είναι κάτι νούμερο, είναι εύκολο. Και θα μας λύσει από πολλά προβλήματα. Θα έχουμε τσιμπήματα από κουνούπια. Καλό είναι κάποιοι που έχουν τέτοια προβλήματα να πάρουν και εντομοποθετικά. Δεν είναι τόσο τρομερό, είναι εύκολα πράγματα αυτά. Αυτά είχα να πω στο αγαπητό
3: μου. Τελευταία ερώτηση. Το αντισταμινικό σε περίπτωση που υπάρχει που έχουμε αλλεργία καλύπτει?
2: Ναι, αυτό σας λέω. Είναι το μισό πρόβλημα.
3: Το μισό πρόβλημα. Δεν είναι
2: τα περισσότερα πιο χοντρά προβλήματα δεν χρειάζεται. Αν τα λέμε, τα ξέρω, αυτό μπορεί να το πάρουν όλοι οι ασθενείς. Είναι εύκολο αυτό. Σε κάτι δίνουμε χάπια κορτιζόνης, το ξέρουν. Δηλαδή δεν δίνουμε σε οποιονδήποτε πάρε χάπια κορτιζόνης για διακοπές. Όχι. Δεν το προτείνουμε αυτό. Ένα αντισταμικό όμως μπορεί να πάρει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι για τον γενικό πληθυσμό να τον εφοδιάσουμε, δηλαδή με μέση και χάπια, κορτιζόν και τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει να φοβάσουμε τον κόσμο. Ένα αντισταμικό όμως μπορεί να το πάρει, είναι εύκολο. Δεν έχει κάνει λάθος. Αν το πήρε και λάθος, κατά λάθος, δεν θα κάνει κάτι κακό στον εαυτό του.
3: Ωραία.
0: Όχι, κύριε Μίκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλαγιολόγος στο Λαϊκό Νοσοκομείο, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Περάσαν οι εποχές που εμείς.
3: Που δεν σε έπιανε τίποτα.
0: Όχι, δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας.
3: Αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, έλεγα εντάξει, λέγανε οι δικοί μας γονείς. Ωραία, άμα υπάρξουν, εφόσον και αν που ήταν και σπάνιο καμιά τσούχτρα, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά ήτανε.
3: Και τι κάνατε τελικά?
0: Τίποτα. Ένα παυσίπονο καμιά φορά.
3: Ναι.
0: Μία σφίγγα. Οκ, δεν έγινε και τίποτα. Τα κουνούπια το μόνο που κάναμε είναι βάζαμε ένα φιδάκι και το ξυνόμαστε όταν μας το έτρωγα.
3: Ναι.
0: Μέσω της κλιματικής αλλαγής έχουν αλλάξει και όλα. Όπως και μαζί με την ακρίβεια και την κλιματική αλλαγή έχει έρθει και η γατοκέφαλη που λέω εγώ.
3: Η γατοκέφαλη, ναι.
0: Έτσι. Είναι η κλιματική αλλαγή, έχει φέρει και την ακρίβεια.
3: Δεν το ξέρω. Για πες το μου αυτό, για εξήγησε το.
0: Η λαγοκέφαλη δεν είναι εισαγόμενη.
3: Εντάξει, εισαγόμενη τώρα. Ας πούμε ότι είναι εισαγόμενη. Ναι. Έρχονται, ναι.
0: Οι μοβ τσούχτρες αυτές οι διάφορα χρώματα που έχουν δεν είναι εισαγόμενα.
3: Ναι.
0: Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη.
3: Ναι.
0: Τα δύο πρώτα δεν τα φέρνει η κλιματική αλλαγή.
3: Ναι.
0: Και την ακρίβεια η κλιματική αλλαγή.
3: Είναι με την. Συνερμικά.
0: Συνερμικά. Εσύ αυτό δεν καταλαβαίνεις.
3: Η μέθοδος των τριών.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι συνερμικά. Όλα τα εισαγόμενα είναι με την κλιματική αλλαγή.
3: Εντάξει, εύκολη λύση είναι αυτό. Φταίει η κλιματική αλλαγή τώρα. Δεν είναι μια πολύ εύκολη απάντηση αυτή.
0: Μα πολύ καλή απάντηση.
3: Ναι, όπως και το η ακρίβεια είναι εισαγόμενη.
0: Είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Και η γατοκέφαλη που λέω εγώ είναι εισαγόμενη. Και οι μέδουσες, οι μόβοι, πορτοκαλί, οι ρόζοι, οι κόκκινες που δεν τις εισαγόμενες είναι. Δεν τις είχαμε μετέτε. Και καρχαρία βρήκαμε χτες πάλι εκεί στην Κόρινθο κοντά. Και αυτοί εισαγόμενοι. Όλα εισαγόμενα είναι. Άρα η κλιματική αλλαγή φταίει για όλα.
3: Στην φωτιά στο Ρεθυμνό συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΔΕ. Αναμένεται μάλιστα να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Εν τω μεταξύ από τον Οκτώβριο, Γιώργο, ένα θέμα, ωραίο θέμα αυτό. Έρχεται το τέλος της πληρωμής στα ενίκια με μετρητά.
0: Και.
3: Και. Απλά λέω την πληροφορία. Τι και λέει.
0: Η ποινή ξέρεις ποια είναι.
3: Ποια είναι η ποινή?
0: Η ποινή είναι ότι δεν θα παίρνεις το 5% έκπτωση, αν είσαι επαγγελματικός δηλαδή, και δεν θα παίρνεις τα λεφτά μπόνους, αν θες να παίρνεις λεφτά μπόνους.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουν καταλάβει εκεί σε αυτή την κυβέρνηση ότι τα ενίκια που πληρώνει ο κόσμος δεν είναι αληθινά.
3: Τι εννοείς δηλαδή τώρα?
0: Εννοώ ότι εγώ στο έχω νοικιάσει 500 και έχω βάλει 80.
3: Γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Στην Ελλάδα του σήμερα, του 2026, στην κυβέρνηση του επιτελικού ψηφιακού κράτος των αρίστων. Εάν υπάρχει αρίστος, ο οποίος τη μία μέρα μένει, την άλλη μέρα, την ίδια μέρα βγαίνει, γίνονται και αυτά. Άρα λοιπόν, τι προσπαθούν να πούνε? Ότι εντάξει, θα πληρώνουμε τα ενίκια μέσω τράπεζας για να αποφύγουμε, λέει, τη φοροδιαφυγή. Μα ποια ενίκια? Έχει πάει κανένας υπουργός να νοικιάσει κανένα σπίτι? Έχει πάει κανένα τηλέφωνο να νοικιάσει κανένα σπίτι? Είναι σαν την επίσκεψη στο γιατρό. Στην τύχη η αριθμή 100 με απόδειξη, 70 χωρίς απόδειξη. Εσύ τι θα κάνεις? Το ίδιο γίνεται και με τα ενίκια.
3: Εγώ με απόδειξη.
0: Ναι, το ίδιο γίνεται και με τα ενίκια. Μας το είπε και ο κύριος Κιαδάς σε αυτή την εκπομπή προχτές. Πόσο το νοικιάζεις? 500. Πόσοι είστε? 2. 2 είστε? 600.
3: Εντάξει, αυτό τώρα ήταν. Δεν είναι απλά στρέβλωση και παθογένεια.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Πάει στο εσχροκέρδια, παύλα.
0: Και τι θες?
3: Εκμετάλλευση τώρα. Δεν γίνεται τώρα αυτό.
0: Θες και απόδειξη 700. συγγνώμη, αυτά δηλαδή οι υπουργοί που αποφασίζουν και δεν τα ξέρουν. Δεν τα γνωρίζουν. Δηλαδή τους τα λέμε εμείς και τους φαίνεται κάτι καινούριο.

0: Και εμένα η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ αδάγεις, ρωτάω. Μα γιατί να ζητήσω απόδειξη από τον γιατρό, εάν αυτή δεν δικαιολογείται? Γιατί να ζητήσω απόδειξη από τον υδραυλικό, από τον ηλεκτρολόγο, αν αυτή δεν δικαιολογείται? Δηλαδή, αν μου πει ο υδραυλικός ή ο ηλεκτρολόγος ότι ξέρεις κάτι, θα σου φτιάξω σπίτι. Μάστε, χάλεσε βρύση. Πόσο κάνει βρύση? 20 ευρώ με απόδειξη, 10 χωρίς απόδειξη. Τι το πω εγώ? Μία απόδειξη που δεν τη δικαιολογώ, απλά την παίρνω για να μην φύγει, μην έχουμε φοροδιαφυγή στο ελληνικό κράτος, θα δώσω 10 ευρώ παραπάνω.
1: Είναι μόνο αυτό το ηθικό.
0: Για το καλό της Ελλάδας.
1: Ναι, για το καλό, ναι.
0: Για το καλό της Ελλάδας.
1: Για να σου επιστρέψει μέσω του κοινωνικού κράτους ο φόρος, ρε Γιώργο.
0: Πότε, σε ποια τετραετία?
1: Αυτό δεν γίνεται κανονικά.
0: Σε ποια τετραετία?
1: Θα πληρώσει το φόρο και εσύ μπαμ μετά θα το ξεπληρώσει το κράτος.
0: Σε ποια τετραετία?
1: Αν όχι αυτή, στην επόμενη.
0: Και αν όχι την επόμενη.
1: Αν θυμόμαι στη μεθεπόμενη με τα μπούνια, σίγουρα.
0: Και άμα δεν βγει στη μεθεπόμενη.
1: Θα το δούμε. Αλλά εσύ πιέζει μακριά.
0: Αν δεν βγει η ίδια.
1: Στη μεθεπόμενη θα έχει αλλάξει.
0: Ναι, αν δεν. Μα είμαστε στη μεθεπόμενη που θέλουμε. Με αυτή την κυβέρνηση πήγαμε στην πρώτη, πήγαμε στην επόμενη και τώρα θέλουμε τη μεθεπόμενη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν δεν βγει η ίδια κυβέρνηση και έρθει μια άλλη κυβέρνηση. Σε όποια περίπτωση. Λέω εγώ τώρα. Κι άλλο με το είπα. Αλλά λέμε. Τι θα γίνει? Η νέα κυβέρνηση δεν θα αναγνωρίσει αυτά που έκανε η προηγούμενη. Εδώ σε αυτό το κράτος δεν έχει συνέχεια.
1: Λάθος.
0: Εδώ δεν έχουμε στην εξωτερική πολιτική.
1: Εδώ
0: αλλάζει υπουργός και αλλάζουν τα φορολογικά σχέδια και δεν ξέρεις τι μαγαζία ανοίγεις και τι θα πληρώσεις και τι δεν θα πληρώσεις. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα και σε κάτι άλλες χώρες της Αφρικής. Λοιπόν, δεν έχει συνέχεια το κράτος. Δηλαδή άλλαξε κυβέρνηση. Εγώ θα δώσω το δεκάρικο παραπάνω για το καλό του κράτους. Το οποίο κράτος δεν θα έχει συνέχεια, δεν θα μου το αποδώσει ποτέ αυτό το δεκάρικο εμένα. Άρα γιατί να ζητήσω απόδειξη?
1: Ερώτημα τώρα. Όταν λέμε μπουγάτσα, πώς το έχεις στο μυαλό σου?
0: Εξαρτάται που είμαι.
1: Δεν ξέρω, εδώ σου λέει, είπαμε ο ακροατής Γιώργος, παιδιά, σας έβρα μπουγάτσες.
0: Εδώ πιο κάτω έχει ένα μαγαζί, ναι. Που όταν ζητήσει μια μπουγάτσα, εδώ πιο κάτω δεξιά, που έχει και πολύ ωραία μπουγάτσα, ναι. Που σου λέει ότι με τυρί, με.
1: Αυτό, παιδιά, έφαγα πρώτη φορά στη ζωή μου από τον Γιώργο, γεια σου Γιώργο, και ευχαριστούμε ξανά. Μπουγάτσα με τυρί, δεν έχει ξαναφάει.
0: Πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά μας για έτσι να πει, γιατί έχω πάλι απορίες και τις απορίες τις έχει και ο Μανώλης. Μανώλη, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα το πω. Λοιπόν, εχθές ο Πρωθυπουργός ήπιε καφεδάκι το τελευταίο πριν τις διακοπές. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο με αυτούς τους συγκεκριμένους, διότι υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει ένα σχηματισμό αν δεν έχει δυσάρεστες εκπλήξεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Άρα, αν δεν έχει δυσάρεστες, θα ξαναπιεί μετά το.

0: κάνει συνάδελφοι πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Για να πείσει ποιους, τους υπουργούς του. Που φαντάζομαι δεν τον ρώτησαν, δεν τόλμησε κανένας να τον ρωτήσει πρωθυπουργέ πώς θα κάνουμε εκλογές. Δεν τόλμησε κανένας, διότι είπε δεν θα κάνω ένα σχηματισμό, αλλά δεν είπε για πάντα. Είπε χωρίς τις άλλες εκπλήξεις. Η ερώτηση στην πρωθυπουργία πότε θα κάνουμε εκλογές, αν το έλεγε υπουργός, δεν είναι μια δυσάρεστη έκπληξη? Άρα πια γιατί η πρεμούρα του να μας πει τι ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, ότι είμαι θεσμικός και δεν κάνω πράγματα που κάνει η αντιπολίτευση?
1: Αυτό και αυτό. Και αυτό. Ότι είμαι θεσμικός και θα γίνουν στην ώρα τους, και όταν γίνουν θα πω ότι ορίστε, εγώ σας έλεγα και είμαι έτοιμος.
0: Άρα βλέπουμε ότι πάλι ο πρωθυπουργός επιλέγει το δίπολο και θέλει αντίπαλο, γιατί τον έχει επιλέξει τον αντίπαλο ο πρωθυπουργός, τον Τσίπρα.
1: Εντάξει, το διότι σου έχει λέει, επιλογή και από τις δημοσιοποίησεις βέβαια.
0: Διότι σου λέει αυτός, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε κυβέρνηση. Δεν είμαι θεσμικός. Άρα δεν ξέρετε τι μπορεί να κάνει για να ξαναπάρει την καρέκλα. Αυτό λέει ο πρωθυπουργός. Γι' αυτό έχει το μεταναστευτικό μπροστά, γιατί σου λέει ο Τσίπρας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Ούτε αυτό, αλλά και αυτό που γίνεται στην Ισπανία βοηθάει τον πρωθυπουργό να λέει ορίστε τι κάνουν αυτοί. Και το άλλο είναι ότι εγώ είμαι θεσμικός, ενώ ο Τσίπρας έγινε κυβέρνηση ρίγνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για να κάνει την καρέκλα. Αυτές είναι οι δύο βασικές απαντήσεις και είναι οι δύο λόγοι που έχει επιλέξει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα απέναντί του. Τον οποίο βεβαίως σου λέει έχω κερδίσει πολλές φορές, τη μία, τη δύο, τη τρεις, τη πέντε, τη δέκα, τη έντεκα, να αλλάζει κάτι.
1: Τώρα βλέπω και την συνέντευξη της Διαμαντοπούλου.
0: Αυτή που λέγαμε
1: ναι, ναι,
0: πριν.
1: Η οποία μίλησε για τον Τσίπρα. Ωραίο να πουλάει εντυμότητα, αλλά ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά, το Ινστιτούτο και την πολυδάπανη καμπάνια.
0: Ναι, ωραία. Μπορούμε να μαζευτούμε όλοι έξω από την Αμαλίας, όλοι μαζί, πόσο εκατομμύρια Έλληνες σκεφτόμαστε να ψηφίσουμε τον Τσίπρα, να μαζευτούμε έξω από τα γραφεία, ένας-ένας με τη σειρά του να μπαίνει μέσα, να βγάλουν και εισιτηριάκι, οπότε θα πούνε πριν, ορίστε, έχουμε και εισιτήρια. Ένας-ένας να μπαίνει μέσα, να ανοίγουν τα βιβλία τους. Θα πάρουμε και δουλειά από την, πώς την είπαμε τώρα, την έχω ξεχάσει. Θα πάρουμε και τη δουλειά, οπότε θα κάνουν μια άλλη δουλειά, θα κάνουν ελέγχου στα νησιά αυτή. Οπότε να ορίστε δεύτερο καλό που θα κάνουμε. Θα πάμε όλοι εκεί στα γραφεία, θα ανοίγουμε τα βιβλία, θα μας λένε αυτό εκεί, αυτό εκεί, αυτό. Άμα δεν ξέρετε, δεν πειράζει, θα τα εξηγούν οι ίδιοι. Και θα δούμε από πού βρίσκουν τα λεφτά. Και τελείωσε το θέμα. Γιατί απορείτε. Και Διαμαντοπούλου, πεταχτείτε. Πεταχτείτε μέχρι την Αμαλία, σα ανοίγετε τα βιβλία, δείτε να πιστείτε.
1: Έχουμε και αύξηση στο αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Η αύξηση ήταν στα 300 και αυξάνονται στα 500.
0: Χθες πήγα με την κόρη μου να πάρουμε σε γνωστό ψηλαλυσίδα μαγαζιών χάμπουργκερ.
1: Χάμπουργκερ, ναι.
0: Εγώ είχα κάρτα μαζί μου. Και μου λέει το παιδί το 10χρονο, μπαμπά, τίπς να αφήσουμε, τίπς έχει κουτάκι. Λέω δεν αφήνω, θα φορολογηθούνε. Δηλαδή, αυτή η ευφιέστατη κίνηση της κυβέρνησης αυτής να φορολογήσει τα μπουρμπουάρ των σερβιτόρων, δεν μπορώ να καταλάβω πώς πανηγυρίζουν εκεί.
1: Ναι, αλλά αυξάνουν το αφορολόγιο τώρα. Στα 500 από τα 300.
0: Συγγνώμη, αυξάνουν το αφορολόγητο στα μπουρμπουάρ των σερβιτόρων. Και αυτό το θεωρούμε ανάπτυξη.
1: Φιλοδόρημα η μπουρμπουάρ.
0: Tips.
1: Τι, εντάξει, tips.
0: Λοιπόν, για να το πω στέλνω και στο χωριό μου.
1: Ναι.
0: Tips έδωσες. Yeah, tips. Λοιπόν, και αυτό λέμε ότι ωραία, θα φορολογήσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, πάντως η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του
0: 26. Δηλαδή αυτό το πράγμα που το κάνουμε και ανάρτηση, αυτό ότι μαθαίνουμε τα νέα από τον Πρωθυπουργό με ανάσταση στα social. Πολύ ωραία. Πολύ καινούργιο και το είχε πει και ο Χάρη Κλίν. Ο επόμενος Πρωθυπουργός θα βγει με αυτός που έχει το καλύτερο τηλεοπτικό σποτ. Δεν ήξερα αυτά που θα έρθουν μετά. Αυτά που ήρθαν τώρα. Λοιπόν, που είναι λίγο αστεία.

0: είναι λίγο αστεία όλα αυτά τα TikTok και τα αυτό. Και είναι λίγο αστεία, έτσι κι αλλιώς οι νέοι δεν πρόκειται να έρθουν να σας ψηφίσουν. Δεν απευθύνεστε καν όταν φτάσετε το κοινοβούλιο να έχει 50 ανεξάρτητους βουλευτές και να είναι η αντιπολίτευση ανεξάρτητοι βουλευτές. Αλλά αυτό, πείτε μου κι εσείς την άποψή σας, ρε παιδιά. Να φορολογούμε τα μπουρμπουάρ των ανθρώπων που δουλεύουν σερβιτόροι. Να σου πω, αυτούς που τα δίνουν τους φορολογούμε.
1: Τι λες αυτούς που τα δίνουν?
0: Αυτούς που δίνουν μπουρμπουάρ.
1: Αυτοί πληρώνουν, είναι οι καταναλωτές.
0: Να τους φορολογήσουν και αυτούς που δίνουν μπουρμπουάρ. Άρα για να δίνουν μπουρμπουάρ έχουν.
1: Και πώς θα φορολογηθεί αυτό?
0: Δεν ξέρω, αφού δίνουμε κάρτα. Όταν δίνεις μπουρμπουάρ με κάρτα, να φορολογήσεις και εσύ που δίνεις.
1: Μα πληρώνεις το ΦΠΑ.
0: Να φορολογήσει κι άλλο. Γιατί
1: πόσο κι άλλο, παιδάκι μου.
0: Αφού για να δίνεις έχεις.
1: Δηλαδή θα παίρνω κάτι με 10 ευρώ και πόσο θα δίνω δηλαδή, συνολικά?
0: Δεν ξέρω, πώς, δώσω 20. Δώσω 20. Λοιπόν, δεν το έχετε σκεφτεί, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρωταθλητή, να φορολογούμε και αυτούς που δίνουν τα μπουρμπουάρ? Δηλαδή, άμα δίνεις μπουρμπουάρ, να φορολογήσει παραπάνω. Να δίνεις κάτι παραπάνω για το ελληνικό κράτος, γιατί όπως είπε ο Πρωναράς, μετά θα τα πάρεις με πας.
1: Θα τα πάρεις με κράτος πρόνοιας, είπα εγώ, όχι με πας. Το πας δεν είναι κράτος πρόνοιας.
0: Τι είναι?
1: Είναι επιδοματική πολιτική.
0: Γιατί έχουμε επιδοματική πολιτική.
1: Έχουμε επιδοματική πολιτική.
0: Επί Νέας Δημοκρατίας το 2026.
1: Έχουμε το 2026.
0: Ναι, αυτή ήταν του Τσίπρα 15-19.
1: Όχι, το έχουμε. Και επειδή δεν σου ήρθε ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Για να το αφουγκραστείς καλά, εγώ ναι. Θα σε πάω σε ένα διάλειμμα τώρα και σκέψου το, και όταν επανέλθουμε να μου πεις την άποψή σου.
0: Έχουμε και ειδήσεις.
1: Έχουμε ειδήσεις, ναι.
0: Οπότε έχω και χρόνο να το σκεφτώ.
1: Ναι, αθλητικά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Vlaki.gr είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Με έναν εκπληκτικό Γιάννη Κωνσταντέλιο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 τη Δυναμό Κιέβου στην κατάμεστη Τούμπα και προκρίθηκε στον τέλος προγραμματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την βελγική Άντερλεχτ. Ο Κωνσταντέλιας είναι διαφορετικός, το ξέρετε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για ότι έκανε χωρίς την μπάλα, πίεζε παντού και συνεχώς, βοηθούσε στα κλεψίματα, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Υποκλήθηκε στον Κωνσταντέλια και ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, Ίγκορ Κόστιουκ, δεν έχουν ποδοσφαιριστές σαν κι αυτόν. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΕΠΑΚ, ήρθε ισόπαλος 2-2, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση χάρη στο 2-1 του πρώτου αγώνα. Σκόρερ για τους πράσινους, η Γιάγκου Σίση στο 44, Ράστοντερ στο 85, για τους Ούγγρους σκόρεραν η Πέτο στο 35 και Γκέρφη στο 57. Ο Δανός προπονητής των πράσινους Γιάγκου Μπνίστρουπ δήλωσε: δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση. Η ΕΠΟΣ είναι χάρη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για τις προκριήσεις τους στην επόμενη προκριματική φάση του UEFA Europa League και του UEFA Conference League αντίστοιχα. Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα μέχρι την Αλφα Εθνική. Με τον Πόποβιτς κατά από το δοκάρι για να μείνεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Νεϊμέγγεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης ο Κωνσταντίνος Τζολάκης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χάλη. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, βασικός μας στόχος στο Champions League, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ, για την απόκτηση αριστερού μπακ και είναι η διένωση. Ο Άρης επικράτησε 3-1 της Μόντσα σε φιλικό παιχνίδι. Τα γκολ Ικαντεβέρε στο 6, Ράτσι στο 33 και Μασίρου στο 84. Ήταν μείωση αν στις καθυστερήσεις με τον Κολπάνη. Ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από την Σαν Λορέτζο τον 26χρονο Αργεντινό εξτρέμ Γκρεγκόριο Ροντρίγες. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. 1 εκατομμύριο ευρώ θα βάλει στα ταμεία της Βίλερμπαν. Ο 18χρονος Αλέξανδρος Στομάκος υπέγραψε τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον. Η Εθνική Ελλάδα Εφήβων αυτοκτόνησε στον προημιτελικό με την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε στο συν 29, ιτήθηκε 69-66 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τώρα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8. Θρένο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έφυγε από την ζωή σε ηλικία 66 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Μίλαν Φράνκο Μπαρέζι. Οι 55 χώρες μέλη της UEFA συμφώνησαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο, αντιδρώντας στα σχέδια της FIFA να παραχωρήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές. Εκπληκτικός ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεν Γκάλεν και η ομάδα του προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας Ρόντι ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα απομένει να τα βρει η Ισπανική ομάδα με τη Manchester City, η οποία φέρεται να ζητά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα σας και πάλι, γιατί δεν πήγατε και πουθενά. Εδώ ήσασταν. Λοιπόν, είδα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τη διάβασα περισσότερο. Αυτή που μου είπες για τα τέλη.
0: Για τα φιλοδορήματα.
1: Για τα, ναι, τα μπουρμπουάρ που φορολογούμε. Ναι. Για αυτούς που δουλεύουν εξάμηνο, θα είναι πολύ καλύτερα. Και επίσης έχει και αναδρομική από την 1η του χρόνου.
0: Είναι από την 1η Ιανουαρίου του 26, με αναδρομική ισχύει. Δηλαδή, ισχύει για όλη τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή.
1: Και αυτό ήταν ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Για τα μπουρμπουάρ που φορολογεί.
0: Ναι.
1: Και, και αναδρομική ισχύει.
0: Ναι. Πού είναι το παράξενο, γιατί δεν σ' αρέσει εσένα.
1: Θες να σου πω πόσους σοβαρούς νόμους που πρέπει να πάρουμε λεφτά πίσω και γιατί κάνανε λάθος δεν είναι με αναδρομική ισχύ.
0: Ναι, είναι πολύ.
1: Ναι, και δεν είναι προσωπική ανάρτηση του Πρωθυπουργού αυτά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, μα αυτό είναι ισχύει και με τις πλατφόρμες. Είναι το ίδιο πράγμα με τις πλατφόρμες. Όταν κάτι είναι να το πάρουν από τον κόσμο, λειτουργεί μια χαρά και με ανάρτηση Πρωθυπουργού. Όταν είναι να δοθεί στον κόσμο, χωρίς
1: ανάρτηση Πρωθυπουργού. Όταν είναι και να δώσει με ανάρτηση Πρωθυπουργού.
0: Είναι και με ανάρτηση.
1: Πέφτει η πλατφόρμα. Ναι, αυτό όμως.
0: Δεν είναι πάντα να δοθεί με ανάρτηση Πρωθυπουργού.
1: Ναι, ειδικά να δοθεί είναι με ανάρτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει η πλατφόρμα. Φταίνει όταν είναι να πληρώσει μπαίνουν λίγοι, γιατί δεν θέλουμε να πληρώσουμε, και όταν είναι να πάρουν μπαίνουν όλοι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς φταίμε. Δεν φταίει η πλατφόρμα.
0: Λοιπόν, είναι η τρίτη και τελευταία, η δεύτερη και τελευταία ώρα της δεύτερης εκπομπής. Δύο συν μία εκπομπές.
1: Στον Πειραιά γίνεται κακός χαμός.
0: Ναι, έχει ταλαιπωρία, κίνηση, ναι, ουρές. Έβλεπα νωρίτερα ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά με τις ουρές.
1: Οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί του Κηφισού μεταφέρονται στον Πειραιά. Παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν. Να ξέρετε ότι από αύριο και από Ραφίνα έχουν ακυρωθεί σχεδόν όλα, αν όχι όλα. Όλα τα δρομολόγια.
0: Έχουμε και πολλές φωτιές. Οι οποίες και σήμερα το πρωί ξεσπάνε και νέες φωτιές. Έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στο Καλαμάκι Θήβας.
1: Πρέπει να προσέχουμε και εμείς λίγο. Δηλαδή, όχι δουλειές όπως χθες, ας πούμε, το διάσανε κιόλας. Πήγε να κάνει δουλειά με αυτά τα μποφόρια στον Αετό, εκεί πάνω από το Κοπανάκι στην Κυπαρισία.
0: Ναι, πού πας, ρε.
1: Πήρε φωτιά. Ξεσβήσαν γρήγορα. Παιδιά, όχι τσιγάρα στους δρόμους, όχι δουλειές, όχι μπαρμπεκιού.
0: Είναι οι μέρες που παίρνει γρήγορα, που παίρνει αμέσως φωτιά.
1: Με αυτά τα μποφόρια και με αυτή τη ζέστη είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο. Δεν μας θέλει πάντα ο κράτος, όπως έλεγε μία τηλεοπτικά και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ο κράτος θέλει για όλα. Έχουμε και εμείς ευθύνη σε αυτό, έτσι. Και τα μελίσια μας δεν είναι για τα καίμε αυτές τις μέρες. Να κάψουμε αυτό που πρέπει να κάψουμε αυτές τις μέρες. Και όσο έχει να κάνει με το κομμάτι, όσοι θέλετε να πάτε το τριήμερο και δεν φεύγουν τα πλοία, εμείς πήγαμε και συνδεθήκαμε με τα πρακτορία και σας είπαμε ότι πάρτε ένα λεωφορείο, πηγαίνετε, είναι οικονομικά. Είναι οικονομικά. Μπορείτε να πάτε το τριημεράκι σας πάρα πολύ ωραία, με ασφάλεια. Οι δρόμοι είναι, όπως μας είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Φάτσιος, και το γνωρίζουμε πια, ότι οι δρόμοι για όλη την Ελλάδα έχουν φτιαχτεί. Εμείς ρωτήσαμε συγκεκριμένα, γιατί έχουμε τον Μπουρνάρα εδώ που είναι καλαματιανός, αν οι δρόμοι μέχρι την Καλαμάτα είναι καλοί, και οι δρόμοι μέχρι την Καλαμάτα είναι εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Πολύ καλό, πολύ καλός δρόμος.
1: Οι δρόμοι μέχρι την Καλαμάτα. Το εισιτηριάκι είναι 22 ευρώ, δηλαδή διόδια περίπου για να πας.
0: Ναι, τόσο είναι, γύρω στα 15 με 17 ευρώ τα διόδια.
1: Λοιπόν, άρα με 22 έχει πάει στην Καλαμάτα. Εμείς δώσαμε αυτά τα 22 ευρώ, φτάσαμε στην πόλη της Καλαμάτας. Κοιτάμε την μεγαλύτερη παραλία μέσα σε πόλη, που δεν πληρώνει, όπως είπε ο Πουρναράς, ο οποίος πήγε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν πληρώνεις τις ξαπλώστερες και τέτοια. Και συναντάμε τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Περικλή Μαντά.
0: Καλημέρα, κύριε Μαντά.
2: Καλημέρα.
1: Το κάναμε story όπως θα θέλαμε να είναι. Να είμαστε στην Καλαμάτα, να είμαστε στην παραλία και να μιλάγαμε εκεί. Και θα ήταν καλύτερα για εμάς, δηλαδή.
2: Εξαιρετικά για όλους μας θα ήταν.
1: Λοιπόν, είχαμε χθες το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο και πάλι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Πάλι είπε ότι δεν θα κάνει ένα σχηματισμό εκτός αν έχει δυσάρεστες εκπλήξεις, και επίσης είπε ότι τώρα πρέπει να δείξουμε πραγματικά το έργο αυτής της κυβέρνησης. Το ίδιο ισχύει όμως και για εσάς τους βουλευτές στην περιφέρειά σας, για να μπορέσετε να αναδείξετε, λέει, και να αλλάξετε το ρου που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεν δίνει την αυτοδυναμία στην Νέα Δημοκρατία. Τι έχετε να πείτε?
2: Είναι αλήθεια. Εμείς, κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε αυτή την πάγια άποψη που έχει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, την άνοιξη του 2027. Από εκεί και μετά, ρόλος όλων μας είναι να αναδείξουμε ακριβώς το έργο το οποίο έχουμε υλοποιήσει, να αναδείξουμε τα ζητήματα που θέσαμε το 2023 στην προεκλογική εκστρατεία με βάση το πρόγραμμα που καταθέσαμε και στους πολίτες, το οποίο ενέκριναν οι πολίτες και μας έδωσαν αυτό το συντηρητικό ποσοστό. Και σε κάθε μέρος της Ελλάδας να αναλύσουμε το έργο το οποίο έχουμε υλοποιήσει και να το αναδείξουμε, φεύγοντας, αν θέλετε, για τη μιζέρια της καθημερινότητας και της τοξικότητας που προσπαθεί να δημιουργήσει αντιπολίτευση. Στη Μεσσηνία υλοποιείται ένα τεράστιο έργο υποδομών σε όλες τις βαθμίδες. Κατασκευάζεται ο δρόμος Καλαμάτα-Πύλος-Μεθόνη, ένας δρόμος που η τοπική κοινωνία το ζητούσε εδώ και δεκαετίες. Ένα έργο το οποίο θα αγγίξει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε ήδη στον πρώτο 1,5 χρόνο κατασκευής του. Όποιος ταξιδεύει στην περιοχή βλέπει τα εργοτάξια τα οποία υλοποιούνται. Γέφυρες, οι δύο μεγάλες κυλαδογέφυρες οι οποίες κατασκευάζονται. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, ολοκληρώσαμε την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας σε ένα επενδυτικό σχήμα που απαρτίζεται από τη Fraport, τον Όμιλο Κωνσταντακόπουλο και τον Όμιλο Κοπελούζο. Εκεί θα γίνει μια επένδυση που θα αγγίξει μαζί με το τίμημα που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο τα 125 εκατομμύρια ευρώ. Νέος σταθμός, νέος θεματικός σταθμός 9.000 τετραγωνικών μέτρων, με αύξηση των θέσεων check-in, με αύξηση των μέτρων ασφαλείας, νέος χώρος στάθμισης αεροσκαφών, επέκταση του και για ανακατασκευή του αεροδιαδρόμου. Ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή μας, για το οποίο ο σχεδιασμός της πτηνοπραξίας είναι να διπλασιαστούν οι επισκέπτες μέχρι το 2030, που αν συνδυάσουμε το γεγονός ότι εκεί λειτουργεί και το στρατιωτικό αεροδρόμιο ως διεθνές κέντρο εκπαίδευσης εδώ και 2 χρόνια, αντιλαμβάνεστε γιατί πόλο δημιουργείται ακριβώς μέσα στον πυρήνα της Μεσσηνίας στην Καλαμάτα. Ήδη την προηγούμενο διάστημα έχουμε οριστικό ανάδοχο για τα δίκτυα του φιλιατρινού φράγματος, ένα φράγμα το οποίο δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, γιατί ενώ έχει κατασκευαστεί από το 2018 μέχρι σήμερα δεν έχουμε τα δίκτυα, γιατί προφανώς είχαν γίνει αστοχίες στο παρελθόν από τις κυβερνήσεις, από την πολιτεία τότε που προχώρησε στην κατασκευή του χωρίς να έχει δρομολογήσει τα δίκτυα. Έχουμε οριστικό ανάδοχο όμως. Σε 3 χρόνια θα αρδεύονται περίπου 35.000 στρέμματα από το συγκεκριμένο φράγμα, με πάνω από 5.000 δικαιούχους αγρότες. Ταυτόχρονα έχουμε στο ελεκτικό συνέδριο τη σύμβαση για την κατασκευή ένα νέο φράγματος εξίσου μεγάλου σαν το φιλιατρινό, το οποίο θα αρδεύει και αυτό άλλα περίπου 30.000 στρέμματα στην ανατολική περιοχή της Μεσσηνίας, με πάλι γύρω στους 7.000 αγρότες δικαιούχους. Έχουμε την παράκαμψη της Γιάλωβας, ένα έργο που εκτελείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 50 εκατομμύρια ευρώ, που θα αποσυμφορήσει μια πολύ έτσι, τουριστική περιοχή εκεί από την κίνηση των αυτοκινήτων και των τουριστών το καλοκαίρι. Και έχουμε βεβαίως και μια σειρά από πάρα πολλά μικρότερα έργα, μικρότερου μεγέθους, αλλά πολύ σημαντικά, τα οποία υλοποιούνται με χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτείας, είτε από την περιφέρεια είτε από τους δήμους, σχεδόν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Και είναι έργα τα οποία, αν θέλετε, τα έχει ανάγκη η περιοχή όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια, με την συνδρομή βεβαίως και της πολιτείας, αλλά και όλων μας, και των αυτοδιοικητικών και όλων των βουλευτών, και των, αν θέλετε, περισσότερο από όλα και της πίεσης των πολιτών για την αναγκαιότητα να υλοποιηθούν, έχουν δρομολογηθεί για τον τόπο μας και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.
1: Τα ακούμε αυτά, κύριε Μαντά, και μάλιστα και μπράβο και καλά να γίνουν. Και είδαμε και τον Πρωθυπουργό όταν ανέβηκε στη Δυτική Ελλάδα προχτές και λέει: ορίστε, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, φτιάξαμε και φτιάχνουμε τους δρόμους. Αλλά έπρεπε να έχουν περάσει 8 χρόνια και κάποιοι να φτιάχνονται ακόμα και κάποιοι να ολοκληρώνονται και να λέμε: πάμε και σε μια τρίτη τετραετία που ζητάμε για να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή τα έργα, ή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα.
2: Έχετε ένα δίκιο προς το χρόνο κατασκευής των έργων. Όμως θα πρέπει να λάβετε ένα υπόψη στο εξής. Όλο το σύστημα που έχει δομηθεί τα τελευταία χρόνια για την υλοποίηση των μεγάλων δημόσιων συμβάσεων και των μεγάλων έργων στηρίζεται πάνω στο κομμάτι της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Αυτό πάρα πολλές φορές λειτουργεί εις βάρος του χρόνου υλοποίησης. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Φαντάζεστε ένα έργο το οποίο ξεκινάει όταν κάποιος το οραματίζεται, μέχρι να το μελετήσει, να κάνει τους διαγωνισμούς, να βρει τα χρήματα για τις απαλωτριώσεις, να το δημοπρατήσει, να τελειώσουν οι εταιρείες με τις ενστάσεις μεταξύ τους και να φτάσουν στο σημείο της υπογραφής της σύμβασης, απαιτείται τόσος χρόνος που δυστυχώς, και το λέω πραγματικά δυστυχώς, όλα αυτά τα έργα διαπερνούν θητείες, όχι μόνο κυβερνητικές, διαπερνούν θητείες αυτοδιοικητικές, δημάρχων, περιφερειακών. Αυτό είναι το σύστημα. Προφανώς χρειάζεται βελτίωση. Θα δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Για τα δίκτυα του Φιλιατρινού Φράγματος, 1,5 χρόνο περιμέναμε να εκδικαστεί η προσφυγή της δεύτερης εταιρείας προς την πρώτη από ελληνικά δικαστήρια. 1,5 ολόκληρο χρόνο, περίπου 16 μήνες.
1: Δώστε μας και το.
2: Λοιπόν, ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά είναι πέρα από τις δυνάμεις που έχουμε όλοι μας. Γιατί από τη μία δεν μπορεί οι πολίτες να ζητούν λογοδοσία και διαφάνεια, και από την άλλη να ζητάμε και ταυτόχρονα ταχύτητα. Δεν γίνονται και τα δύο αυτά.
0: Δώστε μας και το χρονοδιάγραμμα, κύριε Μαντά. Πότε θα είναι έτοιμοι οι δρόμοι?
2: Το Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη θα είναι έτοιμο το 2029.
0: Ναι.
2: Και το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια από σήμερα. Γιατί θα εργάζονται, οι κατασκευές θα γίνουν την περίοδο που δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει επιβατική κίνηση, κυρίως στις σημερινές περιόδους.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σας πάω καπαλού. Έχει από χθες μία κόντρα η Ελλάς με το Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων και στην επίθεση που εξαπολύει η Ελλάς στο κάδρο πέρα από το Πασόκ είναι και η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι μαζί με το Πασόκ χρωστάτε πάνω από 1 δις, 1,16 συγκεκριμένες τράπεζες και ότι στην ουσία είστε κόμματα, που, κόμματα των τραπεζών. Τι λέτε γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι από τον κομματικό οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από παιδί σχεδόν, η αλήθεια είναι ότι στις προηγούμενες δεκαετίες, τις δεκαετίες του 90 και του 2000, δυστυχώς είχαν γίνει τότε με τα κόμματα, είχαν γίνει εκτρώματα όσον αφορά τις δαπάνες τους και το, αν θέλετε, τα κρίματα που δαπανούσαν σε προεκλογικές περιόδους, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η ελληνική πολιτεία κάποια στιγμή τη δεκαετία του 2000 ήρθε και θεσμοθέτησε και θέσπισε κανόνες για τη λειτουργία των κομμάτων, έτσι ώστε και να προστατεύσει και το δημόσιο χρήμα, αλλά κυρίως να προστατευθούν, αν θέλετε, και οι πολιτικοί και οι βουλευτές και οι υποψήφοι και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δαπάνες υψηλού επίπεδου για να κάνουν τις εκλογές στην προεκλογική εκστρατεία. Έβαλε όρια, έβαλε κανόνες, έτσι ώστε να μπορέσει να δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως οικονομικής ευμάρειας, να μπορεί να συμμετέχει σε μια εκλογική διαδικασία. Αυτές λοιπόν, αυτές οι παθογένειες εκείνων των δεκαετιών είναι αυτές που ακολουθούν τα κόμματα, τα δύο μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, διαχρονικά μέχρι σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία έχει απαντήσει θεσμικά πάνω στο κομμάτι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κρατικών χορηγήσεων που παίρνει οδεύουν προς το να αποπληρώνουν τόκους και από τα δάνεια τα οποία κουβαλάει στην πλάτη της. Προφανώς είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά βεβαίως είναι και θέματα τα οποία τα διαχειρίζεται το κόμμα και η διοίκησή του μέσω του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα τώρα πλέον, για να μπορέσουμε ακριβώς να δείχνουμε και το παράδειγμα προς τους πολίτες ότι ναι, μπορεί να χρωστάμε, το κόμμα ναι, αλλά είναι εδώ, αποπληρώνει και προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξορθολογήσει το χρέος.
1: Θέλω να μου πείτε αν εσείς είστε σύμφωνοι με αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι 3-4 υπουργοί μιλάνε για το έργο της κυβέρνησης και οι υπόλοιποι μιλάνε μόνο για το δικό τους έργο και αυτό πρέπει να αλλάξει.
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι, η άποψή μου είναι ότι όλοι θα πρέπει να μιλάμε για το έργο της κυβέρνησης. Τώρα, αν το κάνει κάποιος λιγότερο ή αν το κάνει άλλος περισσότερο, αυτό θα το κρίνει αν είναι υπουργός ο πρωθυπουργός και θα πάρει τις αποφάσεις του, και αν είναι βουλευτής, θα πρέπει να το κρίνουν οι πολίτες. Γιατί όλοι μας κρινόμαστε. Ξέρετε, η πολιτική είναι μετρήσιμο μέγεθος. Δεν είναι μια θεωρία μόνο. Που σημαίνει ότι κάθε φορά στην εκλογική διαδικασία οι πολίτες θα πρέπει να αξιολογούν το συνολικό έργο όλων μας. Και κυρίως των βουλευτών, οι οποίοι είναι προφανές ότι ό,τι έργο παράγουμε εμείς και ό,τι αποτύπωμα αφήνουμε, δίνουμε στην κοινωνία, καταγράφεται, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που η επικοινωνία είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη. Ο καθένας μας μπορεί να αξιολογήσει, ο κάθε πολίτης μπορεί να αξιολογήσει το έργο του οποιοδήποτε. Τώρα, αν υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από την υπουργική τους θέση προκειμένου να μην επηρεαστούν αρνητικά σε ζητήματα που καίνε την κυβέρνηση και σε επίπεδο αντιπαράθεσης, αυτό μας το κρίνει ο Πρωθυπουργός για να αλλάξει τα μέτρα του.
1: Και τώρα να μιλήσουμε λίγο για τη Μεσσηνία. Θέλω να σας ρωτήσω ότι το πρόβλημα που έχει όλη η Μεσσηνία, ο νομός Μεσσηνίας, είναι το ότι παρότι έχει τις ομορφιές που είναι σπάνιες πραγματικά, δεν έχει τις αντίστοιχες κλίνες και δεν έχει και την αντίστοιχη προβολή για να μπορέσει ο κόσμος να επισκεφτεί όλους αυτούς τους τόπους. Δηλαδή, αν βάλουμε βάση Καλαμάτα και πάμε μέχρι Πύλο Μεθόνη Κορώνη ή πάμε Καρδαμίλη, Στούπα κτλ., εκεί δεν θα έπρεπε και σε σχέση με την περιφέρεια και επικοινωνιακά, αλλά και με κάποιους τρόπους να χρηματοδοτηθούν κάποιοι για να δημιουργήσουν τα αντίστοιχα ξενοδοχεία. Χωρί υπάρχουν.
2: Έχετε δίκιο ότι ο αριθμός κλινών για το μέγεθος του τουριστικού προϊόντος που έχουμε είναι μικρός. Και αυτό προφανώς απαιτεί την εγρήγορση και την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις σε όλη την περιφέρεια του νόμου Μεσσηνίας. Δεν συζητάμε βεβαίως για την επένδυση της Κώστα Ναβαρίνου.
1: Ναι, όχι, αυτή είναι μία. Είναι άπαξ.
2: Αυτή είναι μία, αλλά αυτή, αν θέλετε, αυτό είναι το εργαλείο, το διαφήμιση και προβολή του τόπου μας. Γιατί ξέρετε, όταν η Κώστα Ναβαρίνου διαφημίζεται σε όλο τον πλανήτη, τη διαφήμιση τη βλέπει και εν δυνάμει επισκέπτης της περιοχής, ο οποίος δεν μπορεί να παραμείνει στην Κώστα Ναβαρίνο, αλλά γνωρίζοντας ότι μια τέτοια μονάδα έχει εγκατασταθεί σε αυτή την περιοχή, αντιλαμβάνεται ότι κάτι σπουδαίο υπάρχει εκεί. Άρα έρχεται και αναζητά μια παραθεριστική κατοικία, ένα κατάλημα γύρω από την περιοχή ή στον ομό τον ευρύτερο τον οποίο βρίσκεται. Όπως επίσης, να σας πω ότι η νέα ταινία Οδύσσια η οποία έχει σπάσει ταμεία σε όλο τον πλανήτη, αυτή τη στιγμή δίνει μια τεράστια διαφήμιση στην περιοχή της Μεσσηνίας. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλές σκηνές, όπως ας πούμε η σπηλιά του Κύκλοπα, είναι χειλισμένη πάνω από την Πόλη Τεκυλιά. Έτσι, υπάρχει μια τεράστια ζήτηση.
1: Καλά, στη Σέριφο είναι, αλλά έγινε και γυρισμένη ταινία. Και οπότε εντάξει, ναι, είναι προβολή.
2: Γυρισμένη ταινία. Μέσω της Google, ας πούμε, έχει γίνει μια τεράστια αναζήτηση για την περιοχή μας. Και μας το λένε μάλιστα και οι διάφοροι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι επικοινωνούν και υπάρχει μια δράση. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Και η περιφέρεια, η οποία έχει την αρμοδιότητα, αν θέλετε, τη προβολή και τη προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας.
1: Πρέπει να βοηθήσετε λίγο την περιφέρεια, κύριε Μαντά, διότι χρειάζεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά χρειάζεται, μιλώντας με τους επιχειρηματίες της περιοχής, χρειάζεται και μια στοχευμένη επικοινωνιακή προβολή, ώστε να μην περιμένουν να δουλέψουν έναν Αύγουστο.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, δίνω ένα απλό παράδειγμα, ένα απλό μικρό παράδειγμα, το ότι στην Λαγωνία, που δεν την ξέρει κανένας, δηλαδή πρέπει να έχεις πάει να την ξέρεις, γίνονται κάποιοι αγώνες με το χρός. Θα έπρεπε να μεγαλώσουν, δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα, και να προβληθούν, οπότε να πάει και κάποιος σε μια άλλη περίοδο και σε έναν άλλο τόπο. Ή θα πρέπει να γίνουν και άλλα τέτοια πράγματα.
2: Η επέκταση του...
1: Να φύγουμε λίγο μόνο από τον Αύγουστο.
2: Ακριβώς. Η επέκταση του χρόνου είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο εμείς πρέπει να αντιλοποιήσουμε, και αν θέλετε και γι' αυτό δρομολογήσαμε και την διαδικασία της παραχώρησης και της επένδυσης του αεροδρόμου της Καλαμάτας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο διπλασιασμός των επισκεπτών που στοχεύει η Fraport δεν μπορεί να γίνει την περίοδο Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί εκεί πλέον είναι 100% πληρότητα, ήδη την έχουμε, άρα δεν συζητάμε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ξέρετε ότι οι μεγάλες επενδύσεις τουριστικές έρχονται σε συνδυασμό με άλλα πράγματα. Έρχονται σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του αεροδρομίου, έρχονται σε συνδυασμό με την ανάπτυξη με την ολοκλήρωση των οδικών αξώνων, με την εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων του κράτους, αναπτυξιακούς νόμους. Είχαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης που έβγαλε προσκλήσεις για τη Μεσσηνία καινούργιες μονάδες εγκαθίστανται. Υπάρχουν ο αναπτυξιακός νόμος της περιφέρειας, τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η περιοχή μας στηρίζεται πάρα πολύ στο κομμάτι των μικρών καταλυμάτων, γιατί έχουμε πάρα πολλά τέτοια στην περιοχή μας και έτσι αυξάνουμε λίγο τις κλίνες. Εκκρεμούν βεβαίως τα μεγάλα ξενοδοχεία, είναι ένα ζήτημα αυτό, το οποίο βεβαίως απαιτεί ένα συντονισμό όλων μας για να μπορέσουμε να το επιστρέψουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, και για να ολοκληρώσουμε, υπάρχει κάποια φωτιά στη Μεσσηνία, κύριε Μαντά?
2: Αυτή τη στιγμή δεν είχε.
0: Όχι.
2: Είχαμε μία μικρή φωτιά λίγο στο Μελιγαλά και προχθές στον Αετό, μάλιστα το αναφέρατε. Είναι φωτιές οι οποίες αμέσως ελέγχθηκαν από την πυροσβεστική. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο ακόμα. Ας ελπίσουμε. Προσοχή σε όλους. Η πρόληψη είναι μεγάλη υπόθεση. Βλέπετε ότι 8 στις 10 φωτιές που ανάβουν.
1: Και για όλα δεν φταίει ο κράτος. Φταίμε κι εμείς. Το κράτος το εκμεταλλεύω από μια τηλεοπτική συνέντευξη, να το πω έτσι.
2: Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Από ένα λάθος μπορεί να καταστρέψουμε, πέρα από την φυσική καταστροφή, γιατί μπορεί να φτάσουμε και σε επίπεδο ανθρωπίνων απώλειων. Δυστυχώς χάσαμε τρία στελέχη της πυροσβεστικής, το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους πραγματικά. ας προσέχουμε όλοι μας για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τον τόπο μας, να διαφυλάξουμε τις περιουσίες μας, να διαφυλάξουμε τις ανθρώπινες ζωές.
0: Κύριε Μαντά,
1: την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Μαντάς, ο βουλευτής με Νέα Σημείας, με τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, όταν είπαμε το να πάνε ένα Σαββατοκύριακο κάπου, βεβαίως και αυτοί που έχουν δώσει προκαταβολές, ξενοδοχεία και δωμάτια για διακοπές, θα βρουν τη λύση, όσο δεν πάει το καράβι, θα τη βρουν τη λύση. Όταν έχουν δώσει για το Σαββατοκύριακο, δεν επιστρέφονται δυστυχώς, θα βρουν ένα άλλο Σαββατοκύριακο. Εμείς μιλήσαμε για αυτούς που είχαν στόχο να πάνε κάπου, δεν φεύγουν τα καράβια και θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Μόνο αυτό είπαμε, για να πάρουν ένα λεωφορείο και να πάνε κάπου, να έχουν μία λύση.
0: Ο Ηλίας λέει, να δω και πόση ώρα έχουμε για το διάλειμμα, ωραία. Ο Ηλίας, καλημέρα, λέει τέλος τα ενίκια με μετρητά η κυβέρνηση και νομίζω ότι έπιασε τους ιδιοκτήτες. Λέω εγώ τώρα, πάω να νοικιάσω ένα σπίτι και μου λέει ο ιδιοκτήτης συμβόλαιο που θα γράφει 300 και θα μου δίνεις 200 στο χέρι.
1: Και άλλα 200.
0: Δηλαδή, ναι, και άλλα 200, δηλαδή 500. Αλλιώς γραμμένα όλα τα συμβόλαια και θα στο νοικιάσω 700. Τι νομίζει η κυβέρνηση ότι θα προτιμήσει?
1: Το είπαμε. Αυτό ακριβώς είπαμε. Το είπαμε και αυτό και όχι μόνο αυτό. Και αυτό και όχι μόνο αυτό. Εννοείται ότι δεν πιάνεις κανέναν έτσι. Εννοείται ότι πρέπει να βρεις άλλες λύσεις. Εμείς πρέπει να βρούμε μία λύση για να πάμε. Όπα, ο Πάμφωτο.
0: Ναι, αυτό κοίτα. Και εγώ στέλνω μια φωτογραφία με τα άμεσικα για την άνοιξη τώρα.
1: Άσε μούσμουλα. Βγάζει και μούς μου λέει.
0: Σας παρακαλώ, φέρτε σίκα από την Καλαμάτα και θα τα ανταλλάξω με μπουγάτσα.
1: Σίκα Μεσογείων 29,05 το κιλό.
0: 06 λέει.
1: 06,
0: ναι.
1: Καλά, δεν βλέπω καλά.
0: Το 29,0 το είδες καλά όμως. Το 6, μπέρδες το 6,05.
1: Είναι τα tips που μπερδεύω
0: τα εγώ tips, ναι.
1: Και φοβάμαι μην φορολογηθούν. Ναι. Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 στη συνεχίστε και στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως επίσης για το τελευταίο μέρος, χθες είχαμε Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Πάμε Ζαγόρι μετά.
0: Πάμε Ζαγόρι. Ναι.
1: Πάμε Ζαγόρι, τι λες, έχεις πάει εκεί Ζαγόρι?
0: Έχω πάει Ζαγόρι, ναι.
1: Έχεις πάει και νομίζω ότι έχεις φωτογραφηθεί και εκεί.
0: Έχω φωτογραφηθεί και
1: όπου πάει ο Πουρταράς δεν μπορεί να κρυφτεί γιατί πάει και μόνος του να φωτογραφηθεί.
0: Ναι, έτσι είχα συναντηθεί πέρσι, είχα πάει και είχα συναντηθεί και με την αντιπεριφερειάρχη.
1: Εκεί, Πέρου.
0: Εκεί, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα και θα πούμε τα περισσότερα μετά.

0: Ιντερνέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Ιντερνέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή.
1: Αυτό είναι μια μανία να λες ψέματα στον κόσμο. Αφού δεν φύγαμε, πώς επιστρέψαμε.
0: Ρε παιδάκι μου, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έτσι γίνεται η επαναφορά.
1: Έχουμε επεισόδια στον Κορυδαλό στις φυλακές. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με μια μεταφορά, μια μεταγωγή. Κάτι τέτοιο σημαίνει, κάτι τέτοιο μου στείλανε. Αν μάθω κάτι, θα σας ενημερώσουμε.

0: Θα μπορούσε η Παρασκευή να ήταν και για μας πάρα πολύ ωραία, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, αλλά έρχεται ταυτόχρονα και η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Μου έχει γίνει βραχνάς.
1: Για το φιλοδόρημα.
0: Όχι, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού
1: που την θα Κυριακή. Κάνει.
0: Μου έχει γίνει βραχνάς.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να διαβάσω όλο αυτό το πράγμα για να ξεκινήσω μία αυτή τη Δευτέρα.
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Γιατί να μην αγχώνομαι, θα διαβάσει εσύ τη μισή.
1: Θα τη διαβάσω ολόκληρο.
0: Ποιο πότε. Πότε το έχει κάνει αυτό για να το κάνει τώρα.
1: Πότε.
0: Και πώς θα αρχίσει τώρα, δηλαδή, επειδή θα πας διακοπές και θα βγει καμιά.
1: Όχι, δεν θα είμαι τώρα διακοπές.
0: Ναι, επειδή θα πας διακοπές, λες να δουλέψει μια μέρα.
1: Αυτό λέω, θα φύγω σε λίγο, ας δουλέψω μια Κυριακή.
0: Πραγματικά, παιδιά, είναι εργατοώρες. Πρέπει να ξέρω εγώ, εργατοώρες τη Κυριακή να διαβάσει την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
1: Εντάξει, εμείς δουλεύουμε και στο κουέτσι.
0: Εκεί στο γραφείο του δεν έχει παλιούς δημοσιογράφους εφημεριδάδες.
1: Ποιο είναι η εφημερίδα, δεν ξέρω.
0: Να ξέρει, να μην του λένε τα πιλάφια.
1: Αυτό, ότι είναι λάθος.
0: Τα πιλάφια είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Δεν τα διαβάζει κανένας.
1: Ο Ηλίας σε πλαφών στα ενίκια και ένα μέρος του να αφαιρείται από την φορολογία του ενοικιαστή όπως παλιά. Για το πλαφόν το αναδείξαμε και το και χθες είχαμε τον κύριο Σκιαδά και είπαμε για το πλαφόν, ότι ζητάνε πλαφόν. Ο Ανδρέας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να μπορείτε να αναδείξετε ένα θέμα, παύλα πρόβλημα που υπάρχει κάθε καλοκαίρι στην Λακωνική Μάνη. Όλα τα χωριά μένουν χωρίς νερό και τροφοδοτούνται μόνο τα ξενοδοχεία. Αν κάποιος κάτοικος δεν έχει στέρνα ή δεξαμενές, οι οποίες γεμίζουν όλους τους υπόλοιπους μήνες, μένει χωρίς νερό. Υπάρχουν σελίδες στο Facebook με κατοίκους που εκφράζουν τα παράπονά τους και από όσο ξέρω έχουν γίνει και καταγγελίες για τον Δήμαρχο. Αν ακούει κάποιος άλλος ακροατής, ας αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες. Αν γνωρίζει, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ανδρέας από Πειραιά.
0: Θα βοηθούσες, Ανδρέα, αν μας έλεγες και ποια, δηλαδή Αερόπολη, Μονεβασιά, Γήφιο. Δηλαδή, σε ποιο σημείο δηλαδή έχουν γίνει καταγγελίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε και θα το βρούμε. Θα μας βοηθήσουν να το κάνουμε πιο γρήγορα.
1: Ναι. Πάμε και στο μήνυμα του Σταμάτη, ο οποίος λέει: Νάξω γεια σου. Ο Σταμάτης έρχεται να κολυμπήσει τα νερά σου. Καλές διακοπές, Σταμάτη, και υπογράφει από κάτω: Φιλιά σε Γεωργιάδη, Πουρναρά και Γερασίμ. Καλά να περάσεις στην Νάξο. Πολύ ωραία η Νάξο. Έχω πάει και στην Νάξο.
0: Και αν σε ρωτήσαμε.
1: Όχι, αλλά λέω πολύ ωραία και στην Άξο και πρέπει να το συνοδεύσω ότι υπάρχει βιωματική εμπειρία, ρε παιδάκι
0: μου. Αυτά να τα ξεχάσεις.
1: Δεν θα πω κάπου που είναι ωραία που δεν το έχω πάει.
0: Αυτά να τα ξεχάσεις και μόνο στο χωριό σου από
1: εδώ. Ναι, γιατί έτσι λέει η κυρία Βούλτεψη.

0: Και επειδή καλές οι παραλίες, καλά τα νησιά, καλή και η Καλαμάτα σου.
1: Αλλά Σάββου το βουνό δεν έχει.
0: Αλλά έχει και το βουνό πλεονέκτημα.
1: Έχει και το βουνό πολλά πλεονέκτημα.
0: Χθες είχαμε πάει στον Όλυμπο. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια βόλτα, όπως σας είπαμε, μέχρι το Ζαγόρι. Και η Παναγιώτα Κουτσούκου έχει ένα μουσείο εκεί και κάνουν δρόμενα τα οποία είναι συνεχόμενα. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν τα προλαβαίνω. Κυρία Κουτσούκου, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε στην εκπομπή σας για αυτά που κάνουμε. Από το Οικομουσείο Ζαγορίου είμαστε ένα διαφορετικό τύπο μουσείου, χωρίς τείχους, έτσι. Τα εκθέματα μας αποτελούνται από τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής και από τους ανθρώπους της περιοχής. Είμαστε ένα μουσείο της κοινότητας, το οποίο προσπαθεί να συμβάλλει στη διάσωση και στην ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ζαγορίου.
0: Είχατε μια θεατρική παράσταση χτες, είχατε μια έκθεση που έρχεται τώρα.
2: Με έναν καλλιτεχνικό θίαζο από την Αμερική, που τους ευχαριστούμε πολύ και άρεσε πολύ στο κοινό, ανεβάσαμε τον Ορφέα. Και συνεχίσουμε με τις δράσεις μας, οι οποίες αφορούν την ανάδειξη ενός πολιτιστικού κομματιού του Ζαγορίου, την κοσμική και θρησκευτική ζωγραφική. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ένα διήμερο που το υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη του Υπουργείου. Και τι θα γίνει? Θα ανοίξουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι, θα μπορέσουμε να δούμε στοιχεία κοσμικής ζωγραφικής, αλλά και τις εκκλησίες έχουν τοιχογραφηθεί από τους καπεσοβίτες ζωγράφους, έχουν κάνει την εικονογραφική τοιχογραφία της εκκλησίας. Μιλάμε για εκκλησίες του 18ου αιώνα και 19ου, και επίσης θα έχουμε μια έκθεση από την δουλειά, την έρευνα του κυρίου Τσιόδουλου, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της Σχολής Καλών Τεχνών, που θα έχουμε τη δυνατότητα, θα δώσουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ανακαλύψει την κοσμική ζωγραφική από τα σπίτια, από διάφορα σπίτια του Ζαγορίου. Παράλληλα θα τρέχουν και δύο εργαστήρια νοπογραφίας, που οι φιλοξενούμενοι, οι επισκέπτες μας, θα ανακαλύψουν πώς γινόντουσαν αυτές οι νοπογραφίες, το αφρέσκο το λεγόμενο, και θα γίνουν ένα μέρος, θα γίνουν δύο μέρες αυτοί οι ζωγράφοι, θα εμπνευστούν από τα φυσικά στοιχεία που χρησιμοποιούσαν στην κοσμική ζωγραφική, διότι οι Ζαγορίσκοι ήταν κοσμοπολίτες, ήταν έμποροι και δίνανε πίσω πολλά από τα χρήματα που κάνανε μέσω της εμπορικής δραστηριότητας στην Μολδαβία, στα Βαλκάνια και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και Δυτικής Ευρώπης. Οπότε θα αναδείξουμε αυτά τα στοιχεία της κοσμικής, γι' αυτό λέγεται και κοσμική ζωγραφική, του Ζαγορίου, ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή και εικονικά και οπτικά, αλλά και μέσω των δημιουργιών των ανθρώπων που θα έρθουν, να κάνουν έτσι, να κάνουν αυτό το εργαστήριο, να βιώσουν αυτή την εμπειρία.
0: Μάλιστα, και τελειώσατε.
2: Γίνεται στους Μεγάδες Ζαγορίου, να πούμε και την περιοχή, έτσι, δεν ξέρω αν την ανέφερα πριν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο, γιατί ήταν μια ιδέα η οποία αναπτύξαμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάδων. Οι οποίοι στηρίξαν αυτή την ιδέα, καταθέσανε την προσοχή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που έτσι μας αφορά λίγο πιο πολύ, ειδικά τον Μπουρναρά, που δεν έχει κάνει χοντρός και μπορεί. Είχατε και μία έκθεση με προϊόντα όπως το τυρί εκεί του Ζαγορίου?
2: Ναι, κάναμε μία παραγωγή τυριού πριν μία εβδομάδα 10 μέρες περίπου, πριν δύο Σαββατοκύριακα μάλλον, που κάναμε παραγωγή τυριού με το ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, οι οποίοι έχουν αναλάβει και κάνουν έχουν μια σχολή για την παραγωγή τυριού στη Βελά, στο Πογόνι. Και είχαμε ένα διήμερο, βέβαια μετά συνεχίσαμε, γιατί πήραμε το τυρί που παρασκευάσαμε, κάναμε ωραίες πίτες την επόμενη μέρα, μάθαμε να ανοίγουμε φύλλο, μάθαμε πώς γίνεται η Ζαγορίσια πίτα, τη φάγαμε και όλα, την ψήσαμε, τη φάγαμε. Οπότε είχαμε ένα διήμερο για την...
0: Την ψήσαμε, τη φάγατε, δεν μας στείλατε
1: αυτό,
0: δεν μας στείλατε κάτι.
1: Αυτά είναι τα λάθη.
2: Τώρα θα ξέρουμε και θα κάνουμε delivery ή θα στέλνουμε στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, έχει κόσμο, έχει κόσμο το Ζαγόρι τώρα αυτή την
2: κυρία. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο φυσικά. Απλά δεν έχει τον κόσμο που είχε. Δυσκολεύει τον κόσμο, να πούμε την αλήθεια. Αυξηθήκαν τα πάντα, αυξήθηκε η βενζίνη. Αυτά δημιουργούν προβλήματα, ειδικά για περιοχές ορεινές, οι οποίες για να έρθεις έχεις και πολλά διόδια, έχεις και τη γέφυρα. Ή... Δεν είναι απλό για τους ανθρώπους και οι ίδιοι άνθρωποι που κατάγονται από το Ζαγόρι μειώσανε πάρα πολύ τις μέρες που έρχονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ας ελπίσουμε τώρα να έρθουν με λεωφορείο, είναι προσιτό και φτηνό.
2: Ναι.
0: Με λεωφορείο.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, κύριε Κοτσούκ, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που κάθε φορά που μας αναδεικνύετε τις δράσεις μας και μας προσκαλείτε να μιλήσουμε. Και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
3: Να είστε καλά.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Τώρα την αρχή του κανονικού καλοκαιριού, έτσι. Το κανονικό καλοκαίρι είναι Αύγουστο.
3: Το καλοκαίρι, ναι, και όταν παίρνει άδεια είναι το κανονικό καλοκαίρι. Εκτός αν είσαι μαθητής και πηγαίνει από Ιούνιο σε Σεπτέμβριο. Αλλιώς όταν παίρνει Αύγουστο.
0: Το κανονικό καλοκαίρι είναι Αύγουστο.
3: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ο Ανδρέας επανέρχεται και λέει: από Αρεόπολη και προς Γερολιμένο, όλα τα χωριά μένουν χωρίς νερό. Όσα χωριά είναι κοντά στην θάλασσα δεν έχουν πρόβλημα διότι κάνουν αφαλάτωση. Καλημέρα και στον Διαμαντή. Πώς να έρθει, βρε παιδιά, το δωμάτιο 130 το πιο... Πώς να έρθει, βρε παιδιά, το δωμάτιο 130 το πιο φτηνό.

0: Λοιπόν, στη Μετιλακωνική Μάνη θα επικοινωνήσουμε και από την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία απάντηση το τι γίνεται και αν όντως το κομμάτι είναι από το θέμα των ξενοδοχείων. Δηλαδή, αν υπάρχει υπερκατανάλωση, αν υπάρχει υπερκατανάλωση των ξενοδοχείων, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει νερό για τα υπόλοιπα, για τους υπόλοιπους κατοίκους, για τα χωριά. Μου φαίνεται, εγώ έχω χρόνια βέβαια να πάω, αλλά μου φαίνεται λίγο υπερβολή ότι τα ξενοδοχεία καταναλώνουν όλο το νερό, οπότε δεν έχουν τα χωριά. Θα το ψάξω όμως, γιατί πιθανότατα να έχεις δίκιο για να το λες κάπου, θα το έχεις δει κάπου, θα το ξέρεις, και από εβδομάδα θα έχουμε μια απάντηση που θα επικοινωνήσουμε εκεί.
1: Ο Διαμαντής πρέπει να ρίξουν τις τιμές στα δωμάτια, συμφωνούμε. Διαμαντή, ο Γιώργος...
0: Για πού όμως, Διαμαντή?
1: Ο Γιώργος λέει σωστός τώρα, δεν ξέρω σε αυτά που θα λέγεις εσύ λογικά, Γιώργο,

0: Σε λίγο στις 11 είναι και η εξόδους ακολουθία για τον πυροσβέστη, τον 27χρονο που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, παρουσία της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος αλλά και εκπροσώπου της κυβέρνησης, και να πω ότι θα είναι με τιμές ιεροαϊκηδία.
1: Κοίταξε πάνω, έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 18.000 ανθρώπους, και τους εθελοντές και τους μόνιμους πυροσβέστες, που είναι ίσως ο μεγαλύτερος αριθμός που είχαμε ποτέ. Το θέμα είναι, φτάνουν. Όταν έχεις ένα μέτωπο πόσες χιλιόμετρα, άπειρα χιλιόμετρα στο Ρέθυμνο, ένα τέτοιο μέτωπο, και βλέπεις ένα πυροσβέστη εδώ και ένα πυροσβέστη εκεί και ένα πυροσβέστη παραπέρα, διάσπαρτη δηλαδή, δείχνει ότι δεν φτάνουν. Δείχνει ότι κάτι κόμμα χρειάζεται. Εγώ, Μανώλη, θα το διαβάσω, γιατί εντάξει, όχι όπως το γράφεις. Έχουμε Καναντέρ του 70, το ξέρεις, πάνω.
0: Ναι.
1: Και το 75 και το 80. Αν δεν παίρναμε ένα Ραφάλ και παίρναμε 5 Καναντέρ καινούργια, θα είχαμε διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί Καναντέρ θα πάρουμε το 28, τα καινούργια. Αν είχαμε πάρει 5 Καναντέρ και όχι ένα Ραφάλ. Ένα Ραφάλ λιγότερο είναι 5 Καναντέρ, περίπου. Δεν θα έχει αλλάξει κάτι. Δεν θα έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι που λέει. Γιατί τώρα υπάρχει η πρόληψη, υπάρχουν τα drones, υπάρχουν. Και γενικά πάμε καλά. Δηλαδή, μακάρι να τελειώσει έτσι. Να τελειώσει εδώ οι φωτιές. Γιατί οι φωτιές έρχονται. Γιατί έρχονται.
0: Εντάξει, πάμε καλά. Είναι. Κάποιες ξεφεύγουν, δεν είναι. Αλλά
1: δεν έχουμε το.
0: Αλλά σβήνουν και πάρα πολλές, τις οποίες δεν μαθαίνονται. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή δεν μπαίνουν κάποιες διαδικασίες να σε ανακοινώσουν.
0: Ναι, ξεσπάνε πάρα πολλές, τις τελευταίες μέρες, πάρα πολλές πυρκαγιές.
1: Και το είπε και ο κύριος Μαντάς.
0: Οι οποίες.
1: Τρεις τώρα που ήταν από κάποιους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι. Οι οποίες σβήνουν πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει άμεση αντιμετώπιση δηλαδή, και απλά αυτά δεν μαθαίνονται. Δηλαδή και κάποιες που μπορεί να ξεφύγουν.
1: Ναι, αλλά αυτό παίρνουν κόσμο, παίρνουν πυροσβέστες.
0: Προφανώς.
1: Κάθε φωτιά δεν λέμε αμικρή είναι, θα πάνε κανένα δυο. Σηκώνονται και πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Άρα, ναι, μεν είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό, είναι ο μεγαλύτερο. Έχουν πάνω από 18.000 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή. Αλλά φτάνουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ειλικρινά, όταν γίνει άσχημη, αρχίζουμε και λέμε και πόσα παίρνουν. Και πόσα παίρνουν αυτοί. Δεν είναι του παρόντος. Του παρόντος όμως, ίσως να είναι, αν οι πυροσβέστες, γιατί γνωρίζουμε, είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Γνωρίζετε εσείς αν είναι στα βαρέα και ανθυγινά, γιατί εγώ σας λέω ότι δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Και αν οι πυροσβέστες δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά, ποιος πρέπει να είναι? Δηλαδή, αν οι πυροσβέστες αυτό που κάνουν δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά, ποιος πρέπει να είναι?
0: Λοιπόν, αυτό που είπε νωρίτερα ο Γιώργος για τον Κορυδαλό, ότι κάτι έγινε. Αυτό που έγινε είναι το εξής. Ξέσπασε συναγερμός γιατί προκλήθηκε φωτιά. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιοι κρατούμενοι οι οποίοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα μέσα στα κελιά τους.
1: Τούρκοι και αυτοί. Τούρκους κρατούμενοι ήταν με τη μεταγωγή και Τούρκοι κρατούμενοι μου στείλανε, χωρίς να το μπορώ να το. Είναι σχεδόν διασταυρωμένα, νομίζω ότι ξέρεις καλύτερα.
0: Ο Μπίλης, ο οποίος λέει ότι ο Αύγουστος είναι ο χειρότερος μήνας του καλοκαιριού, με κεφαλαία γράμμα το γράφει κιόλας, λες και είναι νευριασμένος. Τι σου έκανε ο Αύγουστος, γιατί λυσάνε τα μελτέμια, εντάξει αυτό είναι αλήθεια, και η θάλασσα είναι αγριεμένη.
1: Ενώ τώρα που δεν έχουμε μελτέμια και είναι ακόμα Ιούλιος.
0: Τώρα είναι 31 Ιουλίου.
1: Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα μελτέμια και πριν και μετά. Και βέβαια καλύτερα θα ήταν να μπορούσαν κάποιοι να πάνε διακοπές το Σεπτέμβρη. Διότι έχουμε λιγότερο κόσμο και περνάμε κάπως καλύτερα, έτσι λέμε όλοι. Αλλά το Σεπτέμβρη πώς να πάνε διακοπές όταν το μαγαζί κλείνει μόνο Αύγουστο.
0: Και τον Ιούνιο είναι ωραίες οι διακοπές.
1: Όχι, γιατί μετά έχεις όλο το καλοκαίρι μπροστά σου.
0: Εντάξει, άμα μπορείς να το σπάσεις, να το κάνεις λίγο Ιούνιο, λίγο Αύγουστο, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Το καλό είναι να πας σε Σεπτέμβριο. Γιατί ήδη στο τέλος του καλοκαιριού λες: Περνάω.
0: Έχω κάτι να περιμένω.
1: Και περιμένω το Σεπτέμβριο την ώρα που γυρνάνε όλοι, τους βλέπεις να γυρνάνε, εσύ φεύγεις. Είναι ωραίο το συνέστημα. Αλλά να δω τον Μπουρναρά να πηγαίνει διακοπές εν μέσω ΒΕΦ. Γιατί δεν νομίζω να το δει ποτέ στη ζωή του. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου το Σεπτέμβριο, και ας πεθάνω μετά.
0: Θα πάω στη ΔΕΘ.
1: Άλλο διακοπές στην ΔΕΘ.
0: Εντάξει, αυτό μια χαρά. Ναι,
1: εντάξει, να πηγαίνει διακοπές κάπου αλλού εν μέσω ΔΕΘ. Εγώ δεν το έχω δει 35 χρόνια ποτέ Σεπτέμβριο να πηγαίνω διακοπές, διότι πάντα είναι η ΔΕΘ. Και ξέρεις, ο λόγος που δεν πάω διακοπές και πάω εγώ όταν πηγαίνω στη ΔΕΘ είναι για να δω τα μηχανήματα της έκθεσης. Τι έκθεση υπάρχει. Δεν πάω για κανέναν άλλο λόγο. Η ΔΕΘ είναι για την έκθεση.
0: Αλήθεια αυτό, ναι.
1: Ναι, ποιος το ξέρει, ποιος το θυμάται.
0: Κανείς, γιατί έχει ταυτιστεί με προεκλογικά προγράμματα και παροχές, υποσχέσεις κλπ. Έτσι έχει ταυτιστεί.
1: Τι είναι οι παροχές, θα δώσουν παροχές, υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης θα δώσουν παροχές και υποσχέσεις από την ΔΕΘ.
0: Ανακοινώνουν τα προγράμματα του. Εκεί είναι. Η ΔΕΘ γι' αυτό έχει ταυτιστεί. Ανακοινώνουν τα κόμματα τα προγράμματά του.
1: Η έκθεση δεν ασχολούμαστε.
0: Όχι, με την έκθεση δεν ασχολούμαστε. Και ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει κάποιες παροχές. Το ίδιο θα γίνει και φέτος με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται στην φετινή ΔΕΘ να ανακοινώσει μέτρα. Ναι, κοίταμε καλά. Όχι λιτότητας.
1: Έβγαλα τα γυαλιά για να μην πεις ότι έχω γυαλιά Γεωργιάδη Κασελάκη.
0: Αυτό, έβγαλε τα γυαλιά για να ακούει καλύτερα.
1: Ναι. Να μην λες ότι έχω γυαλιά Γεωργιάδη Κασελάκη. Συγγνώμη. Να μην λες ότι γράφω αυτό χωρίς να σε ενημερώνω.
0: Αυτό, γιατί δεν άναψε το φωτάξι όμως κανονικά. Το να καταγράφει, ανάβει το φωτάξι.
1: Επειδή έχουμε κάμερες, είναι αναμένα πολλά φωτά. Δεν χρειάζεται να ανάψω.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης όπως διαρρέει ο ίδιος για τους μικρομεσαίους, παύλα μικροεπιχειρηματίες, παύλα δεν ξέρω εγώ πώς άλλους
1: τους αποκαλούμε.
0: Αυτό δεν είναι επίσημη εκδοχή ότι θέλουν να τους κλείσουν. Τι πάνε να πει, θέλουμε να τους κλείσουμε.
1: Αφού δεν ξέραμε ότι υπάρχουν.
0: Άλλο αυτό. Αλλά τώρα τους μάθαμε και θα τους ανακουφίσουμε.
1: Προεκλογικά. Και αφού έχουν κλείσει, κλείνουν οι μισοί.
0: Εντάξει, κλείνουν οι μισοί. Τι εννοείς τώρα, τους γυρίζει η κυβέρνηση.
1: Πήγαινε μια βόλτα στην Πατησίωνα, δηλαδή πόσα μαγαζιά κλείσαν.
0: Εντάξει, πολλά, εδώ και χρόνια μου.
1: Πήγαινε μια βόλτα.
0: Όχι, χρόνια.
1: Δεν είναι πολλά τα χρόνια.
0: Πήγαινε μια χρόνια της κρίσης.
1: Πήγαινε μια βόλτα στη Σκουφά, να δεις πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Που η Σκουφά ήταν για να βρεις μαγαζί. Αλήθεια. Να κάνεις τάμα στον Άγιο Φανούρι.
0: Επειδή πηγαίνω
1: συχνά. Φανουρόπιτα έπρεπε να κάνεις για να βρεις μαγαζί.
0: Πηγαίνω συχνά εγώ εκεί και όντως. Κλείνουν μαγαζιά.
1: Εκεί πηγαίνουν και εγώ συχνά για να κάνω το σταυρό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνω στην εκκλησία.
0: Δεν είναι η Σκουφά, είναι ο σταυρό είναι παραπέρα.
1: Όχι, είναι πάνω στη Σκουφά. Είναι για να κάνω το σταυρό μου και στην εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πηγαίνω πολύ συχνά εγώ εκεί.

0: Στον Πειραιά, στο λιμάνι, συνεχίζεται να υπάρχει μεγάλη κίνηση. Γίνεται το αδιαχώρητο. Βλέπω ουρές εδώ. Και εντωμεταξύ έχουμε και θυελώδεις ανέμους σήμερα στην Αττική, έτσι.
1: Παντού έχουμε. Δεν. Και το πρόβλημα επίσης υπάρχει.
0: Στα 150 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Πεντέλη.
1: Ναι, και επίσης συνεχίζεται το πρόβλημα και μεγαλώνει το πρόβλημα στη Βιωτία.
0: Ναι, είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή.

0: Να σε καλά, από εβδομάδα θα το έχουμε το θέμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή και θέλω να κλείσω πραγματικά όπως περίπου την ξεκίνησα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησα την εκπομπή που είπα, είδα το βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη στη Λίμνο και κατάλαβα τη δυσκολία του βουλευτή. Από το να σε βρίζουν και εσύ να τρέχεις χεράτα να προσπαθήσεις να μιλήσεις στους άλλους. Πού και εκεί.
1: Ναι.
0: Και να μην ακούς αυτούς που σε βρίζουν.
1: Κάποιοι όμως δεν βρίσανε, χαιρετήσανε μια χαρά.
0: Ναι, σωστά. Και επίσης εμένω σε αυτή τη δήλωση ότι ξέρετε πόσο κουράζεται ο βουλευτής για να βγει, που υδρώνει και σφίγγει παλάμες και χέρια του καθενός που δεν ξέρει και αν έχει πληθεί κιόλας. Και το καταλαβαίνω, τώρα να μην έχει πληθεί. Εγώ κάνω αυτή την ερώτηση και κλείνω, πάω φύγω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλω να σε βλέπω άλλο.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον Παρασκευή, Σαββατοκυριακή θα γλιτώσω από σένα.
1: Ωραία.
0: Δεν θα γλιτώσω όμως από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, το ξαναλέω και επαναλαμβάνομαι και λέω. Εάν υδρώνει τη φανέλα ο βουλευτής, ο υπουργός, για να σφίγγει χέρια και χεράτα γιατί προσπαθεί να βγει, οι πυροσβέστες, βαρέα και ανθυγινά, υδρώνουν τη φανέλα για να μπουν. Τι λέτε, κύριοι της κυβέρνησης αυτής, της προηγούμενης κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων που λέτε ότι κάποιοι υδρώνουν τη φανέλα. Αυτοί υδρώνουν τη φανέλα, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι έπλα Γαλάνη ήταν και σήμερα μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Γαλάνη in house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο απ' όλα να δείτε τις τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Και μετά από την μεγάλη κουβέντα με την Καλαμάτα που θα πάει ο Πουρναράς και μας έχει βάλει όλους να μιλάμε για την Καλαμάτα.
1: Και θα σε πω και Χαλκίδα.
0: Κλείνουμε λοιπόν με μία εκδρομούλα. Εγώ σας χαιρετώ. Ναι. Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι ακόμα μαζί σας. Σε λίγο θα φύγει να ησυχάσουμε.
1: Προηγουμένως θα σας πάω στη Χαλκίδα όμως. Hotel Ανθιδών Estate είναι το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μία μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει και η θέα στον Βοϊκό, αλλά θα απολαύσετε και κάθε στιγμή μέσα στην φύση, αφού υπάρχει φάρμα, πισίνα, pool bar, εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Είναι φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate λοιπόν στη Χαλκίδα. Μπαίνετε και στο site ή επικοινωνείτε στο 22210 96 465.
0: Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος έρχεται και με προκρίσεις ελληνικών ομάδων και χθες. Η εκπομπή μας, Μπίμπι επιτρέποντος, τη Δευτέρα θα είναι εδώ.
1: Ναι. Και Ντόναλντ Τραμπ επιτρέποντος, γιατί είχαμε και το Συμβούλιο Ειρήνης.
0: Πε και Θεού και 112.
1: Ναι, όπου είπε ότι θα αφοπλίσουμε την Χαμάς και όλες αυτές τις οργανώσεις.
0: Και ελπίζουμε χωρίς φωτιές το συντομότερο, να τελειώσει αυτό το κακό. Λοιπόν.
1: Θα ξαναλέμε Δευτέρα στις 8.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για χαρά.
0: Προσέχετε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδη Κασουτζού.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 11.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτσου 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Ανεξέλεγκτη και η φωτιά στην Βιωτία, με μπαράζ 112 για εκένωση. Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Νεπάρο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Αττική. Τελευταίο αντίο σήμερα στο Αγρίνιο από γονείς, συγγενείς, φίλους και συναδέλφους στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδίτη, που έφυγε από την ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα έχει συνάντηση αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Λέγε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 25-26. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxiNet. Τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενοπλών οργανώσεων στην Γάζα αποφάσισε το Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα την εξέλιξη αυτή ως ιστορική συμφωνία. Εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο στην Θέουτα τον Ισπανικό θύλακα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, είναι μείωση 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη επίσης στους 30, στους 32 στην Πάτρα, στους 29 στα Ιωάννα και στους 32 βαθμούς Κελσίου στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτσου 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Αγόρια, κορίτσια, αγόρο, κορίτσια και non-binary, πολλές καλημέρες για την σημερινή Παρασκευή. Συνηθίζουμε να λέμε. Η Παρασκευή είναι η πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου, πόσο μάλλον όταν είναι μια Παρασκευή που κλείνει ένα μήνα, ενώ το Σαββατοκύριακο ανοίγει τον επόμενο. Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026, η τελευταία ημέρα του Ιούλη. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3 για τις ραδιοφωνικές μοιχείες, που από ένα σημείο και μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη, ήταν 3 ώρες, αλλάξανε ώρα, πήγανε στο 11.02. Έτσι ολοκληρώνουμε σήμερα με 3 ώρες μοιχείες, μόνο που εγώ θα είμαι για 1 ώρα, γιατί μετά θα πρέπει να αποχωρήσω για ένα προσωπικό μου θέμα. Αλλά στο 12.02 θα υπάρχει ο τρομερός, ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη φορά δεν θα τα κάνει Μαντάρα. Did you really mean it? Θα ευδοκιμήσει σήμερα ο Τζόρτζιο Μαντάρα, γιατί είναι και η μέρα που γιορτάζει το συγκεκριμένο όνομα, ο Ευδόκιμος. Είναι του Αγίου, του Οσίου, Ογίου, Ευδόκιμου. Κατά τα άλλα, είναι εθνική μέρα κέικ βατόμουρου στη ΣΥΠΑ. Ενώ το κέικ μου αρέσει πολύ, από τότε μου το φτιάχνε μικρό η μανούλα μου. Τι ω χώρε είναι, η Βιβλία μου φτιάχνει πολύ ωραίο κέικ, φίλε. Αλλά το βατόμουρο τώρα. Δεν μου αρέσει και το βατόμουρο, αλλά κέικ βατόμουρο. Ε? Ακούω έτσι, δεν ξέρω. Έχω μια εικόνα και σαν άκουσμα. Μου είναι αποθητικό κιόλας, όχι μόνο αδιάφορο.

Γιορτάζουν και οι χαριποτεράκιδες σήμερα, φίλε Πουρναρά. Δεν ήμουν ποτέ. Πρέπει να είμαι από τους λίγους που δεν έχουν δει καθόλου Χάρι Πότερ. Ούτε εσύ, μαζί σου. Λοιπόν, γιατί 31 Ιουλίου είχε γενέθλια ο χαρισματικός αυτός νεαρός μάγος. Οπότε οι θαυμαστές των περιπετειών του Χάρι Πότερ γιορτάζουν τη γενέθλια ημέρα του. Φανταστικός μάγος, έτσι. Στο μυαλό της Αγγλίδας συγγραφέας, της Joan Rowling. Σύμφωνα με την Joan Rowling, ο Harry James Potter γεννήθηκε 31 Ιουλίου του 1980 από τους δύο μάγους, γιατί και ο πατέρας του και η μάνα του ήταν μάγοι. Τα καταφέρανε και οι δύο ελληνικές ομάδες, προκριθήκανε. Αν και ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα, με διέψευση ότι θα είχε ένα ήρεμο και εύκολο βράδυ. Αντιθέτως, διαψεύστηκα και από την Δυναμό Κιέβου, που πίστευα θα βάλει τα δύσκολα και δεν θα έχανε πάλι από τον ΠΑΟΚ. Αλλά όταν έχεις ένα μάγο, όχι το Χάρι Πότερ, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με γκολ και με σπουδαίες εμφανίσεις, καθάρισε σαν αυγό τους Ουκρανούς και ανάγκασε και τον προπονητή της Δυναμό Κιέβου να παραδεχτεί πως εμείς δεν έχουμε τέτοιον παιχταρά. Το μάτς του ΠΑΟΚ δεν το είδα, αντιθέτως είδα το μάτς του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί από την προετοιμασία, αν έχει επηρεαστεί από το μάτς, το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία την προηγούμενη εβδομάδα που κέρδισε 2-1, ενώ θα έπρεπε να έχει κερδίσει 3-4-1, το έχει καθαρίσει από τότε. Ήταν ένα τέμπο κάτω σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό που παρουσιάστηκε πριν από μια εβδομάδα. Τα χρειάστηκε. Αποδόθηκε όμως δικαιοσύνη. Νομίζω το 2-2 ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Όπως δεν συζητάτε, δίκαιη ήταν και η πρόκρισή του. Μου άρεσαν οι αλλαγές του Νίστρουπ. Σχεδόν όλες του βγήκανε. Το διάβασε σωστά το μάτς, άρα έχει και το κοουτσάρισμα. Πήρε βοήθειες πάρα πολύ από τον Πάγκο και τις αλλαγές του. Τα Μπόρδα, Πελίστρι, Ραστόντερ και ο Τσιριβέγια. Και ο Τσιριβέγια και ο Ντεφράι, και συγγνώμη, και ο Φαντρόχελεν. Από τη στιγμή που μπήκε ο Φαντρόχελεν, δεν είναι στη θέση του αυτού του Ντουμπά, του άχρηστου. Λοιπόν, δεν ξαναπήλησε η Πάξη. Ραστόντερ, σας έχω πει, δεν τον είχα δει διαζώσεις, είχα πληροφορίες. Δεν είναι ο super wow σεντερφόρ, αλλά είναι ένα σεντερφόρ που το έχει τον γκολ, πολύ κινητικός, δυνατός, μου άρεσε πολύ και μετά τον παρατήρησα και στις δηλώσεις του, και έξυπνο παιδί και έξυπνη φάτσα. Κλίμετα γράφει, πιστεύω θα βγει για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν δεν είναι ο βασικός σου σεντερφόρ. Μου άρεσε επίσης ότι μετά πήγε πάνω στον Τετέι, παρότι θεωρητικά είναι ανταγωνιστές για την ίδια θέση, επειδή ο Τετέι δεν το πήραν χαμπάρι, δεν δώσαν σημασία στη μετάδοση του Sky, έπαιζε στο τέλος, έπαιζε σαφώς επηρεασμένος με το πόδι του, δεν ξέρω τι είχε, ένα τράβηγμα, ενοχλήσεις, αν δεν είχε άλλη αλλαγή για να βγει, και γι' αυτό έμενε μέσα, ουσιαστικά έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός. Και ο Ραστόντερ, ο απόλυτος πρωταγωνιστής για μένα, πήγε από πάνω του. Κάτι τέτοιες λεπτομέρειες, κάτι τέτοιες σκηνές, εικόνες δείχνουν και το καλό κλίμα που υπάρχει σε μια ομάδα. Τα Μπόρδα, πολύ έξυπνος, έχει καλό IQ τα Μπόρδα, και αποδεικνύεται μανούλα στο να μπορεί να διασπάσει κλειστές άμυνες και βοηθάει πολύ και στο passing game. Νομίζω ο Νίστρου μου θα κατάλαβε ότι ήταν λάθος που δεν τον είχε χρησιμοποιήσει στο πρώτο μάτς. Πελίστρι πολύ καλός. Έτσι. Ντεφράι ηγετικός. Ηγετικός. Λες και παίζει 3-4-5 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αποδική του κεφαλιά πάσα στον Ραστόντερ. Αν υπήρχε βάρ, δεν υπήρχε βάρ, θα ελεγχόταν ξεκάθαρη η φάση για του 2-2 για ενδεχόμενο χέρι του Ραστόντερ στο κοντόλ. Control, εντάξει. Πάντως με αυτές τις αλλαγές το τέλος ήταν άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός.
με τον Ραστόντερ, τον Ταμπόρδα, τον Πελίστρι, τον Φαντρόχελεν και τον Τζιριβέγια. Στη θέση του πολύ κουρασμένου Τσέριν μπήκε. Για μένα πολύ καλός ο Ετιέν Καμαρά. Για ακόμα μια φορά μου άρεσε πολύ. Ένας μικρότερος, νεότερος, συγγνώμη, Μεϊτέ. Πάρα πολύ καλός ο Ετιέν Καμαρά. Και επίσης ο Γιάγκουσιτς έβαλε γκολάρα, έδειξε την ποιότητά του και είναι να απορεί κανείς γιατί πέρυσι δεν του δίνε περισσότερο χρόνο. Πέρυσι, στο δεύτερο μισό της σεζόν, δεν του είχε δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Μπενίτεθ. Γκολ και της σοφάρισης, δείγματος πολύ υψηλής τεχνικής και ποιότητας του Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καμιά ιδιαίτερα καλή εμφάνιση, αλλά δεν το περιμένεις κιόλας. Τέλος Ιουλίου, μια νέα ομάδα. Στην άμυνα πρέπει να βελτιωθεί, να προσέξει. Τέλος καλό όσον αφορά την πρόπηση, δεν είναι όλα καλά. Το είπε και ο Νίστρουπ, μ' άρεσε που είπε ότι έγιναν λάθη και τα δύο γκολ είχαν να κάνουν με την λανθασμένη συνολικά αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Στο ένα γκολ μπορεί να έχει προηγηθεί, επίσης θα ελεγχόταν η φάση από αν υπήρχε βαρ, φάουλ στον Τσάπρα του Ούγκρου επιθετικού. Αυτά. Ο Παναθηναϊκός που θα παίξει την επόμενη Τετάρτη όχι Πέμπτη, και μετά Τρίτη θα φιλοξενήσει την ΤΣΣΚΑ 1948, όπως τη λένε αυτή. Ναι, δεν είναι η παλιά ΤΣΣΚΑ Σόφια. Ο ΠΑΟΚ αντιθέτως θα παίξει 6 του μηνός στην Τούμπα με την Άντερλεκτ και η ρεβάν στο Βέλγιο. Και καλείται, όπως πέρυσι η ΑΕΚ και ο έτερος δικέφαλος, ο δικέφαλος του Βορρά στην Ελλάδα, να αποκλείσει πάλι την Άντερλεκτ. Πέρυσι η ΑΕΚ τα είχε καταφέρει.

Δεν το περίμενα. Καλή μεταγραφή είπα να κάνει ο ΠΑΟΚ. Το Σαββατοκύριακο ο Λουσέ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Τομ Λουσέ είναι ένας παίκτης που της ΝΙΣ σε καλή ηλικία. Πέρυσι έκανε 42 μάτς με την ΝΙΣ, μια καλή ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, σε όλες τις διοργανώσεις, 3 γκολ, 3 ασίστ. Από τις 42 συμμετοχές, 27 ήταν στο Σαμπιονά. Έχει ένα υψηλό ποσοστό στις κερδισμένες μονομαχίες. Ο Λουσέ είναι ένα πολυεργαλείο, δηλαδή μπορεί να αγωνιστεί. Στην ΝΙΣ μάλλον έχει αγωνιστεί, από ό,τι βλέπω, αμυντικός χαφ, εσωτερικός χαφ, ακραίος, δεξιά ή αριστερά, εξτρέμ δηλαδή, ακόμα και μπακ. Σύμφωνα με την ίδια την ΝΙΣ, όπως την είχε παρουσιάσει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει σε 5 διαφορετικές θέσεις και μπορεί να καλύψει κάθε γωνία του γηπέδου. Είναι ένα πολυεργαλείο που νομίζω θα λύσει τα χέρια του coach Λύση, που μπορεί να αλλάζει την διάταξη από 4-3-3 σε 4-2-3-1 ή ακόμα και 30 στην άμυνα, χωρίς να κάνει αλλαγή, αναγκαστικά αλλαγή από το να φέρει παίχτη από τον πάγκο. Εσωτερική αλλαγή όταν παίζει ο Λουσέ. Έχει 7 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, παρακαλώ. Έτσι. Το συμβόλαιό του λήγει το 2027. Νομίζω ότι είναι μια έξυπνη επιλογή, μια καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, αρκεί, γιατί ακόμα διαμορφώνεται, δεν έχει συγκεκριμένη θέση, και αυτό είναι μια παγίδα πολλές φορές, όπως και στο μπάσκετ που λέμε για τους all-rounder, έτσι και στο ποδόσφαιρο, όταν δεν έχει συγκεκριμένη θέση πρέπει να του βρει τη θέση ο Λύση και να τον καθιερώσει, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τον Λουσέ. 3 εκατομμύρια θα πάει το transfer fee, το πληρωμένο σύνδεσ, και συμβόλαιο 1 εκατομμυρίου συν μπόνους στον Γάλλο, τον Λουσέ. Ο ΠΑΟΚ που κάνει στοχευμένες επιλογές, δηλαδή έχει τον έμπειρο Σανταμαρία Γάλλο που έχει αγωνιστεί και σε Μπουντεσλίγκα και σε Ισπανία και στο Σαμπιονά, τώρα παίρνει έναν παίχτη του Σαμπιονά, τον Λουσέ. Έχει την εμπειρία του Ελουστόντο που έπαιζε μια ζωή στην Πριμέρα Διβιζιόν με την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μάλιστα. Ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Είχαμε μια μεγάλη απώλεια σήμερα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Φράνκο Μπαρέζι αναχώρησε στα 66 του χρόνια.

Περσέμπρα καπιτάνο, έτσι τον αποχαιρέτησε. Για πάντα αρχηγός η Μίλαν. Νομίζω από τους κορυφαίους στη θέση του Λίμπερο. Με το 6 έπαιζε στη Μίλαν. Στην μεγάλη Μίλαν των Ολλανδών. Έτσι. Ρουτ Γκούλιτ, Φρανκ Ράικαρτ, Μάρκο Φαμπάστεν. Δίπλα έμπαινε και ο Φράνκο Μπαρέζι. Έτσι. Εγώ τότε δεν τον εκτιμούσα. Όχι, δεν τον εκτιμούσα, επειδή ήμουν ίντερ. Ούσαρα τον αδερφό του που ήταν μπακ, τον Τζουζέπε Μπαρέζι. Ο Φράνκο Μπαρέζι όμως ήταν η κλάση. Έτσι μια φάτσα και ένα στυλ Ιταλού μαφιόζου. Να. Από τους ηγέτες της ομάδας του Μπεαρζό, της Κοαντρατζούαρα του Μπεαρζό, που το 1982 στην Ισπανία είχε σηκώσει το Μουντιάλ, την Κούπα, το Παγκόσμιο Κύπελο, εκείνη η ομάδα, με Φράνκο Μπαρέζι, με Κολοβάτι, με Καμπρίνι, έτσι, με Ταρντέλι, με Αντωνιόνι, με Μπρούνο Κόντι,

0: Βρε Κώστα μου, Κώστα Χατζή, γιατί γίνεσαι, ασχολείσαι με άλλη ομάδα? Κοίτα την ομάδα σου την ΑΕΚ. Καλημέρα, καταρχήν να πούμε. Καλά, και πριν χτυπήσει ο Τετέι, πάλι με 10 έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Εντελώς εκτός αγώνα ήταν, όπως βέβαια και ο Πολύς Τσάπρας. Αλλά και όλο Γιώμες. Αλλά και όλο Γιώμες Κυριακόπουλος. Καλά, δες τον Μπεν Ράις εσύ. Δες τον Μπεν, ασχολήσουμε τον Μπεν Ράις και ας τον Κυριακόπουλο. Καλοί παίκτες και οι τρεις τους, αλλά με πολύ χαμηλότερο ταβάνι από αυτούς που τους παρουσιάζουν και φυσικά πληρωμένοι με τρομερές υπεραξίες, όπως οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκάθαρο χέρι στο 2-2. Ήθελα βέβαια να προκριθεί ο Παναθηναϊκός και να μπουν όλες οι ομάδες στη League Face. Έτσι, μπράβο. Α, τώρα τι ασχολείσαι με τον Κυριακόπουλο, τον Τσάπρα? Καλοί παίκτες είναι. Το ότι ο Τσάπρας δεν είναι για 3 εκατομμύρια, ναι. Ο Κυριακόπουλος μια χαρά ήταν τα 2 εκατομμύρια. Εσύ έδωσες 2 για τον Πεν Ράις που είχε συμβόλαιο 70-80 χιλιάρικα. Συγκρίσεις. Ο Τετέι επίσης είναι καλός παίκτης. Επειδή το έπαιζε ΑΕΚτζής και πούλησε την ΑΕΚ και πήγε στο Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός παίκτης. Τι σημαίνει σε ένα μάτς αν δεν παίξουν? Και ο Ραστόντερ είναι καλός παίκτης και θα το δεις σαν center for. Δεν είναι η κλάση, αλλά μια χαρά. Και ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρου που είναι ένας ρενευρώδης coach, εμένα, με οι αλλαγές που έκανε μου άρεσαν. Δεν έπεισαν, γιατί η ΑΕΚ, δεν κατάλαβα, η ΑΕΚ τον περασμένο με τους τρεις προκριματικούς γύρους, τον περασμένο καλοκαίρι που έκανε αυτούς, είχε μαγέψει, είχε θέλξει, δεν στάθηκε σε κάποια μάτς και τυχερή ή λόγω του 300. Έτσι γίνονται, έτσι είναι το καλοκαίρι, μην βιάζεσαι, μην κάνετε κρίσεις. Ασχοληθείτε βασικά με τις ομάδες σας. Πάντα με αγάπη, Κώστα Χατζή, στα λίγα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, μετά τον Κώστα Χατζή, τον ΑΕΚΤΖΙ, έρχεται ένας Παναθηναϊκός, ο Τζόρτζιο, ο Ευγενής. Καλημέρα κύριε Βάντζελ, καλημέρα Τζόρτζιο. Πρώτα καμπανάκια κινδύνου για τον Παναθηναϊκό του Νέστρουπ, διότι προφανώς και δεν πρέπει να περιμένει κανείς φοβερό ποδόσφαιρο στα προκριματικά, αλλά επιβάλλεται σοβαρότητα και συγκέντρωση. Η χθεσινή εμφάνιση ήταν για σφαλιάρες. Η πάξη κατέβηκε για πόλεμο και ο Παναθηναϊκός νόμιζε ότι με δύο φάσεις θα καθαρίσει το μάτς. Ένα δείγμα της σύγχυσης του Νέστρουπ χθες είναι η αλλαγή του Τουμπά. Τον ίδιο θα έπρεπε εξ αρχής να έχει εκτός και έτσι έκοψε μια αλλαγή, αφού του φυσικά τον γλέντισαν ως συνήθως οι αντίπαλοι, τον Τουμπά. Ναι, και στο τέλος δεν μπορούσε να αλλάξει, δεν είχε αλλαγή για τον Τετέι. Ένα άλλο δείγμα είναι η διαχρονική λούμπα στην οποία πέφτουν οι κατά καιρούς προπονητές στο Παναθηναϊκό όταν κυνηγάει σκορ, φορτώνει την επιθετική γραμμή βγάζοντας το Γιάγκουσιτς και μέχρι να μπει ο Ταμπόρδα δεν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια δημιουργίας από πίσω. Μονίμως δηλαδή να κόβεται η ομάδα στα δύο. Μια χαρά τα πήγε ο Ταμπόρδα, δεν ξέρω, εντάξει, μια χαρά τα πήγε. Μου άρεσε ο Ταμπόρδα, που δεν είμαι φαν του Ταμπόρδα, έτσι, για το συγκεκριμένο μάτς, για τις κλειστές άμυνες, μην τρελαθούμε. Κατά τα άλλα, απαράδεκτη η απουσία του Βάρα από οποιοδήποτε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα, όπως φάνηκε ξεκάθαρα στο δεύτερο γκολ της Πάξη. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον UEFA, ναι, το είπα και εγώ χέρι. Λες για το δεύτερο γκολ στον Τσάπρα ή το φάουλ. Ναι, και για το χέρι όμως στον γκολ της σοφάρισης του Παναθηναϊκού. Τέλος, ο κύριος Βόγλη στην περιγραφή πάσχιζε να μας πείσει ότι ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι όταν υπάρξει, είχε παραπάνω τελικές και κόρνερ για 1,5 μήχρονο. Είπαμε να είμαστε υπάλληλοι, αλλά τόσο υποτακτικοί αυτά. Έτσι είναι, όταν θες να διατηρήσεις δουλειές, έτσι γίνεται. Εμένα μου άρεσε η Ελένα η Παπαδοπούλου. Μετά τα είπε όπως θα έπρεπε να τα πει.

Ο Τζιο 13 λέει κακό πράγμα η Αλαζονία και η Λίσσα. Και οι δύο, και τα δύο, έστω και τεροχρονισμένα, πληρώνονται πάντα. Η ΑΕΚ πέρυσι περνούσε με το Στανιό και το Τσούκου Τσούκου. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, για μια νέα ομάδα που μπουσουλάει ακόμα στο γήπεδο. Σημασία έχει η πρόκριση και τα όποια κακό κείμενα να διορθωθούν με παίκτες αξίας. Όταν η ΑΕΚ έπαιρνε τον Παναθηναϊκό, Λιμπερόπουλο, Χουλτ, Ινσούα και όπως πήρε, μην το ανοίξουμε το θέμα, τον Μπρινιόλι, ξυπνάτε στην ΑΕΚ, φερθείτε σαν άντρες και όχι παιδάκια και μάθετε ότι όλοι προτείνονται σε όλους. Τα κανάλια είναι κοινά. Ο Πάνος λέει καλημέρα. Θέλει ποιότητα, Ευάγγελε, μπροστά Παναθηναϊκός και είναι απορία άξιος πως έχουν πεταχτεί τόσα λεφτά και δεν κάνει κανείς διαφορά από το κέντρο και μπροστά. Καλά, στο κέντρο δεν έχουν πεταχτεί λεφτά. Ο Τσέμ παίζει μαζί με τον Καμαρά. Τον Ετιέν τον Καμαρά τον παίρνει, δεν τον παίρνει για δημιουργία. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτοί που θα κριθούν πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό από τη μεταγραφή του Οχταριού. Όχι του Κάγκουα, γιατί ο Κάγκουα θα βοηθήσει, αλλά το Οχτάρι, αυτό το βαρβάτο. Λοιπόν. Στον Παναθηναϊκό, επειδή περιμένω για αντέστερες, λέει ο Πάνος, δεν θα πω για σεντερφόρα, αλλά θέλει δύο εξτρέμ, δεκάρι, οχτάρι και διακοπή συμβολέου σε Ζαρουρία. Αυτή η εικόνα της Ανιωθήλας, ό,τι και να αποκλειστούμε, δεν έγινε και τίποτα. Πρέπει να φύγει χθες. Απαράδεκτη συμπεριφορά, έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός με το Ζαρουρί μέσα. Παιδιά, η ομάδα φτιάχνεται. Έχει καινούριο προπονητή, καινούριους παίκτες, καινούριο πλάνο, σχέδιο. Είδα χθες ότι μετά έβαλε δύο σεντερφόρ, το άλλαξε, δεν είναι ότι απλά, γιατί ένα μήνυμα προηγουμένως είναι ότι όταν η ομάδα είναι πίσω στο σκορ πετάμε τους επιθετικούς όλους, δεν ήταν έτσι. Και επίσης οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν, πρόσφεραν σε αυτό το επίπεδο, μάλλον σε αυτό το χρονικό σημείο. Το σημαντικό είναι να έρθουν οι τρεις προκρίσεις, όπως αυτό ήταν το σημαντικό πέρυσι για την ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ δεν είχε προκριθεί, η χρονιά της, είμαι βέβαιος, θα ήταν πολύ διαφορετική μετά. Δεν θα ήταν πρωταθληματική αν είχε αποκλειστεί το καλοκαίρι. Κερδίζει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει χρόνο ο Παναθηναϊκός με αυτές τις προκρίσεις και στο να φτιάξει την ομάδα. Ο Μπάμιας, ο Σπύρος, ο Σκόρδος. Σε ένα αγόρι μου δεν πρέπει, δεν είναι τυχαίο ότι το επιθετό σου είναι Σκόρδος, αν και κανονικά θα πρέπει να σε λένε Σπύρο Μπάμια και όχι Σπύρο Σκόρδο. Αντί να είσαι δημοσιογράφος και να κρατάς ένα κύρος, σαν μικρό παιδάκι κάνεις κλαις, γιατί δεν σε παίζουν τα άλλα παιδάκια. Γνωστό, αυτό το έχεις περάσει σίγουρα εσύ. Τώρα αυτό γιατί, ρε φίλε, για αυτά που είπα για το υπέρ του Παναθηναϊκού. Κώστας από Εκάλη λέει καλημέρα, Ευάγγελε. Νομίζω το 1982 Μπαρέζι ήταν παγκίτης, έπαιζαν κολοβάτη σειραία στην άμυνα. Καλημέρα, Ευάγγελε, λέει ο Μάνος. Καλές διακοπές σου εύχομαι. Καταρχάς, συγχαρητήρια και σε ΠΑΟ και σε Παναθηναϊκό για τις προκρίσεις τους. Μακάρι και η Ολυμπιακάρα μου, αλλά και η ΑΕΚ να μπουν στο Champions League. Όχι εύκολο, ακόμα και αν οι κληρώσεις με τους αντιπάλους θεωρητικά είναι βατές, λέει ο Μάνος από το Χαϊδάρι. Ο Τζόνις 7 Ερυθρόλευτης, καλημέρα, Ευάγγελε. Πώς θα το βγάζουμε το τρίωρο από Δευτέρα στη δουλειά χωρίς να σε ακούμε σένα? Μια χαρά θα το βγάζετε. Κάποιος από τα στενά των Καμινίων μου σφύριξε ότι υπάρχει καθυστέρηση στα μεταγραφικά του θρύλου μας, γιατί πολλούς παίκτες τους κόβει ο θείος Μέντι. Ισχύει κάτι τέτοιο μέγα μίστη του παρασκηνίου? Δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση. Και να είναι έτσι, δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση. Το είπα, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, το είπα και για τα δύο, και για το χέρι στο 2-2 και για το πιθανό φάουλ εκεί στο Τζάπρα, ότι θα έπρεπε από το ΒΑΡ να ελεγχθούν και οι δύο φάσεις. Με τρελαίνετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Μας βγήκε ψυχή χθες, αλλά ευτυχώς περάσαμε. Τέτοια εποχή μόνο τα αποτελέσματα μετρούν. Από σήμερα πιστεύω θα τρέξουν και εδώ μεταγραφές. Γνωρίζεις αν υπάρχει κάτι προχωρημένο. Καλές διακοπές να ξέρεις κιόλας, Βαγγέλη. Να περάσεις όμορφα και να ξεχωριστείς. Πότε γυρίσεις τα μικρόφωνα? Άγνωστο. Άγνωστο, αγόρια μου, κορίτσια μου και αγοροκόριτσα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός τον γκολ της σοφάρισης, γιατί το μάτς πήγαινε φουλ για παράταση, παρότι ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε και βρήκε τον γκολ με το Ραστόντερ σε μια περίοδο, σε ένα διάστημα που είχε βάλει πολύ μεγάλη πίεση
στην Πάξη. Το βρήκε όταν είχε γίνει το λάθος και σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς είχε τιμωρηθεί ο παίκτης που ήταν αλλαγή και έμεινε ένα λεπτό επειδή καθυστέρησε, έκανε καθυστέρηση στην αντικαταστάτησή του να βγει, έμεινε ένα λεπτό χωρίς να μπει η αλλαγή του. Και σε εκείνο το διάστημα το κάρφωσε ο Παναθηναϊκός. Λάμπη, κόστο λίγο αυτό. Δριοπίδα, κίθνο. Κιθνιώτη Λάμπη. Στην κάθε μέρα μου στέλνεις με τον Γκαρθία. Έχεις κολλήσει με τον Γκαρθία. Θα δεις την πορεία. Ο Γκαρθία δεν θα παίζει. Θα είναι αλλαγή. Και όχι βασική αλλαγή. Το ξέρω ότι δεν έχει βάρει σε αυτό το γύρο του κόμφερας και δεν ελέγχθηκαν οι φάσεις. Γνωστό αυτό. Άσχετα αν δεν το είπα, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το ξέρουν. Λοιπόν, μην ξεχνάμε τα τερτύπια. Ο Κώστας επανέρχεται, ο Χατζής μου λέει: δεν είπα ποτέ η ΑΕΚ ότι ήθελε ξεπέρυσι τα προβληματικά. Δεν του είχα το πει, εγώ το είπα. Και με σαφώς ο Πέπ που έπαιξε με σαφώς καλύτερες ομάδες από την Πάξη. Ναι, και η Άντερλεχτ ήταν καλύτερη ομάδα. Και η Χαποέλ Μπερσεβά ήταν καλή ομάδα. Και η Κυπριακή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Κώστα Χατζής, αυτό. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός γιατί μετά την Πάξη έχει τώρα την ΤΣΣΚΑ. Πιάσε αυγό και κούρευτο 1948 και οι δύο αυτές είναι χαμηλά εμπόδια και είναι τυχερός αυτά ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλές οι τρεις αλλαγές, Πελίστριας, Δόντερ και Ταμπόρδα. Και δεν μίλησα για την απόδοση του Παναθηναϊκού, αλλά για τους τρεις συγκεκριμένους παίκτες. Και ούτε κόμπλεξ έχω, μιας που είπα ότι θέλω όλες τις ομάδες στο League Face. Ακομπλεξάριστος ο Κώστας ο Γάτζης, ο φίλος μου, επειδή είναι τελευταία εκπομπή, πρέπει να έχω ένα μπιφ μαζί του, να με συγχωράτε, για να πάει καλά οι διακοπές μας. Να πάνε καλά. Καλημέρα, φίλοι μου, καλές διακοπές να έχεις και καλή αντάμωση να έχουμε την έναρξη της νέας σεζόν. Να την έχουμε, γιατί δεν να μην την έχουμε. Ευχαριστώ και τον Σάβα για τις ευχές του. Σου εύχομαι να έχεις όμορφες διακοπές και να επιστρέψεις με γεμάτος μπαταρίες, ζωηρός και χυμαρόδες. Αμήν! Ο Σπύρος θέλουμε 8 ώρο μίχο σήμερα. Η φαν σου, καλημέρα η Άσονα, να περιορίσει τα 50 λεπτά. Στα 50 λεπτά, γιατί μετά έχουμε μεγάλο Τζόρτζ Μαντάρα. Τζόρτζι, όχι Τζόρτζ, Τζόρτζιο Μαντάρα. Ελπίζω να μην σε χάσουμε από το ραδιόφωνο, Βαγγέλη, σε καλύτερη παρέα. Είδομεν. Τερτύπια, παιδιά, στέλνετε για τερτύπια. Τελευταίος διαγωνισμός. Για απόψε ένα τραπεζάκι στα τερτύπια. Μεταμόρφωση, Λεωφόρο Ταντοίου 56, Μαγαζάρα. Περάσαμε υπέροχα, παρότι εγώ δεν πήγα, αλλά όσους στείλαμε περάσαν υπέροχα όλο το χειμώνα με τη live μουσική μέσα. Εδώ και 2 μήνες τραπεζάκια έξω, αυλή, μελεύκες, τρομερή, καλή παρέα, καλή μεζέδες, καλά πιωτά. Τελευταία κλήρωση σήμερα θα την κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα, θα λείπω εγώ, λίγο πριν από τις 2, να δούμε τον τυχερό. Στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού. Καλημέρα, παιχταρά Ευάγγελε, Τεώρας Βανόσκυλο Λευσίνα. Εγώ πάλι θα σταθώ για την ομάδα μου στο Ζαφύρι που καταπίνει τους αντιπάλους, δίνει βοήθεια στον Τέλια και με εξέπληξε που ο μικρός που έπαιξε πάλι μπακ, ο Γκόμες λες, ο αριστερός, ο Ισπανός. Αυτό τον είχε στην Μιράντα, στην Μιράντες, πώς τον λένε, την ομάδα του, ο Λύση. Μου άρεσε πολύ η σκέψη για εξτρέμ Μπάμπα. Πιστεύω σε ζώρικα παιχνίδια θα βλέπουμε Μπάμπα Γιαννούλη, εφόσον έρθει φυσικά ο Γιαννούλης. Χαζηδιάκο σε 2 μάτς, 2 ανόητες κάρτες. Τι να πω, καλά να περάσει αδερφέ και με το καλό να επιστρέψει και να σε βρούμε πάλι. Ο Θανάσης λέει: αν ο Ολυμπιακός αποκλεισεί από την ΑΕΜΑΚ και να βλέπω να φεύγει ο Μεντιλίμπαρ και να αλλάζουν και τα πούμουλα τον Αύγουστο. Μέσα στη θετική ενέργεια είσαι, Θανάση μου. Λοιπόν. Εντάξει, Παναθηναϊκός τώρα. Θέλεις, το θέλεις, αυτό παίζει για τον Ολυμπιακό, το θέλεις. Θανάση Παναθηναϊκή, γιατί έχουμε και θανάσιδες Ολυμπιακούς.

Ο Πάνος λέει πρώτη φορά γίνεται αυτό. Τα δύο προηγούμενα χρόνια ήσουν και Αύγουστο στα Ιρτζιανά. Ήταν άλλες συνθήκες ενδεχομένως, φίλε μου, και επειδή και εγώ κάποια στιγμή χρειάζομαι και ξεκούραση. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλημέρα και στον Γκρέκ. Καλημέρα, καλή τελευταία εκπομπή, φίλε Ευάγγελε. Χθες δεν είδα κανένα παιχνίδι και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Κρατάω μόνο την πρόκριση που βοηθάει και στο ranking της Ελλάδας. Το μότο για την τελευταία εκπομπή της σεζόν είναι: ο εαυτός σου μπορεί να γίνει είτε ο καλύτερος σύμμαχος είτε ο χειρότερος ανταγωνιστής σου. Φοβερό, φοβερό, σωστό. Τις καλημέρες μου και στον ΑΕΚΤΖΙ γιο του Κυριάκου, το Μάριο, θα μας λείψεις. Γεια σου, Μάριε! Μάριε, Μάριε, ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης από την ΑΕΚ? Ένα, Μάριε, και δεύτερον, θα βάλω μια δύσκολη ερώτηση στο Μάριο. Αν έπρεπε να διαλέξεις, Μάριε, ΑΕΚΤΖΙ γιο του Κυριάκου, έτσι, μεταξύ Πινέδα και Γιώβιτς, ποιο θα κρατούσε στην ΑΕΚ? Έλα. Ο Κυριάκος ήδη στέλνει ο μπαμπάς και λέει ήταν ο αγαπημένος στον Αραούχο. Να μου απαντήσει τώρα ο Μάριος αυτό το ερώτημα που έθεσα. Ναι ρε Σπυράρα, ναι ρε αγορίνα μου, ναι.

θέμα με τον Κωνσταντέλια είναι αν θελήσει ο ίδιος να σπάσει το ταβάνι του, γιατί δεν έχει ταβάνι. Ο ίδιος βάζει ταβάνι. Και αντιλαμβάνεστε τι λέω. Είναι παιχτάρα. Αλλά θα πρέπει να είναι 100% επαγγελματίας σε όλα τους, στις αποθεραπείες, στις ιώσεις, το πώς προσεγγίζει το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να φτιάξει τη φυσική του κατάσταση, να βελτιώσει πάρα πολύ. Παίχτη σαν και αυτό, ναι, θα πρέπει σε κάθε μάση να έχει γκολ ή assist. Μην πω γκολ, assist και να οργώνει το γήπεδο. Έτσι. Χθες έκανε τα δύσκολα εύκολα και έτσι φάνηκε εύκολη και η νίκη του ΠΑΟ. Λοιπόν, τα έχουμε πει για τον Κωνσταντέλια όμως, να μην επαναλαμβανόμαστε. Φίλος ο... Πώς βλέπεις την κίνηση του Νίκολιτς να ζητήσει την απόκτηση αριστερού μπακ κόντρα στην επιθυμία του Ριμπάλντα να δοθεί και ένας δεύτερος χρόνος στον Σκοτσέζο. Ο Νίκολιτς, έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ σκληρός και φιλόδοξος και δίκαιος. Έκανε υπομονή, έδωσε μια καλοκαιρινή προετοιμασία στον Μπεν Ράις να του δείξει τα πράγματα εκείνα, τις δυνατότητες εκείνες που είχε δει ο Ριμπάλντα και τον έφερε τον Μπεν Ράις. Δεν τον πείθει, δεν μπορεί να ρισκάρει. Ναι, έχουμε ξαναπεί, δεν καταλαβαίνει, δεν έχει την ελληνική νοοτροπία ο Νίκολιτς, δεν του κάνει τη δουλειά. Βλέπει ότι δεν μπορεί να πάει πάλι με βασικό τον Πιλιό, γιατί προφανώς κατάλαβε ο Νίκολιτς ότι ο Πεν Ράιμ, αν μείνει με Πεν Ράις και Πίλιο, πάλι ο Πίλιος θα μείνει βασικός. Αλλά ο Πίλιος έχει θέμα στη λήψη απόφασης, στα τελειώματά του, όταν ανεβαίνει στις έντρες, στις τελικές του και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, οπότε σου λέει, ας μείνει ο Πίλιος δεύτερος και θέλω αριστερό μπακ. Οκ, μπορεί να εκθέσω τον Ριμπάλντα για τη δική του μεταγραφή, είναι, αλλά πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Και γι' αυτό είναι ευλογία για την ΑΕΚ που έχει τον Νίκολιτς, που δεν μασάει. Δεν μασάει. Του φέρανε το Σαχαμπό το Γενάρη, τον δοκίμασε, τον έκανε, το δούλεψε. Δανεικός, φεύγει. Δεν μπορεί, δεν είναι επίπεδο ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ο Σαχαμπό. Έχει θέματα, κάνει πολλά λάθη τακτικά. Πάει σε μια ομάδα να παίξει, να αξιολογηθεί. Γιατί στην ΑΕΚ δεν θα έπαιζε. Και θα πετιόντουσαν στο κουβά 2 εκατομμύρια που δόθηκαν πέρυσι το Γενάρη. Ναι, η ομάδα θα δαπάνει σε ένα σεβαστό ποσό και για τον Μπεν Ράις και τον Σαχαμπού. Πλέον η ομάδα πρέπει να γίνει καλύτερη, να ανέβει επίπεδο, να μεγαλώσει. Σου λέει πρέπει να πάρω βασικό αριστερό μπακ, να βρω έναν ρε παιδί μου, του λέει ρότα από τα αριστερά. Έτσι. Και πρέπει να πάρω χαφ από τη στιγμή που μου έφυγε ο Πινέδα. Δεν μπορώ να βρω Πινέδα, αλλά να έχω πάρω 3 χαφ. Γιατί η ΑΕΚ, όπως πολύ εύστοχα ο ρεπόρτερ Κώστας Χατζής έχει πει, μου έχει πει και τον παραδέχομαι σε αυτό, η ΑΕΚ εκτός από τον ταχυδυναμικό χαφ θα πάρει και άλλον χαφ μέχρι τέλος Αυγούστου. Να έχει επιλογές. Πλέον είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ φέτος. Αυτά, φίλε μου, για τον αριστερό μπακ που ρώτησες. Α, μάλιστα, Κυριάκο. Μάριος τώρα είναι φαν του Γιώβιτς. Οκ, εντάξει. Αφού είναι φαν, με τους σεντερφόρ είναι ο γιος σου, έτσι, Κυριάκο. Λογικό είναι, τα παιδιά θέλουν αυτούς που πάνε βάζουν γκολ. Καλημέρα, προφήτη. Έχουμε κανένα γιατρό Μητάρα. Πολύ ησυχία έχει πέσει. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Αρκεί να γίνουν οι σωστές κινήσεις. Καλά, διακοπές, Ευάγγελε. Καλημέρα. Το Σεπτέμβριο θα σε ακούμε. Πιθανότατα, Λευτέρη μου. Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος. Ποτέ δεν ξέρουμε. Βλέπεις τι γίνεται. Σήμερα είμαστε εδώ. Σήμερα είμαστε εδώ, ενώ στη γη, μην παρεξηγηθώ. Αύριο αναχωρούμε. Έτσι είμαστε, αναχωρητές, φίλε Πουρναρά. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο Θανάσης ο Παναθηναϊκός. Ποτέ δεν μπορώ να πω ότι θέλω το καλό του Ολυμπιακού, Βαγγέλη μου. Προφανώς και το... το θέλω να αλλάξει όλη την ομάδα για να χτίσουν νέα ομάδα, να θέλουν χρόνο και πάντα η αλλαγή προπονητή κρύβει παγίδες. Οκ.

Λοιπόν, άλλο ένα ακόμα σύριαλ, ένα ακόμα φετινό σύριαλ στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Είναι πολλά και συνήθως αυτά καταλήγουν σε άκυρα, όχι σε done deal. Το νέο είναι η μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα στον Ολυμπιακό. Του Μαροκινού, του Μουντιαλικού. Πολύ καλός αριστερός μπακ. Ο Σαλάχ Εντίν μετά το Μουντιάλ ξεκουράζεται στην πατρίδα του και δεν είναι τυχαίο, λέω εγώ, τα συνεχόμενα ρεπορτάζ από το Μαρόκο που φέρουν τον διεθνή αριστεροπόδαρο αμυντικό της Ρώμα που πέρυσι βγήκε πρωταθλητής Ολλανδίας, ο Λαναθερμένος είναι με την Αϊντχόβεν, που θέλουν, εμφανίζουν τον Σαλάχ Εντίν διστακτικό στο να αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού και να θέλει να κερδίσει χρόνο. Η Le Matin του Μαρόκου έγραψε ότι ο Σαλάχ Εντίν προτιμάει να επιστρέψει στην Ολλανδία από το να έρθει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πηγές διαφορετικές που συμφωνούν, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στη συμφωνία με τη Ρώμα, δηλαδή να της δώσει 7 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο σε μπόνους στόχων, και δίνει τετραετές συμβόλαιο ως το 2030 στον Σαλάχ Εντίν. Έτσι. Η Χες Πρες του Μαρόκου γράφει κάτι αντίστοιχο με τη Le Matin, ότι δεν είναι ενθουσιασμένος ο Σαλάχ να συνεχίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, και οπότε γι' αυτό λέω serial. Από την άλλη, Κώστας Νικολακόπουλος σήμερα γράφει, επαναφέρει το όνομα του Ναγιάρ Τικνιζιάν, έτσι. Λοιπόν, έχουν γραφτεί

λοκομοτίβ Μόσχας του Νίκολιτς, ένας αριστερός μπακ που θα ήθελε πολύ ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Κάποια στιγμή πριν από μερικούς μήνες είχε γραφτεί και για την ΑΕΚ. Θα ήταν μια χαρά περίπτωση και για την ΑΕΚ. Αλλά ξεφεύγει οικονομικά, θα ξεφύγει οικονομικά.

Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης που είναι στη Μύκονο γιόρτασε χθες τα γενέθλιά του και το ενδιαφέρον προκύπτει είναι ότι και ο μάνατζερ του Τικνιζιάν είναι και αυτός στο ίδιο νησί, στη Μύκονο, και εκεί θα βρεθεί αυτές τις μέρες και ο ισχυρός άνδρας του Ερυθρού Αστέρα, ο Τέρζιτς, με τον οποίο επίσης διατηρεί πολύ καλές σχέσεις ο Μαρινάκης. Αυτά. Μια και λέμε για Ολυμπιακό, έμεινε εκτός λίστας Ευρωπαϊκής Λίστας για το μάτς με την Νάιμέγγεν ο ανέτοιμος Ορτέγκα, με Πόποβιτς, και δίκιο είναι αυτό, με Πόποβιτς τερματοφύλακα στα δύο μάτς με την Νάιμέγγεν ο Ολυμπιακός.

Λοιπόν, σύμφωνα με το Sport Time, ο Ριμπάλντα πάει να πάρει τον 24χρονο Γεωργιανό αριστερό μπακ της Σαχτάρ, τον Ηρακλή Αζάροβι. Ναι. Μπακ σύγχρονης κοπής, εκρηκτικός, καλή τεχνική, καλή πάσα, ανεβαίνει με ένταση. 67 εμφανίσεις Σαχτάρ. Τώρα δεν το ξέρω αυτό, σας το διαβάζω τώρα, το βλέπω στο Sport Time, ότι ο Ριμπάλντα πάει να πάρει τον πύραυλο της Σαχτάρ, τον αριστερό μπακ, τον Αζάροβι, Γεωργιανό. Ναι. Okay. Αυτά. Λοιπόν, αποχωρώ. Να ευχηθώ καλές διακοπές σε όλους όσους θα πάτε, σε όσους είσαστε όπως ο φίλος μου ο Στεφανής, να περνάει καλά στις διακοπές στο χωριό εκεί στην Εύβοια. Στους υπόλοιπους όσοι είστε εδώ, να φροντίσετε να είστε όσο πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί γίνεται. Έχει πολύ μέλλον το μεταγραφικό παζάρι και ας υπάρχει μόνο ο Αύγουστος μπροστά και λίγος από Σεπτέμβριος. Εντάξει, Αύγουστος ένας μήνας. Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν είμαι του Αύγουστου, φίλε, του Αύγουστου. Δεν μου αρέσει. Και φίλε Πουρναρά. Λοιπόν, τον κύριο Πουρναρά συνεχίζετε να τον ακούτε εδώ. Μέχρι πότε φεύγει, Σαββαρού? Μια εβδομάδα ακόμα ο κύριος Πουρναράς. Τζόρτζιο Μαντάρα στη θέση μου. Ήδη θα κάνει το διοράκι του σήμερα, το 12-2. Να μου τον προσέχετε, να είστε λίγο μεγαλόψυχοι μαζί του, έτσι. Λοιπόν, χαιρετούμε.

0: Χαιρετάω. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι μας. Γεια σας, γεια σας.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Η οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ, Ελλάδα. Sports 94,3. Η Ελλάδα πήρε 300 βαθμούς από τα χθεσινά αποτελέσματα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Στην 12η θέση παραμένει η χώρα μας με 41.112 βαθμούς, 1.713 βαθμούς πίσω από την 11η Πολωνία. Συγχαρητήρια έδωσε η ΕΠΟ στο δικέφαλο του Βορρά και τους Πράσινους. Ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει την Δυναμό Κιέβου σε φάση νοκάουτ. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, η Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με την Ις για την απόκτηση του Γάλλου Χαφτομ Λουσέ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται μέχρι και το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Τα παιχνίδια με την ΕΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στρέφονται στον Παναθηναϊκό μετά την πρόκριση επί της ΕΠΑΞΗ. Θα πρέπει να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως αυτά. Κρατάμε την πρόκριση και προχωράμε, το μήνυμα του Γιάκουμπ Νίστρουμ. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, βασικός μας στόχος στο Champions League, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ Λόβρο Μάγερ. Για την απόκτηση αριστερού μπακ κινείται η Ένωση. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκαρία αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Νεϊμέγγεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αμφίβολος για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς, ο Σαντιάγκο Έσε. Εν αναμονή της απάντησης του Σαλάχ Εντίν βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Στα ραντάρ των περιοδών βρίσκεται ο τινήσιος χαφ της Άιντρακ Φραγκφούρτης, Ελιές Σχίρι, σύμφωνα με ελβετικό μέσο. Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του Παζιάν. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έφυγε σε ηλικία 66 ετών ο Φράνκο Μπαρέζι, ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που γνώρισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και για 20 χρόνια φόρεσε μόνο τη φανέλα της Μίλαν. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια. Οι 55 χώρες μέλη της UEFA συμφώνησαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο, αντιδρώντας στα σχέδια της FIFA να παραχωρήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 η ώρα. Η ώρα είναι τώρα 12 και 7 πρώτα λεπτά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου.

Και πραγματικά είναι λίγο ζώρικο το με τι να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να ξεκινήσουμε από το κύπελο, να ξεκινήσουμε από τα, των τεσσάρων, από τα ευρωπαϊκά.

Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά φυσικά των ελληνικών ομάδων. Είχαμε δύο αγώνες θες, μία ισοπαλία, μία νίκη. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, θα μπορούσε όμως να είναι και χειρότερα. Η Ελλάδα λοιπόν πήρε 300 βαθμούς στην βαθμολογία της UEFA, μένει στη 12η θέση, 1713 βαθμούς πίσω από την Πολωνία. 41-112 έχει η Ελλάδα. Με την ΕΠΟ να στέλνει και συγχαρητήρια στις δύο ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις τους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ίδιος με δύο γκολ που ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο, έδωσε μια σχετικά εύκολη νίκη στο δικέφαλο του Βορρά και του έδωσε και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht από το Βέλγιο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έκανε λίγο τα εύκολα δύσκολα, πήγε να βγάλει τα μάτια του μόνος του. Ωστόσο, τα κατάφερε να ισοφαρίσει το 85 με το Ράστοντερ. Εκεί, σε εκείνο το διάστημα, υπάρξει μάλιστα την πάτησε, όπως ακούγατε και πιο πριν. Βάσει του νέου κανονισμού, όταν ο ποδοσφαιριστής της ομάδας που κάνει αλλαγή, όταν ο ποδοσφαιριστής που αποχωρεί από το γήπεδο καθυστερεί για να κερδίσει χρόνο, καθυστερεί μαζί και η είσοδος του ποδοσφαιριστή που θα μπει στο γήπεδο. Οπότε υπήρχε ένα λεπτό σε αυτό το, υπήρχε περίπου ένα λεπτό στο οποίο η Πάξη αγωνιζόταν με 10 παίκτες και σε αυτό το ένα λεπτό την πάτησε, ήρθε το γκολ του Ράστοντερ, όπου έγινε το 2-2 και κρίθηκε η πρόκριση ουσιαστικά, γιατί με το 2-2 ο Παναθηναϊκός πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Παράλληλα να πούμε ότι στις 2 παρά θα κάνουμε και την κλήρωση για τα τερτύπια. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Φυσικά στο Viber μπορείτε να στέλνετε και άλλα πράγματα. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας γενικότερα, όχι μόνο για τα τερτύπια.

Και πάμε τώρα λίγο να πούμε τα της Anderlecht, γιατί ο ΠΑΟΚ θα τη βρει απέναντί του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είναι μια ομάδα η οποία έχει, και έχει τις αδυναμίες της, είναι μια γνωστή ευρωπαϊκή ομάδα, έχει αντιμετωπίσει ξανά ελληνικές ομάδες, έχει προκριθεί απέναντι στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2015-2016 στη φάση των 32 του Europa League τότε. Παράλληλα έχει αντιμετωπίσει τους Ερυθρόλευκους και νωρίτερα και δύο χρόνια πριν, τη σεζόν 13-14, στην φάση των ομίλων του Champions League. Τότε ο Ολυμπιακός είχε κάνει δύο νίκες, 3-0 στο Βέλγιο, με ένα ρεσιτάλ του Κώστα Μίτροβλου, και 3-1 στο Καραϊσκάκι στο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι που τους φράγησε την πρόκριση στους 16 του Champions League εκείνη τη σεζόν. Μιλάμε για τον πιο πετυχημένο βέβαια σύλλογο του Βελγίου, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει ένα κύπελο UEFA από τη σεζόν 1982-83, δύο κύπελα κυπελούχων Ευρώπης και δύο Super Cup. Τώρα σε εγχώριο επίπεδο έχει 34 κατακτήσεις πρωταθλήματος. Από το 1936 είναι σταθερά στην πρώτη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου, έχοντας ελάχιστες κακές χρονιές στην ιστορία της. Προχώρησε στην πώληση αρκετών βασικών της ποδοσφαιριστών αυτό το καλοκαίρι. Πήρε πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποχωρήσεις βέβαια του Γκότο, του Σίμιτς και του Ντεκάτ έχουν αφήσει κενά, έχουν αφήσει σημεία πολύ, πολύ αδύναμα στο ρόστερ της. Και οι κινήσεις, οι μεταγραφικές κινήσεις ήταν σχετικά λίγες. Έχουν αποκτηθεί μόλις δύο αμυντικοί και δύο μέση. Ο ΠΑΟΚ θα βρει και έναν παλιό γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα. Όχι παλιό, όχι μάλλον τόσο παλιό, γιατί μέχρι και πέρσι αγωνιζόταν στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στον Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και πήγε στην Άντερλεχτ έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ακριβότερη πάλι μεταγραφή της Άντερλεχτ για αυτό το καλοκαίρι είναι μέχρι τώρα ο επιθετικός Λούκας Άμπρος, 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως και ο Φιλανδός εξτρέμ, ο Άντμαν, ο οποίος είναι και διεθνής, έτσι, με την Εθνική Φιλανδίας.

Την περσινή σεζόν, μάλιστα, η περσινή χρονιά για την Άντρελ δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν βρέθηκε σε καμία league phase κάποιες ευρωπαϊκές διοργάνωσης, γιατί βρέθηκε μπροστά της η μελλοντική πρωταθλήτρια Ελλάδος, η ΑΕΚ, το περασμένο καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι του 2025. 1-1 στο Βέλγιο, η ΑΕΚ άντεξε απέναντι στην Άντερλεχτ, και στην Όλγουιν Αρίνα η Ένωση, νικώντας 2-0, πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-1 στα play-offs του Conference League. Η ΑΕΚ πήγε στην League Phase, η Άντερλεχτ έμεινε εντός Βελγίου.

Παράλληλα, φυσικά, ο Δικέβαλος του Βορρά θα βρεθεί σε ένα ιστορικό γήπεδο, το οποίο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά του Βελγικού ποδοσφαίρου. Κατασκευάστηκε το 1917 και ανακαινίστηκε το 1980. Η σημερινή του ονομασία, το ιστορικό Lotto Park. Η σημερινή του ονομασία είναι στο πλαίσιο συμφωνίας χορηγίας. Η χωρητικότητά του είναι περίπου 21.500 θεατές. Μάλιστα, η έδρα της βελγικής ομάδας φημίζεται για τα ντεσιμπέλ, τα υψηλά ντεσιμπέλ που έχει.

Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει καλημέρα. Πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Ανέτοιμος για την εποχή με ΒΑΡ. Με ΒΑΡ δεν έπαιζε, δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ της ΠΑΚΣ αλλά και του Παναθηναϊκού που ο Ολλανδός βάζει στα χέρια στον ώμο του αντιπάλου. Γιάννη, γενικά ήταν προβληματική η εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Έδειξε αδυναμίες κυρίως στο αμυντικό κομμάτι γιατί δέχτηκε δύο γκολ από την ΠΑΚΣΙ, ομάδα που δεν είναι της δυναμικότητάς του. Θα πάμε και στα του Παναθηναϊκού. Έτσι, δεδομένα θα πούμε και για την ΤΣΣΚΑ 1948 που θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αναφέρουμε τώρα λίγο τα προφίλ των αντιπάλων Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Τα είπαμε για την Άντερλεχτ. Και είπαμε και αρκετά πράγματα για την Άντερλεχτ. Να πάμε τώρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και μια ευκαιρία να αποκλειστεί. Από την άποψη ότι και να αποκλειστεί δεν μένει εκτός Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός δεν την έχει αυτή την ευκαιρία. Δεν έχει αυτό το κανονάκι που θα λέγαμε.

Ο πρώτος αγώνας λοιπόν με τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948 στις 5 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, στις 9.30 στο ΟΑΚΑ. Η ρεβάνς στη Σόφια στις 11 Αυγούστου. Θα μάθουμε την ώρα του αγώνα, αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Η αντίπαλος του Τριφυλιού ιδρύθηκε στις 19 Ιουλίου 2016 και την περασμένη σεζόν βγήκε δεύτερη στο βουλγάρικο πρωτάθλημα, πίσω από την Λεύσκη Σόφιας. Το πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια στη Βουλγαρία με ισοπαλία 2-2 κόντρα στη Σπαρτάκ Βάρνα και νίκη κόντρα στην Πότεφ Βράτσα 3-2. Η ΤΣΣΚΑ 1948 έχει μία ισοπαλία, μία νίκη. Προπονητής της ΤΣΣΚΑ 1948, Αλεξάνδρ Εμίλοφ Αλεξάνδροφ. Ο στάρ της ομάδας, το αστέρι της ομάδας της Σόφιας, είναι ο Μαμαντού Ντιαλό, ο οποίος πέρσι μάλιστα βρήκε 18 φορές το δρόμο προς τα δίχτυα. Φέτος μία φορά μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό στο Μπίστριτσα Στάντιουμ, χωρητικότητας μόλις 2.500 θέσεων. Η διαφορά της με την ΤΣΣΚΑ Σόφια, η ΤΣΣΚΑ 1948, να το πούμε, το έχουμε πει βέβαια στο παρελθόν, δεν είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Υπάρχουν διαφορές. Η διαφορά είναι ότι η ΤΣΣΚΑ 1948 ξεκίνησε το 2016, όταν το αρχικό κλαμπ χρεοκόπησε από πρώην στελέχη και φιλάθλους της. Ωστόσο, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας επανήλθε στο προσκήνιο χάρη στη Λίτεξ Λόβετς και σταδιακά πήρε το έμβλημα και το σήμα της. Ενώ για την Ομοσπονδία η σύγχρονη ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι συνεχίστρια της παλιάς ομάδας. Παρόλα αυτά, η ΤΣΣΚΑ 1948 θεωρεί ότι είναι ο ηθικός συνεχιστής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, της παλιάς ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Η ώρα είναι 12:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Θα επιστρέψουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί παρέλειψα να αναφέρω το εξής. Το ιστορικό λίγο του πράγματος, ο ΠΑΟΚ πέρασε την Δυναμό Κιέβου και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει την Δυναμό Κιέβου. Έτσι. Το παρέλειψα αυτό.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, γιατί έχουμε τα ζευγάρια των δύο πρώτων προκριματικών γύρων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ο νικητής του ΑΕΛ Τρίκαλα, η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Τρίκαλα. Ο νικητής θα παίξει με την Athens Καλυθέα. Ένα από τα επόμενα παιχνίδια, ένα ακόμα παιχνίδι είναι το Ηρακλής Βόλος, παιχνίδι με αρώμα Super League. Ναι, γιατί και οι δύο ομάδες βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία. Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Αυτές είναι αυτά είναι τα ζευγάρια, οι πρώτες αναμετρήσεις του κυπέλου.

Θα πάμε λίγο στα διεθνή, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι η ώρα μηδέν για το ποδόσφαιρο. Γιατί υπάρχει αντίδραση της UEFA στην απόφαση της FIFA να... στο σχέδιο μάλλον της FIFA να πουληθεί το 20% των μετοχών μιας θυγατρικής εταιρείας που ιδρύθηκε για την διεξαγωγή των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Διοργανώτριας Αρχής σε ιδιώτες.

Μια εταιρεία που προβλέπεται βέβαια να λειτουργήσει από τη FIFA, αλλά η οποία θα χρηματοδοτείται από ιδιώτες επενδυτές συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρομαι τώρα στον Τζόσουα Κούσνερ,

Και όσον αφορά στην UEFA, μόνο και μόνο οι πρώτες της λέξεις στην ανακοίνωσή της πραγματικά είναι ικανές να δημιουργήσουν πανικό. Μόνο και μόνο η πρώτη φράση. Η UEFA και οι εθνικές ομοσπονδίες της δεν θα συμμετάσχουν σε διοργανώσεις της FIFA. Η αλήθεια είναι πως και μόνο αυτή η φράση αρκεί για να γίνει ένας πανικός.

Και όλα αυτά ενώ στην Ιταλία επικρατεί πένθος για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μάλλον επικρατεί πένθος. Όλες οι ομάδες αποχαιρετούν τον θρυλικό Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Όλες οι ομάδες προχωρούν σε ανάρτηση με την οποία τον αποχαιρετούν.

μια θρυλική μορφή της Μίλαν, μεσουράνησε με την Μίλαν. Η λέξη ηγέτης είναι αυτή νομίζω που του ταιριάζει περισσότερο από όλες.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στον Βαγγέλη Παυλίδη. Γιατί ο επιθετικός της Μπενφίκα βρίσκεται, έπαιζε λίγο με σπασμένα φρένα, να το πούμε. Στην νίκη της Μπενφίκα απέναντι στη Σενγκάλεν. 5-0 νίκησαν οι Αιτοί της Λισαβόνας. Απίθανη εμφάνιση, πέτυχε 4 από τα 5 γκολ για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είναι και λίγο οξύμορο, η αλήθεια είναι, να βλέπουμε την Μπενφίκα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει και αυτό. Δήλωσε: είμαι πολύ χαρούμενος με την νίκη και τα γκολ. Είμαστε ακόμα στο Europa League και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενος, ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα. Στο πρώτο παιχνίδι αντίον τους δεν παίξαμε καλά, αλλά σε αυτό ανασυνταχθήκαμε και δείξαμε ότι είμαστε ικανοί. Το επόμενο παιχνίδι εναντίον της Χάρτς θα είναι δύσκολο. Πάλι δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι παίζουμε πρώτα στην έδρα μας και χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας. Θέλουμε να κερδίσουμε για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση, τόνισε. Η υποστήριξη ήταν υπέροχη. Ξέρουμε ότι είναι εκεί σε κάθε παιχνίδι για να μας στηρίξουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε για αυτό το σύλλογο και μας αρέσει που έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτά ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Η Μπενφίκα έκανε περίπατο απέναντι στη Σενγκάλεν. 5 έβαλε. Τα 4 ο Παυλίδης, όπως αναφέραμε. Ενώ έγιναν γνωστές και οι ώρες στο τυπικό κομμάτι των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού με την ΤΖΕΣΕΚΑ 1948. Ο πρώτος αγώνας είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30. Η ρεβάνς στη Σόφια θα γίνει την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30. Στην έδρα της ΤΖΕΣΕΚΑ 1948, χωρητικότητας όπως είπαμε 2.500 θεατών.

Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων. Ξεκινάμε από το Μακάμπι Σερίφ Τιράσπολ. Η Μακάμπι προκρίθηκε, νίκησε 1-0 τη Σερίφ Τιράσπολ στο χθεσινό παιχνίδι. Συνολικό σκορ 6-0, είχε νικήσει 5-0 στον πρώτο αγώνα. Μίντιλαντ Μπεσίκτας 0-2. Η Μπεσίκτας νίκησε. Συνολικό σκορ 0-3 για τους Τούρκους που προχωράνε στην επόμενη φάση. Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, νίκη για την Πάφο 4-0 μετά την παράταση. Είχε χάσει 2-0 στον πρώτο αγώνα στην Κροατία, νίκησε 2-0 στην Κύπρο και στην παράταση πέτυχε άλλα 2 γκολ, νίκησε 4-0 συνολικά και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Επόμενο παιχνίδι, Χράντεκ Κράλοβε απέναντι στην Τρόμσο, 3-1 η Χράντεκ Κράλοβε, συνολικό σκορ 4-1, πρόκριση για τους Τσέχους. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0, συνολικό σκορ 5-2, δεν χρειάζεται να το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Καραμπάκ 0-0 το πρώτο παιχνίδι, 0-0 και το δεύτερο. Η διαδικασία των πέναλτι έβγαλε νικήτρια με σκορ 5-4 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία προκρίνεται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 3-1, συνολικό σκορ 4-2, ισοπαλία 1-1 στο πρώτο μάτς στη Σουηδία. Οι Βέλγοι προκρίνονται και θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ. Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2. Η Φερεντσβάρος μάλιστα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Ρόμενς στο 36. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω ήταν και απευθείας κόκκινη. 2-2 το παιχνίδι με συνολικό σκορ 4-3. Η Φερεντσβάρος προκρίνεται απέναντι στην Τβέντε και Μπενφίκα Σεντγκάλεν 5-0. Είχε χάσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι από τη Σεντγκάλεν, συνολικό σκορ 6-2 για τους αετούς της Λισαβόνας. Στο 11 ο Παυλίδης από ασίστ του Ράφα Σίλβα το 1-0, στο 55 το 2-0 πάλι ο Παυλίδης από ασίστ του Καμίνσκι, μετά ασίστ τον Μπάς τον Παυλίδη για το 3-0 στο 65, 4-0 στο 74 πάλι ο Παυλίδης με εκτέλεση πέναλτι και ο Λαγκλέ από ασίστ του Λουκεμπάκιο στο 82 διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα 5-0 υπέρ της πορτογαλικής ομάδας. Θα επιστρέψουμε λίγο τώρα στον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζη, γιατί υπάρχει και το μήνυμα του Μαλντίνι, του Παόλο Μαλντίνι, για τον θάνατο του θρυλικού αρχηγού της Μίλαν. Αντίο Φράνκο, σήμερα νιώθω το ίδιο που ένιωθα κάθε φορά που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσε να βγει στο γήπεδο μαζί μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας? Με δίδαξε να αγωνίζομαι μέχρι την τελευταία μου πνοή. Τι σημαίνει να είσαι πραγματικά αφοσιωμένος στη φανέλα και την αξία του να είσαι πραγματικός ηγέτης. Ηγήθηκες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια αλλά αμέτρητες πράξεις. Με προστάτευες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως νέος και με ενέπνευσες ως ενήλικα. Ήσουν ο σπουδαιότερος παίκτης που είχα ποτέ την τιμή να παίξω μαζί του. Στέλνω μια ζεστή αγκαλιά σε όλη σου την οικογένεια, ειδικά στη σύζυγό σου Μάουρα και στους γιους σου Εντοάρντο και Τζιανανδρέα. Θα μας λείψεις αρχηγέ, αλλά το φως του αστεριού σου θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί για πάντα. Αυτό είναι το μήνυμα ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που έχουν περάσει από το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Αναφέρομαι τώρα στον Πάολο Μαλντίνι.

Στο μεταξύ θα πάμε για λίγο στον ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά του, διότι οι εξελίξεις τρέχουν με, με την απόκτηση του Τόμ Λουσέ ή με τους ανθρώπους της ομάδας Θεσσαλονίκης να κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να τον φέρουν όσο

Και τώρα θα αναρωτιέστε πιθανότατα, τι γίνεται ρε Γιώργο, πώς και δεν πιάνεις τα μπασκετικά. Θα τα πιάσουμε για τα μπασκετικά στο επόμενο μισάωρο, παιδιά. Έτσι, σε περίπτωση που το σκέφτεστε,

Λοιπόν, έχουν γίνει και γνωστές οι μέρες, οι ώρες και οι διαιτητές του ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Να ξεκινήσουμε λίγο. Πρώτο μάτς στην Τούμπα, 5η 6 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο. Διαιτητής στο παιχνίδι αυτό ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μονουέρα, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγγέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος ο Ματέο Μπουσκέτς Φερέρ. Στο ΒΑΡ η Χαβιέρ Ιγκλέσιας και Χουάν Σαντάνα. Ο επαναληπτικός στις Βρυξέλλες. Α, δεν προλαβαίνουμε. 9:30, 13 Αυγούστου. Ο Σιμόνε Σότσα θα είναι ο διαιτητής. Βοηθεί ο Στεφάνο Αλάσιο και ο Ντάριο Κετσόνι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 421.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στη Διωτή είναι το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο στην χώρα αυτή την ώρα. Εκενώνονται περιοχές καθώς και είναι δύο πύρινα μέτωπα, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι. Φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας με τις αρχές να ζητούν την εκένωση προς Άργος. Φωτιά σε αγροδασική έκταση και στην Χινίτσα Αργολίδας σε στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής ζητώντας την απομάκρυνσή τους προς το Πόρτο Χέλι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και στην Αττική. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την πυρκαγιά στο Γήθιο. Στελέχη του πυροσβεστικού σώματος απέδωσαν τις ύστατες τιμές των εκλειπώντα συναδελφό τους, με την τελετή να πραγματοποιείται με τιμές ήρωα. Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα αφιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Λίγη σήμερα η προθεσμή υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Χάος στον Ισπανικό θύλακα της Θεού. Τα χιλιάδες μετανάστες Μαροκινοί πέρασαν στην Ισπανία. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας. Εν τω μεταξύ, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν στις μετακινήσεις με την Ισπανία. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, ανεμίως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα επίσης στους 34 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννα στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα αυτή την ώρα ο υδράργυρος είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα μπασχετικά και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την ανακοίνωση του Φράνκο Μπαρέζη και πάλι. Ναι, για μπάσκετ θα μιλήσουμε, γιατί μέχρι και οι ομάδες μπάσκετ αρχίζουν και στέλνουν τα συλληπιτήριά τους για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη. Η Ολύμπια Μιλάνο εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός γνήσιου θρύλου του Ιταλικού ποδοσφαίρου και συμβόλου της Μίλαν. Μέσα από την καριέρα, το ταλέντο και τις αξίες του τίμησε την πόλη φορώντας τη φανέλα της Μίλαν, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που υπερβαίνει τα όρια του αθλητισμού και διαρκεί μέσα στις γενιές. Στην οικογένειά του και σε όλους όσους τον αγάπησαν, απευθύνουμε την πιο ειλικρινή μας αγκαλιά. Αυτό είναι το μήνυμα της Ολύμπια Μιλάνο.

Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα νομίζω να πάμε λίγο στα μπασκετικά. Είχαμε χθες την ανακοίνωση του Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα πήγε για πρώτη φορά στο Telecom Center Athens για να μπει για τα καλά σε κλίμα Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ετήσιες αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο 1 εκατομμύριο ευρώ το deal του Τριφυλιού με τη Βιλερμπάν.

Ο ίδιος φυσικά δεν παρέλειψε να τραβήξει και φωτογραφίες και βίντεο από το χώρο του Telecom Center, από τη σάλα κυρίως, και από τους μέσα χώρους και από το glass floor και γενικότερα από τις κερκίδες, από παντού. Φωτογραφίες και βίντεο φυσικά, εντυπωσιασμένος. Όχι και παράλογο, γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα από τα ωραία, για το ένα από τα ωραιότερα τουλάχιστον γήπεδα στην Ευρώπη. Τώρα θα πάμε στον καλό μου φίλο εντός εισαγωγικών. Θα πάμε και σε αυτή την ψυχούλα που από ό,τι φαίνεται σε αυτό το καλοκαίρι θα μας ταλαιπωρήσει πάρα μα πάρα πολύ, έτσι δεν είναι, Πάνο? Θα τραβήξει. Θα τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία. Την έχω δει από τη δουλειά. Θα γίνει serial. Τι να πω.

Ο Σούπερ Μάριο λοιπόν, ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος μπαίνει σε ρυθμούς, στους ρυθμούς της νέας του ομάδας, τον Cleveland Cavaliers. Παρότι η Real μπλοκάρει την μεταγραφή, μπλοκάρει την αποχώρησή του, μένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του από τους Ισπανούς και να ανακοινωθεί από την ομάδα του NBA. Βέβαια εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου, φίλες και φίλοι ακροατές, για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνετε, τα έχουμε ξαναπεί μαζί. Ο ίδιος ανέβασε μια φωτογραφία από έναν τοίχο στο Cleveland, όπου υπάρχει μια τοιχογραφία με παίκτες των, μια τεράστια τοιχογραφία των Cleveland Cavaliers, συνοδεύοντάς το με τρία hashtag: Cleveland Cavaliers New Chapter. Γενικότερα δείχνει ότι ήδη θεωρεί το Cleveland ως το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.

Και όταν λέω μπορεί και όχι, γιατί το λέω? Καταρχάς, το πιθανότερο στην υπόθεση Χεζόνια είναι να γίνει trade από τους Cavaliers, να χρησιμοποιηθεί ως trade item που λέμε, σαν αντικείμενο ανταλλαγής. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, σαν μέρος μάλλον μιας ανταλλαγής. Και οι ανταλλαγές στο NBA μπορεί να γίνουν και δεκαπλές. Όχι αστεία, έτσι πάνω. Και όταν λέμε δεκαπλές, μπορεί από το Cleveland να καταλήξει στο Toronto και στο τέλος να βρεθεί στη Φιλαδέλφια, να κάνει παρέα με τον LeBron. Ή στο Los Angeles. Ή στη Washington, δεξιά και αριστερά. Είναι τα πάντα ανοιχτά στην υπόθεση αυτήν. Τα trade με τα trade στο NBA γίνεται ο χαμός. Μιλάμε για ανταλλαγές, έτσι. Δεν υπάρχει αγοραπολισία στην Αμερική. Δεν υπάρχει λογική ότι έχεις έναν παίκτη, μου αρέσει, πάρε τόσα λεφτά για να μου τον δώσεις, για να μου τον πουλήσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν ανταλλαγές. Τι παίκτη θα σου δώσω, τι νούμερο θα σου δώσω στον draft ή στον αριθμό μου στον draft, για να μπορέσεις για να ενισχυθείς ακόμη καλύτερα στην προσπάθειά μου να σου πάρω ένα παίκτη, παράδειγμα, ή δύο παίκτες. Ανάλογα. Παράλληλα, δεν ξέρουμε καθόλου το αν η ομάδα στην οποία θα καταλήξει ο Χεζόνια ή οι Cavaliers τον υπολογίζουν όντως για να αγωνίζεται με τη φανέλα τους. Γιατί μπορεί να αποδεσμευτεί, μπορεί να γίνει wave το συμβόλαιο, να αποδεσμευτεί και σε μια τέτοια περίπτωση, σε ένα τέτοιο σενάριο, υπάρχει ένα 48ωρο στο οποίο άλλη ομάδα μπορεί να τον αποκτήσει από το NBA. Άπαξ και δεν γίνει αυτό, μετά το 48ωρο μπορεί να πάει όπου ο ίδιος επιθυμεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι περνάει το 48ωρο και επιστρέφει στην Ευρώπη καμαρωτός, τα έχουμε ξαναπεί, και έτοιμος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ήμασταν ίσως και οι πρώτοι που είχαμε αποκαλύψει εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, ότι ο Μάριο Χεζόνια έχει ρίξει γέφυρες προς Πειραιά. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Το αναφέρουμε αυτό. Του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ που παίζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και δεν αποκλείεται να τον δούμε με ερυθρόλευκα. Παρ' όλα αυτά, αναφέρω πως η υπόθεσή του δείχνει ότι θα τραβήξει πάρα πολύ. Και όταν λέω πάρα πολύ, μπορεί, είναι ανοιχτό το σενάριο να αποκτηθούν δύο συμπληρωματικοί παίκτες για το 3 και το 4 με τον Ολυμπιακό και να προκύψει η ευκαιρία το Γενάρη, παράδειγμα, ή το Φλεβάρι, ή το Νοέμβρη, ή το Δεκέμβρη, δεν ξέρουμε πότε. Είναι όμως ανοιχτό και αυτό το σενάριο.

Και επειδή μπορεί να σκέφτεστε ότι γιατί να τραβήξει, ρε Γιώργο, παιδιά, μιλάμε για έναν παίκτη σαν το Χεζόνια, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μιλάμε για, με όλο το σεβασμό στους δύο συγκεκριμένους παίκτες που αναφέρω τώρα, για τον Μπόντζι Κόλσον και τον Μπράξτον Κι. Αν είχε στόχους αυτούς, αν είχε αυτούς τους παίκτες ως στόχο ο Ολυμπιακός, θα τους είχε ήδη ανακοινώσει. Δεν θα περίμενε να δει πού θα καταλήξουν. Να δει αν θα φύγουν από τις ομάδες τους. Για τον Μπράξτον Κι θα είχε πληρώσει τον buyout που είχε με τη Βαλένθια και θα τον είχε ανακοινώσει ήδη. Θα είχε ξεμπερδέψει με αυτό το κομμάτι. Δεν περιμένει κάτι τέτοιο ο Ολυμπιακός. Το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι περιμένει κάτι πάρα πολύ δυνατό.

Και φυσικά δεν είναι μόνο ο Χεζόνια έτσι στη λίστα των παιχτών που είναι υποψήφιοι, υπάρχουν και άλλοι παίχτες, έτσι. Υπάρχουν και παίχτες από το NBA, δεν θα κοιτάξει μόνο έναν ο Ολυμπιακός, θα κοιτάξει τους πάντες. Το καταλαβαίνετε αυτό.

Στο μεταξύ έχουμε και διάψευση στα σενάρια αποχώρηση του Kevin Panter από την Μπαρτσελώνα. Η ανακοίνωση είναι ότι δεν έχει να πάει πουθενά. Αυτό επί της ουσίας λένε. Βάζει τέλος στις φήμες η καταλανική ομάδα. Όπως λέει και μια ψυχή σε ένα κυκλοφόρητο ελληνικό τραγούδι, θα κλείσω τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, δεν έχει να πάει πουθενά.

Και πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά και μάλιστα στα διεθνή. Γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA με το δεξί χέρι του Γιάννη Φαντίνο, τον Κάρλος Κορδέιρο, να απαραιτείται να αποχωρεί από τη θέση του. Θα το αναφέρουμε αυτό. Ως σύμβουλος του Προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο σε όλη του τη ζωή, δεν μπορώ να σταθώ αμέτωχος στη στιγμή που η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου του παγκοσμίου κυπέλου. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν συμμετείχα σε αυτή την πρόταση και την απορρίπτω κατηγορηματικά. Είναι μια κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες μέλη της FIFA, κακή για το ίδιο το ποδόσφαιρο και κακή για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος, σημείωσε. Αυτό έχει αναφέρει. Αυτό λέει ο Κάρλος Κορδέιρο, το δεξί χέρι του Τζιάννη Φαντίνο.

μεταξύ γίνεται ένας χαμούλης και με τον πάμε στα του Ολυμπιακού για την ακριβία τώρα, γιατί γίνεται ένας χαμός με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Με τα τελευταία δημοσιεύματα, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αληθεύουν, διαβάζω εδώ πως ένα νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως η River Plate έχει καταθέσει πρόταση ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 26χρονου αριστερού μπακ.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τώρα για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Break και επανερχόμαστε για την τέταρτη περίοδο εντός αγωγικών.

0: από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούβα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, έχει γνωστεί και η διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει το Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, την αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων. Ο Σάντσεθ σφυρίζει στο Καραϊσκάκης. Καμπανιέρο και Λόπεθ Μύρ, οι δύο βοηθοί του. Τέταρτος ο Βερντούρα, VAR ο Γκράδο, βοηθός VAR ο Ρουίθ.

Στο μεταξύ έχουμε και την ανακοίνωση του Denver Jones από τη Δόξα Λευκάδας, η οποία έχει επιστρέψει στην Greek Basket League και την έκανε και με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Denver Jones λοιπόν, ντυμένος Indiana Jones και με το κατάλληλο μουσικό background φυσικά. Υπέγραψε με την Δόξα Λευκάδας και ανήκει πλέον στην ελληνική ομάδα.

Τώρα, στον Παναθηναϊκό, για τον διαιτητή, ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη διευθύνει το παιχνίδι, το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Βοηθή του η Μπάχρη και Βέκη. Τέταρτος ο Σάτσι, στο VAR ο Ρελιάνο και Ματζιόνι.

Στο μεταξύ, η Σάντος αποφάσισε να κάνει κυριολεκτικά άγαλμα τον Νεϊμάρ. Αποκάλυψε ένα άγαλμα σε ένα σκουρόχρωμο βάθρο προς τη μήνη του Βραζιλιάνου Σταρ. Και ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε την εκπληξή του για αυτή την ενέργεια. Σήμερα ευνηδιάστηκα ευχάριστα, το να τιμάς από την ομάδα της καρδιάς σου είναι κάτι το απίστευτο, το να αποτελώ κομμάτι της ιστορίας της Σάντος είναι τιμή. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον Θεό, την οικογένειά μου και ολόκληρο τον κόσμο της Σάντος που με ακολουθεί από τα πρώτα μου βήματα στα τμήματα υποδομής της Σάντος. Ζήσαμε πολλές συναρπαστικές και αξέχαστες στιγμές, αλλά περάσαμε και δύσκολους περιόδους και όλοι εσείς σταθήκατε στο πλευρό μου σε κάθε φάση. Είμαι ένας οπαδός που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, παλεύει, μοχθεί και δίνει τα πάντα κάθε στιγμή. Έχω κάνει αμέτρητα λάθη και πιθανότητα θα κάνω κι άλλα, ελπίζω πως όχι, αλλά πάντα με στόχο το καλύτερο για τη μεγάλη ομάδα. Σας ευχαριστώ, κόσμο της Σάντος, για όλα. Αυτό είναι το μήνυμα του Νέιμαρ.

Λοιπόν, στο μεταξύ, στο μπάσκετ, η EuroLeague έκανε και ανάρτηση με ελληνικό χρώμα. Και το λέω αυτό γιατί έβαλε τους δύο αιώνιους μέσα στη φωτογραφία την οποία δημιούργησε. Μια φωτογραφία με τον Ναν και τον Βεζένκοφ στην προηγουμένη περίπτωση. Και αναφέρει πως το μήνυμα της EuroLeague είναι ότι δύο πραγματικοί γίγαντες δείχνουν καλύτεροι από ποτέ. Στη φωτογραφία αναφέρονται οι ημερομηνίες των δύο παιχνιδιών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Βλέπω εδώ αρκετές συμμετοχές για τα τερτύπια. Πάμε τώρα λίγο σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Φάνου, το οποίο πηγαίνει, αν καταλαβαίνω καλά, για εμένα. Καλησπέρα σας. Θεωρείτε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός δύο παίκτες συμπληρωματικούς τώρα στις θέσεις 3 και 4 ή έναν παίκτη τώρα συμπληρωματικό και αργότερα να προσθέσει άλλον ένα στην πορεία? Εκτός αν εννοείται τώρα δύο συμπληρωματικούς και έπειτα το Γενάρη ένα δυνατό όνομα. Δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό. Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Φίλε Θάνο, θα σου απαντήσω ότι είναι πιθανό να υπάρξουν συμπληρωματικές κινήσεις τώρα για να μην μείνει η ομάδα μόνο με τον Βεζένκοφ στο 4 παράδειγμα. Και αν προκύψει μια καλή ευκαιρία μέσα στη σεζόν, να προσθέσει ένα πιο δυνατό όνομα. Αλλά αυτό έχει να κάνει έτσι, με μια πιθανή ευκαιρία που θα προκύψει. Γιατί αν π.χ. μείνει ελεύθερος ο Ντιάλο παράδειγμα από τους Nuggets, νομίζω τους Nuggets είναι, θέλω να το ελέγξω, δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη η συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, στους Nuggets είναι ο Ντιάλο. Τι να κάνουμε, δεν είναι εύκολο, δεν θα περάσει απαρατήρητη σε καμία περίπτωση.

Στο μεταξύ, η Manchester City έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας εκτός έδρας φανέλας της. Αν βλέπω καλά, ναι, εκτός έδρας φανέλα. Συνδυασμός μαύρο και κίτρινο χρώμα, ενώ η εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης. Το οποίο είναι η μέλισσα του Μάντσεστερ. Η μέλισσα η οποία βρίσκεται στην αυτή εμφάνιση συμβολίζει τη σκληρή δουλειά, την ενότητα και την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζουν την πόλη.

Και επειδή σε περίπου 5 λεπτά θα γίνει η κλήρωση, στείλτε τώρα τα μηνύματά σας. Δεν μένει πολλή ώρα. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

Θυμίζω ότι το τραπέζι είναι για απόψε. Οπότε ο τυχερός, με τον τυχερό μάλλον θα επικοινωνήσουμε εμείς προκειμένου να τον ενημερώσουμε για τα περαιτέρω.

Ο φίλος μας εδώ, ο Γιώργος, με ρωτάει με χεζόνια ποιος θα παίζει άμυνα. Γι' αυτό υπάρχει και το πλάνο να αποκτηθούν και παίκτες οι οποίοι θα παίζουν άμυνα. Συγκεκριμένα ένα αθλητικό τεσσάρι είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει. Έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει θα ασχολείται κυρίως με το αμυντικό κομμάτι. Γιατί δόξα τω Θεώ, παίχτες Ολυμπιακός για να σκοράρουν έχει πάρα πολλούς. Υπάρχει ο Βεζένκοφ, υπάρχει ο Φουρνιέ, υπάρχει ο Μοντέρο, υπάρχει ο Ντόρσεϊ, υπάρχει ο Γουόρντ που ξέρει να σκοράρει. Υπάρχει ο Μιλουτίνοφ με τον Ταϊρίκ Τζόνς και τον Χολ που κάτω το καλάθι κάνουν απίστευτα πράγματα. Μιλάμε για την καλύτερη τριάδα, για την καλύτερη front line στην Ευρώπη.

Και όπως ακριβώς το προβλέπαμε πριν λίγο καιρό, όταν συνδέαμε τον Ντιάντζελο Ράσελ με τον Παναθηναϊκό, είχα αναφέρει πως είναι πολύ πιθανό να γίνει wave από τους Grizzlies, τους οποίους πήγε μέσω trade. Ήταν μέρος ενός trade. Ακριβώς αυτό αναμένεται να γίνει άμεσα κιόλας. Δεν τον υπολογίζουν οι Grizzlies, τον πήραν μέσω ενός trade και αναμένεται να μείνει ελεύθερος στις επόμενες ημέρες. Φίλε Γιώργο, για τον χαφ του Ολυμπιακού νεότερα θα έχεις από τον Κώστα Σαμοθράκη στο μαγκαζίνο του σταθμού, έτσι, που αναμένουμε να ακούσουμε τα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού.

Λοιπόν, η αναμονή νομίζω ήρθε η ώρα να λάβει τέλος όσον αφορά στα τερτύπια. Έχει έρθει η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή. Παρ' όλα αυτά, για να τον ανακοινώσουμε πρέπει να... πρέπει να γίνει κλήρωση. Φίλε Θάνο, έκανα μια διευκρίνηση ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί αθλητικό τεσάρι.

0: Λοιπόν, θα χρειαστώ όμως βοήθεια εδώ. Πάνω, θα μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 82.
1: Το
0: 81. Και είμαστε και στην αρχή, ρε Πάνω. Μας έφαγες. Αλλά εντάξει, 81 είπες, 81 θα κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, ο νικητής είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης Καλδής. Τελειώνει σε 172 το κινητό τηλέφωνο. Παναγιώτη, είσαι ο νικητής για απόψε για τα τερτύπια. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου φυσικά προκειμένου να σε ενημερώσουμε για τα περαιτέρω. Να περιμένεις τηλέφωνο μας. Μας έφαγε με το 81 ο Πάνος, αλλά χαλάλι. Σκρολάραμε για λίγη ωρίτσα.

0: Θα κλείσουμε με τα λόγια του Τάισον για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος αναφέρει πως σήμερα αποφάσισα να πω λίγα λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αγόρι μου, είμαστε μαζί εδώ και 4 χρόνια και κάθε στιγμή που έχουμε ζήσει ήταν ξεχωριστή με το δικό της τρόπο. Έχω το προνόμιο να είμαι συμπαίκτη σου και κάθε μέρα με αφήνει άφωνο. Κάθε σου επαφή με την μπάλα, κάθε τρίπλα, κάθε ενέργεια δεν σταματά ποτέ να με εντυπωσιάζει. Στην καριέρα μου έχω αγωνιστεί δίπλα σε πολλού ποδοσφαιριστές παγκόσμια κλάση και εσύ χωρί καμία αμφιβολία είσαι ένα από αυτού. Σε ευχαριστώ που με επιτρέπεις να είμαι μέρος της διαδρομής σου και που μοιράζεσαι μαζί μου την καθημερινότητά σου. Έχουμε περάσει μαζί δύσκολες αλλά και υπέροχες στιγμές και μέσα σε όλα αυτά δεν σταμάτησες ποτέ να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο σαν ένα μικρό παιδί. Μην το χάσεις ποτέ αυτό, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν σαν εσένα. Συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα στον κόσμο και να εμπνέεις τους πάντες με το ποδόσφαιρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου, σ' αγαπώ. Αυτό είναι το μήνυμα του Τάισον στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλά να περάσετε φίλε Θάνο. Σε ευχαριστούμε να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στον Νικήτη και να το ευχαριστηθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα και συμμετείχα και εγώ στην τελείωση. Ακριβώς Θάνο, αυτό είναι και το νόημα, να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννη, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Ανδριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από μένα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ο κόσμος.
4: Βέλβιδα.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Η ώρα είναι 2.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο Twitter Veten Ελλάδα Sports 94,3. Τη μέρα όπου προκρίθηκαν οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, στο Europa League και στο Conference League. Θα ασχοληθούμε με αυτά, θα ασχοληθούμε και τα με άλλα. Παντού τρέχουν, μην νομίζετε, η δισογραφία και νέες ειδήσεις. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την στοιχηματική εταιρεία Interveten, όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Έγινε και κλήρωση για τα τερτύπια. Όποιος έλαβε το δώρο αυτό να περάσει πάρα πολύ ωραία με την παρέα του. Λοιπόν, ανεξαρτήτως κλήρωσης, εξακολουθείτε και στέλνετε και εδώ ό,τι θέλετε από σχόλια και παρατηρήσεις και για μας. Βεβαίως, ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Μέχρι τη Δευτέρα οι εξελίξεις για την υπόθεση του Χαφ στην ΑΕΚ που παράλληλα κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς. Βασικός μας στόχος του Champions League, δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου Λαβρομάγερ. Στην αρχαία Ολυμπία βρίσκεται το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης με τελευταία στάση της περιοδίας στις 18:30 στην πλατεία Αιτού της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια Kings Kangu αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η βουλγαρική ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 θα βρεθεί στον δρόμο του Τριφυλιού για τον τρίτο προκληματικό του Conference League. Στις 5 Αυγούστου ο πρώτος αγώνας στο ΟΑΚΑ και στις 11 ο επαναληπτικός στη Σόφια. Ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη θα σφυρίξει την αναμέτρηση στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Ίση για την απόκτηση του Γάλλου Χαφ Τόμ Λουσέ εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται μέχρι και το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Η Άντερλεχτ είναι η επόμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τρίτου προκληματικού του Europa League. Στις 6 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, στις 13 η ρεβάνς στο Βέλγιο. Ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μανουέρα θα σφυρίξει τον αγώνα της Τούμπας, ενώ ο Σιμόνε Σότσα από την Ιταλία στο Λότο Πάρκ. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Νάιμεγκεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αμφίβολος για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς, ο Σαντιάγκο Έσε, εν αναμονή της απάντησης του Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στα ραντάρ. Των Πυριωτών βρίσκεται ο Τινίσιος Χαφ της Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Ελίες Χίρη, σύμφωνα με ελβετικό μέσο. Επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 μέρες στην Ιταλία. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ρεπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές του το Σαββατοκύριακο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Ηρακλής Βόλος και Καλαμάτα Πανετολικός είναι τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν από την κλήρωση του δεύτερου προκληματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας. Για το τρίμερο 17-19 Αυγούστου είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννηνα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έφυγε σε ηλικία 66 ετών ο Φράνκο Μπαρέζι, ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που γνώρισε το παγκόσμιο στερέωμα και για 20 χρόνια φόρεσε μόνο τη φανέλα της Μίλαν. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια. Μετά την UEFA και την CONCACAF, η Ασιατική Συνομοσπονδία πήρε θέση κατά του πλάνου του Τζιάννη Φαντίνο για ιδιωτικές επενδύσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Τις 143 έφτασε ο αριθμός των ομοσπονδιών που εναντιώνονται στο σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Τωρίνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χάφτης Φροησιόνε Ηλίας Κουτσουπιά, σύμφωνα με το Τούτο Σπορτ.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, βέβαια από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που μαζί με τον ΠΑΟΚ, όπως είπα προηγουμένως, προχώρησε στην επόμενη, τον επόμενο γύρο του Conference League. Για να ακούσουμε τώρα τι έχει να μας πει ο Σάκης Μπουσδούνης από το παιχνίδι αυτό, όπου η αλήθεια είναι κοψοχόλιασε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Κάτσε μισό λεπτάκι, ζέταμε να πάρω το χάπι μου και εγώ για να το πούμε.
0: Πάρ το χάπι σου, ναι, όχι, εγώ το πήρα πριν μπω εδώ, διότι ήταν, πώς να σου πω, ήταν μία κόμπρα, έτσι, το τσίπημα της πρόκρισης υπήλθε από μία κόμπρα, όπως ήταν και στο τρέιλερ.
1: Ένα τσίπημα και καλό.
0: Ο Ράστοντερ, ναι, ο οποίος έκανε το 2-2 και έβγαλε το άγχος από τους ώμους, διότι... Το σκορ του πρώτου αγώνα είχε ισοφαριστεί.
1: Ζέντα μου, τι λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες?
0: Αυτά που λέγαμε, σε θυμόμουν, Σάκη μου, λέω ότι θα λέμε αύριο.
1: Το φοβόμουν, να σου πω την αλήθεια, αυτό το παιχνίδι το φοβόμουν περισσότερο από αυτό που έλεγα σε εκπομπές. Γιατί έβλεπα απέναντί μου μια, όχι, δεν ήταν φόβητρο προς Θεού, έβλεπα μια ομάδα που έπαιζε με τεράστιο δυναμισμό, με ομοιογένεια. Πάλευε πάρα πολύ όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο που έβαλε 4 γκολ στην Φέρες Βάρος. Με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι είχαμε απέναντι, ο Παναθηναϊκός είχε να αντιμετωπίσει ένα μεγαθύριο, Μπαρσελόνα, Ρεάλ. Δεν λέω αυτό. Απλά είμαστε στα τέλη Ιουλίου και τέτοια εποχή μετράνε μόνο οι προκρίσεις. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, ειδικά οι ελληνικές ομάδες. Και σίγουρα είναι αδιάφορο το πώς παίζει. Με ποια έννοια το λέω? Δεν γίνεται τέτοια εποχή να δεις καλό ποδόσφαιρο, στρωτό ποδόσφαιρο και να κερδίζεις την κάθε ομάδα. Εντάξει, ιδανικό θα ήταν να βλέπαμε καλή μπάλα, να προκρίνεται άνετα η ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός εμπροκειμένου. Δεν μπορείς όμως να τα έχεις όλα τέτοια εποχή. Τι διαλέγεις? Διαλέγεις την πρόκριση. Η πάξη, το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι μόνο διάφοροι δεν θα έρθει εδώ και σίγουρα θα βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό και θέλει μεγάλη προσοχή. Αυτό έλεγα. Και έτσι τελικά αυτό φάνηκε. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Σίγουρα προβλημάτισε με τον τρόπο που δέχτηκε η ομάδα τα δύο γκολ. Πάλι από λάθη. Μέσα σε αυτά ήταν και ο Τουμπά. Κοίτα, πολλοί λένε και στα δύο γκολ. Εγώ τουλάχιστον στο πρώτο μπορεί να δοθεί φάουλ, γιατί βάζει το χέρι πάνω στο τζάμπρα ο επιθετικός της Πάξη. Αλλά στο δεύτερο κάνει ένα κακό διώξιμο του Μπα. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του παίκτη της Πάξη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν υπάρχει όμως, δεν υπήρχε μάλλον VAR σε αυτά τα μάτς. Δεν το είδε ο διαιτητής. Καλά, για μένα ήταν ένας πολύ κακός διαιτητής χθες. Σε ορισμένες περιπτώσεις άφησε και το σκληρό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός καθόλου καλός αμυντικός. Η ομάδα έστρωσε όταν μπήκε ο Φαντρόκελε πίσω, που πήρε αρκετές μονομαχίες. Αν κρατάς το 0 πίσω, πιο εύκολα παίρνεις τις προσκρίσεις. Όταν τρως γκολ πρέπει να τρέξεις και μπροστά, γιατί πρέπει να πετύχεις γκολ. Σημασία έχει ότι η δουλειά αυτή που λέγαμε και χθες έγινε.
0: Έγινε δουλειά με ανατροπή, έτσι, οι δύο ανατροπές ουσιαστικά στο υπάρχον σκορ.
1: Θα πρέπει να βάλουμε όμως την εξίσωση, ζέντε μου, το ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι μια καινούργια ομάδα. Νέος προπονητής, πολλά νέα πρόσωπα. Ο Τσέριν είναι από τους παλιούς μόνο. Λογικό είναι να μην. Το είπε και ο ίδιος ο προπονητής και στη συνέντευξη τύπου και όταν γινόταν η προετοιμασία στο εξωτερικό στην Ολλανδία, ότι χρειάζεται χρόνο. Την πρόκριση για μένα βοηθάει πάρα πολύ ο προπονητής με τις αλλαγές που κάνει από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο, και εκεί παίζει καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Κάπως ξεμπλοκάρει, να πω, η ομάδα. Πρόσεξε, ο Ράστοντερ δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα. Μιλάω τώρα για τις αλλαγές που έχουν μπει. Πετυχαίνει τον γκολ και παίρνει την πρόκριση ο Παναθηναϊκός. Είχε και άλλες δύο φάσεις για γκολ. Παίζοντας τους Ούγγρους αμυντικούς πολύ καλά και με την πλάτη. Ο Ταμπόρδα που μπαίνει στο 75. Φαίνεται ότι, γιατί παίζει ως ελεύθερος πιο πολύ και όχι ως αριστερό εξτρέμ στη θέση του Αντίνου, έχει και ατομικές προσπάθειες, δίνει ενέργεια στα χαφ και μπροστά στον Παναθηναϊκό. Έλειπε αυτό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και από τη στιγμή που βγήκε και ο κουρασμένος Γιάγκουσης, αν δεν κάνω λάθος, στο 65ο λεπτό, και από τη δική του σέντρα και την κεφαλιά πάσα του Ντεφράι γίνεται το γκολ με τον Ραστόντερ, και αυτό το γκολ δίνει την πρόκληση στον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη που ήρθε από τον πάγκο με τη γνωστή ταχύτητά του ανακάτεψε, θα έλεγα, την άμυνα αναστάτωσε, ανακάτεψε όπως θέλετε πείτε το, την αντίπαλη άμυνα. Ο Φαντρόκελεν, όπως είπα και νωρίτερα, δίνει μια σιγουριά στην άμυνα, γιατί δεν χάνει μονομαχίες από την ώρα που μπαίνει στη θέση του Τουμπά. Ο Τσιριβέγια που μπήκε και αυτός, καλός ήταν στη θέση του Τσέριν. Ηρέμησε κάπως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί τότε έψαχνε να πετύχει ένα γκολ για να πάρει την πρόκριση. Ο Αντίνο για άλλο ένα μάτς ήταν αρκετά καλός. Και είχε και δύο φάσεις να σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος. Αλάνθαστος, ηγετικός στην άμυνα ο Ντεφράη. Από ό,τι φαίνεται, αν και είναι μικρό το δείγμα, ότι δένει καλά με τον άλλο Ολλανδό, τον Φαντρόκελεν, που μπήκε αργότερα. Και μην ξεχνάμε ότι δίνει την κεφαλιά πάσα assist, δηλαδή στον γκολ του Ραστόντερ. Και θα μπορούσε να είχε σκοράρει και νωρίτερα, αν ένα δικό του πλασέ πάνω στη γραμμή διώχνουν οι αμυντικοί, όταν το σκορ ήταν 1-1. Άλλο ένα καλό, όμορφο γκολ πετυχαίνει ο Γιάνγκουσιτς σε ένα κρίσιμο σημείο του μάτς και έχει και αρκετές καλές στιγμές. Ο Καμαρά έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο pressing της Πάξη και φαίνεται ότι έχει ένα αρχοντικό στυλ εκεί στο κέντρο και πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Τώρα, η σούμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί αρκετά, πολύ θα έλεγα, αμυντικά. Έχει αρκετά πράγματα να διορθώσει ο Νίστρομ. Και πρόσεξε, εάν στο πρώτο, γιατί με τεάν δεν γίνεται δουλειά όμως, αν στο πρώτο Παναθηναϊκός πετύχαινε, ήταν εύστοχος δηλαδή, είχε καλά τελειώματα και πετύχαινε 3-4 γκολ, δεν θα είχε αυτό το ψυχοβγαλτικό βράδυ χθες.
0: Αυτό που λέγαμε σε όλους τους τόνους.
1: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Για τη διαιτησία τι να πω, ότι ήταν αρκετά κακή όπως είπα και νωρίς.
0: Ναι,
1: ευτυχώς χθες δεν το πληρώνει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν το πληρώνει. Τώρα να δούμε, γιατί είναι μια αδύναμη και πάλι αντίπαλος, η νέα του αντίπαλος,
1: αδύναμη,
0: η
1: ΤΣΕΚΑ
0: 1948, 5 Αυγούστου, το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: 9.30 ώρα το βράδυ το πρώτο, 8.30 το δεύτερο.
0: Και νομίζω ότι ήδη έχουν βγει τα εισιτήρια.
1: Έχουν βγει και τα εισιτήρια, ναι. Απλά να πω μόνο για αυτή την ομάδα ότι είναι μια, παίζει πολύ πιο αμυντικά. Δεν παίζει όπως υπάρξει που ανοίγεται και βγαίνει μπροστά και ο Παναθηναϊκός βρήκε χώρους. Δηλαδή παίζει. Παίζει πολύ κλειστά και εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει σε εισαγωγικά το αντίδοτο, έτσι. Άλλος τρόπος παιχνιδιού, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, να πω ότι ο κόσμος ήταν 22.000, τα εισιτήρια ήταν 22.414, οπότε είδες καλά που λέγαμε, πάνω από
0: 20.000.
1: Είναι εδώ σε ευρωτερό παρόν ο κόσμος στις κερκίδες του ΆΚΑ. Και αναλογιστούμε ότι είμαστε μέσα στις διακοπές, ο μήνας των διακοπών, ο Ιούλιος, έτσι. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου, γιατί την πρώτη είχε ο Άγιαξ με 51-251.
0: Ναι. Μπράβο,
1: φαντάσου ναι. Να μην ήταν Ιούλιος, ας πούμε. Βλέπεις πώς στηρίζουν την ομάδα οι φίλοι του. Να πούμε ότι βγήκε και ο Ιταλός διαιτητής, μάλλον βγήκε ο διαιτητής για το μάθημα με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, είναι Ιταλός. Ναι, και είναι δεύτερης κατηγορίας, αν δεν κάνω λάθος. Ματέο Μαρκέτη, 36 ετών, είναι δεύτερης κατηγορίας και σφυρίζει για πρώτη φορά ελληνική ομάδα. Να θυμίσω ότι από αυτόν τον γύρο των προκριματικών και μετά θα υπάρχει κανονικά VAR.
0: Μάλιστα,
1: που εκεί θα είναι ο Τζιανλούκα, από ό,τι βλέπω, Αουριελιάνο, με βοηθό τον Λορέτζο Μαντζόνι. Λοιπόν, για αυτό το μάτς έχει βέβαια καιρό να προετοιμαστεί, καιρό. Θέλω μια εβδομάδα να προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός. Επίσης, τι άλλο να πω, στο γήπεδο χθες ήταν και ο Γιάννης Αλαφούζος. Παρακολούθησε το μάτς μαζί με τον Ιταλό, τον Μπαλντίνη, τον βοηθό του.
0: Το
1: συνεργάτη.
0: Συνεργάτες
1: είναι. Τι άλλο.
0: Να πούμε και για τον Κάγκουα, έτσι, ότι...
1: Ήτανε σε Σουήτα. Δηλαδή ήρθε ο άνθρωπος, δηλαδή προχθές είχε μάτς, ενώ τον περιμέναμε στην ουσία σήμερα, αυτό μαθαίναμε, ήρθε ζεστός. Και ξέρεις, πολλοί λέγανε να βάλει παπούτσια φόρμα και να μπει μέσα.
0: Εντάξει,
1: δεν είχε
0: έτσι. Ωραία,
1: μπράβο, σήμερα θα περάσει ιατρικά, ξέρεις, τα καθιερωμένα, εργομετρικά, όλα αυτά. Θα δούμε σήμερα ή αύριο, θα ανακοινωθεί ανάλογα. Γιατί πρέπει να κάνει και το μοντέλο. Ξέρεις, βιντεάκια.
0: Ναι, βιντεάκια, ναι, στισήματα, αυτά, ωραία, ναι.
1: Ακριβώς. Να σταθώ και στο Ραστόντερ που απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι φορ περιοχής. Εκεί που χρειάστηκε, και ξέρεις, η τροφή του επιθετικού ζέντα μου είναι το γκολ. Όταν πετυχαίνεις κάποιο γκολ, παίρνεις και ψυχολογία.
0: Ναι, και είπε ο άνθρωπος θα ήμουν πιο χαρούμενος αν είχα σκοράρει και δεύτερο γκολ. Εντάξει, καταλαβαίνεις, ναι, αυτό είναι το φαΐ του.
1: Δεν είναι. Ναι. Το φαΐ ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι. Ο Καλάμπρια να πω ότι μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, περίπου στα 15 μέρες. Να επιστρέψει, γιατί υπάρχει θέμα τώρα. Καλά, για τα δύο παιχνίδια τα επόμενα δεν θα υπάρχει Καλάμπρια. Έχει πάρει δύο κάρτες ο Τσάπρας. Μία στο πρώτο μάτς, μία στο δεύτερο. Και αν δεν κάνω λάθος, μία μικρή επιφύλαξη. Τη δεύτερη πήρε, ήταν χαζή κάρτα, χαζομάρα δηλαδή, κλώτησε την μπάλα.
0: Okay,
1: σε ένα ράουτ που βγήκε η μπάλα, νομίζω ότι την κλώτησε να πάει πιο πέρα, κάτι τέτοιο. Αν δεν κάνω λάθος, αν το είδα καλά δηλαδή. Οπότε εκεί θα υπάρχει μάλλον ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος δεξιός μπακ με αυτή την έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, έδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο πρόεδρός της. Να πω και εγώ μπράβο στον ΠΑΟΚ και σε αυτόν τον υπέροχο ποδοσφαιριστή τον Κωνσταντέλια που είδαμε δύο ζωγραφιές χθες.
0: Τι ζωγραφιές.
1: Ειδικά το ένα ήταν.
0: Και τον βλέπεις πώς το χαίρεται, σαν παιδάκι 18, 10 χρονών κάνει με το χαμόγελο.
1: Πρέπει να περάσουμε το μήνυμα στα παιδάκια.
0: Παίζει και χαίρεται για να χαίρεται.
1: Μπράβο. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Και πρέπει να δίνει χαρά στον κόσμο. Δεν είναι πόλεμος. Τόσο απλό. Χαίρεται, βλέπεις σαν λες και είναι 10χρονο, λες και είναι παιδάκι. Χαίρεσαι να τον βλέπεις. Αυτό. Να πω επίσης ότι υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια, γιατί το είπες και εσύ νωρίτερα, με την ΤΣΕΚΑ, γιατί το πρώτο μάτς, θυμίζω, είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο, την επόμενη Τετάρτη, στις 9.30 το βράδυ. Ήδη από τις 2 η ώρα με το ξεκίνημα της εκπομπής σου είναι στην κυκλοφορία. Ξεκινάνε από 15 ευρώ τα εισιτήρια αυτά. Μέσω ηλεκτρονικά βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω εδώ έχει για όλα τα βαλάντια. Τρεις θύρες είναι με 15 ευρώ, 17, 19, 35, 20, 30, 50, 60, 70 και εντάξει, μετά είναι 155 που είναι τα VIP.
0: Okay.
1: Και υπάρχει βέβαια υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 ευρώ υπέρ του
0: ερεσιτέχνη, όπως πάντα και όπως και πέρυσι κτλ.
1: Όπως πάντα.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Έχουμε κάτι άλλο. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του Νίστρουπ και του Ραστοντέρ.
1: Αφήνω τη θέση μου στους πρωταγωνιστές.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό
0: πρέπει να σου πω, και καλό καλοκαίρι.
1: Α, φεύγουμε.
0: Last dance που λένε οι δικοί μου έξω.
1: Λοιπόν, καλά να περάσεις.
0: Είστε επανειδήν και στο επανακούν.
1: Να πιάσεις, αλλά να γεμίσεις τις μπαταρίες, έτσι. Να περάσεις όμορφα.
0: Ναι, προσδοκώ πολλά. Έγινε. Okay. Γεια σου, Σάκη μου.
1: Μια μουτιά και για μένα.
0: Έλα, πολλές. Έλα, φιλιά. Γεια.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Yeah, very difficult team to play against, which we knew obviously we were favorites from the very beginning.
1: Πραγματι ήταν μια δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας απόψε. Όπως είχα πει ήδη εξ αρχής την προηγούμενη εβδομάδα, θα έπρεπε να είχαμε και τα τελευταίες ευκαιρίες που μας είχαν δοθεί. Στον απόψινό αγώνα, ναι, όντως είχαμε μπει αγχωμένοι, αλλά προϊόντος του χρόνου η ομάδα μπόρεσε να συνταχθεί καλύτερα. Οπωσδήποτε ήταν μια δύσκολη πρόκριση, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως, αν και δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάω την απόψινή μας πρόκριση.
2: Να ακούσουμε και το χτύπημα της κόμπρας τον Ράσοντερ τώρα που σημείωσε το δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό.
3: Yeah, of course I'm very happy for the first goal in front in our stadium in front of our great fans.
1: Όντως είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν το πρώτο γκολ εδώ στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας. Είχα και άλλη μια ευκαιρία και θα ήμουν ακόμα χαρούμενος αν μπορούσα να είχα σκοράρει δύο τέρματα. Το πιο σημαντικό απόψε είναι η πρόκριση και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεχθήκαμε γκολ από λάθη που διαπράξαμε. Θα πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι, θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε και πιστεύω σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
2: Πολύ ευχάριστα τα πράγματα και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κυριάρχησε της Δύναμο Κιέβου 2-0, όπως είπαμε, με έναν μαγικό Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πραγματικά αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Βλέπουμε με τι χαρά, με τι χαλαρή διάθεση, με τι άνεση, με τι χαμόγελο, με τι ευτυχία που το κάνει το χόμπι επάγγελμα. Ίσως αυτός ο φοβερός παίκτης έβαλε τα δύο γκολ. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η Άντερλεχτ είναι η επόμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού του Europa League. Στις 6 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Στις 13 η Ρεβάνς στο Βέλγιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μετά το τέλος του παιχνιδιού τι είπαν στην τηλεόραση του Open, τι είπε στην τηλεόραση του Open ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Με συγχωρείτε, Λύση.

0: was really good, really good. Perfect is another thing.
1: Θέλουμε πάρα πολύ ακόμα δρόμο για να φτάσουμε σε μια τέλεια απόδοση για ένα τέλειο βράδυ. Είχαμε κάποια κενά διάστημα του παιχνίδι τα οποία πρέπει να τα διορθώσουμε. Ο κόσμος ήταν φανταστικός. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη για να θεωρούμε σε μια ανταγωνιστική ομάδα που πρέπει να βελτιώσουμε και να φανούμε πιο δυνατή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Ζέτα μου, καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσω από μια ερώτηση η οποία άπτεται και του ρεπορτάζ. Είναι... Όχι, κανονική.
1: Εντάξει. Σε φοβάμαι σένα.
0: Όχι, εντάξει, είμαι cool. Λοιπόν, ο Λάμπης λοιπόν ρωτά.
1: Τόσο.
0: Ο Λάμπης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού είναι και το όνομα του γιού μου. Λοιπόν, όταν βγει, λέει, παρακαλεί ο κύριος Σαμοθράκης να του θέσουμε μία ερώτηση. Ναι. Αν έχεις ακούσει κάτι, που είναι ρεπορτάζ βέβαια, για τον Τινίσιο Ηλίας Χιρή της Άντραχτ Φραγκφούρτης, για τον θρύλο. Λοιπόν, είναι μέρος του ρεπορτάζ, οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό, μια και το ρωτάει ακροατής.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το όνομα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός Ζέτα μου, το οκτάρι που θα πάρει, θα είναι μεγάλο όνομα από ένα από τα ευρωπαϊκά μεγάλα πρωταθλήματα. Όλα τα άλλα που γράφονται τώρα, γράφονται συνέχεια όπως καταλαβαίνεις, και θα συνεχίσουν να γράφονται μέχρι ο Ολυμπιακός να κλείσει αυτό το παίκτη που θέλει. Δεν είναι εύκολο, είναι μια δύσκολη περίπτωση, προφανώς, έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, έτσι όπως τις πληροφορίες που έχω. Ο Ολυμπιακός εκεί σε αυτή τη θέση θέλει ένα πολύ δυνατό όνομα. Όχι μόνο όνομα, και παίκτη, έτσι. Γιατί ποντάρει πολλά ο Μεντιλίμπαρ τον τρόπο παιχνιδιού του, μαζί με τον νέο αποκτηθέντα, τον Γκουστάβο Σά, να κάνουν ένα ωραίο δίδυμο στο δημιουργικό κομμάτι. Εκεί δηλαδή που ο Ολυμπιακός πέρσι είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα βάλουμε βέβαια εκεί και το Φορτούνι μέσα στο τραπέζι της συζήτησης, γιατί νομίζω ότι κάποιοι δεν υπολογίζουν το Φορτούνι, αλλά είναι λάθος αυτό. Όπου και αν παίξει, είτε παίξει αριστερά, είτε παίξει δεξιά, είτε παίξει σε κάποια άλλη θέση, Φορτούνης είναι Φορτούνης. Οπότε ο Ολυμπιακός θα βελτιωθεί, τουλάχιστον όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή τα πράγματα, σε πολύ μεγάλο σημείο στο δημιουργικό κομμάτι. Να φτάνει μπάλα πιο εύκολα στον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν ήταν σε καλή κατάσταση το δεύτερο μέρος του πρωταθλήματος, της χρονιάς, στο τελευταίο τετράμινο αν θέλεις, αλλά δεν έφτανε εκεί μπάλα εύκολα σε αυτούς για να σκοράρουν, και είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός με τις κινήσεις που κάνει και με τις μεταγραφές αυτό θέλει να βελτιώσει ο Μεντιλίμπαρ, το δημιουργικό κομμάτι.
0: Με την ΑΕΜΕΓΕ τώρα ετοιμάζεται η ομάδα, με τον ΕΣΕ, ο ΕΣΕ θα είναι εκτός?
1: Είναι ερωτηματικό. Μάλιστα. Ο ΕΣΕ τη στιγμή, και όσοι ποιον είναι ερωτηματικό. Θα ξεκαθαρίσει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που είναι η τελευταία προπόνηση. Είχε μια έκπληξη η ευρωπαϊκή λίστα που παρέδωσε ο Ολυμπιακός εχθές το βράδυ. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, και θα σου εξηγήσω γιατί. Η έκπληξη είναι ότι έμεινε εκτός ο Ορτέγκα. Άρα σημαίνει, ας πούμε, αυτό που είχα σου πει από μέρες τώρα, ότι ο Πόποβιτς έτσι κι αλλιώς θα ήταν βασικός στα δύο αυτά παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Είχε κάνει καλή προετοιμασία, είχε κάνει καλά τελικά παιχνίδια. Δείχνουν να τον εμπιστεύονται στον Ολυμπιακό και ο προπονητής και ο γυμναστής, ο Αγριογιάννης, ο γυμναστής των τερματοφυλάκων. Δεν είναι ρίσκο δηλαδή. Φαίνεται να είναι έτοιμος για τα δύσκολα. Όταν θα είναι καλά, γιατί είναι φανερό ότι ο Ορτέγκα είχε καιρό να παίξει παιχνίδια, έχει μείνει πίσω. Όταν είναι έτοιμος και αυτός, μετά προφανώς και θα είναι αυτός το νούμερο ένα. Αν και το νούμερο ένα και το νούμερο δύο θα τα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για να πούμε την αλήθεια.
0: Okay.
1: Τώρα, από τη στιγμή που μένει εκτός ο Ορτέγκα, οι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να αφήσει εκτός από τη λίστα, ο Μεντιλίμπερ είναι 4. Μέχρι τώρα ήταν 5. Τώρα είναι 4. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν 17. Και είναι 21. Ποιοι θα είναι αυτοί? Δεν μπορώ να σου βάλω το χέρι μου αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάξει, να σου πω, τη λίστα τη Δευτέρα, μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ μπορεί να κάνει αλλαγές. Γι' αυτό και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα η οριστική λίστα των παικτών που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Εντάξει, η λογική λέει ότι ο Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον θα είναι οι δύο. Ο Ορτέγκα λογικά ο τρίτος. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με τους τραυματίες, με το Σιπιόνι κυρίως. Και μήπως αφήσει έξω τον Ταρέμι σαν τρίτο σεντερφόρ. Γιατί έχει τρεις σεντερφόρ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα να δούμε την οριστική λίστα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη.
0: Από την άλλη πλευρά, ο άλλος Ορτέγκα, έτσι, ναι. Πηγαίνει για... Είναι... Τέλος πάντων, υπάρχει μια συμφωνία με τη River.
1: Για τον άλλον Ορτέγκα να σου πω, αν είναι σωστή πληροφορία που, η πληροφόρηση που έχω, ότι σήμερα τελειώνουν μεταγραφές στην Αργεντινή. Οπότε έχουν σφίξει τα πράγματα. Αν δεν γίνει κάτι σήμερα, δεν ξέρω ποια άλλη λύση θα βρεθεί. Και οι Αργεντίνοι βρίσκονται εδώ και καιρό σε επαφή με τον Ολυμπιακό. Έτσι ψάχνουν να βρουν τη χρυσή τομή. Το ύψος που έχουν δώσει είναι μέχρι 5 εκατομμύρια για την προσφορά του. Ολυμπιακό ζήταγε 7, κατέβηκε στα 6. Αλλά νομίζω ότι έχει μικρύνει η απόσταση. Αν αληθεύουν αυτά τα ποσά. Οπότε ίσως να τελειώσει το θέμα. Αλλά σου λέω, επαναλαμβάνω, αν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχω, ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα μεταγραφών στην Αργεντινή. Οπότε αν δεν γίνει σήμερα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Ο προπονητής έτσι κι αλλιώς δεν τον υπολογίζει με τον Ορτέγκα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Όμως περιμένουμε και εξέλιξη ζέτα και για τον Σαλάχ Εντίν, τον μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα. Ο Ολυμπιακός και ο Ρώμα έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός περιμένει την οριστική απάντηση του παίκτη.
0: Του ίδιου, ναι.
1: Αρχικά ήταν θετικός. Έβλεπε θετική την μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Έχει μπει στη μέση και ο Ελκαμπή, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι συμπαίκτες, πατριώτες συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκο. Αλλά το θέμα είναι και τι θα αποφασίσει και ο ίδιος. Είμαστε εν αναμονή τη εξέλιξη. Αν ο Ολυμπιακός κάνει αυτή τη μεταγραφή, νομίζω θα είναι η καλύτερη μεταγραφή από όλες που έχει κάνει μέχρι τώρα. Μιλάμε για ένα αριστερό μπακ υψηλού επίπεδου. Για έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στην αριστερή πλευρά, αλλά βέβαια με την προϋπόθεση να φύγει ο Ορτέγκα, έτσι. Ναι. Γιατί άμα δεν φύγει ο Ορτέγκα, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, καταληκτική μέρα σήμερα οπότε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον.
1: Αν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχω ότι σήμερα τελειώνει μεταγραφή στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Με επιφύλαξη το λέω.
0: Εντάξει, Κώστα μου.
1: Αυτό και να σου πω ότι γίνεται χαμός με τα εισιτήρια παρά το γεγονός ότι είναι καλά, είμαστε στο μέσα στον Αύγουστο, έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια βασίζει με τα διαρκείας βέβαια. Θα πάρουν 1.500, θα έρθουν 1.500 Ολλανδοί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν μείνει περίπου 2.000 με 3.000 εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία θα διατεθούν για όσους θέλουν να πάνε στο Καραϊσκάκι την Τρίτη το βράδυ. Στις 9 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Πάμε για το πρώτο sold out της χρονιάς. Έτσι, να δούμε πόσο θα ακολουθήσει.
1: Καλά, δεν θα είναι sold out γιατί σίγουρα αυτοί που έχουν τα διαρκείας αποκλείται να πάνε όλοι στο Καραϊσκάκι. Μοιάζει δύσκολο, αλλά μια 25 θα την έχει σίγουρα.
0: Οκ. Έγινε, Κώστα μου.
1: Να σε
0: ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι και χαρά. Η ώρα έφτασε και 2 και 32. Ακούτε το μαγκαζίνο του Intervention Ελλάδα Sports, είναι 4,3. Λοιπόν, θα κάνω ένα μικρό διαλυματάκι, ένα προαναγγείλω τον Πάνο Πουρναρά. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervention. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο.
2: Το μαγκαζίνο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας μεσημέρι και σε κύριοι. Ξεκινάμε από τα μέτωπα, από τις φωτιές. Στη Βιωτία είναι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο στην χώρα. Εκκαινώνονται περιοχές, καθώς και είναι δύο πύρινα μέτωπα. Το ένα είναι στην Ξηρονομή και το άλλο είναι στο Καλαμάκι. Φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας. Οι αρχές ζήτησαν την εκένωση προς Άργους. Φωτιά σε αγροδαστική έκταση και στη Χινή της Αργολίδας. Εστάλει μήνυμα νωρίτερα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας την απομάκρυνσή τους προς το Πόρτο Χέλι. Γενικά υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Αττική. Η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο σε καλύτερη κατάσταση. Χθες ήταν το μεγάλο πρόβλημα στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονίτια μάχη με τις φλόγες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εκτιμάται πως 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, χωρίς να υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Είχαμε σήμερα και την κηδεία του τελευταίου αντίο στον 27χρονο πυροσβέστη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος θυμίζω ότι έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την διάρκεια επιχείρησης για την πυρκαγιά στο Γήθιο. Στελέχη του πυροσβεστικού σώματος απέδωσαν τις ίστατες τιμές, τον εκλειπώντας συναδελφό τους, με την τελετή να πραγματοποιείται με τιμές ήρωα. Τώρα, σε ισχύ παραμένει μέχρι τις 7 το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας αλλά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών θυελωδών ανέμων, οι οποίες πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται, αλλά με την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού εκτελούνται, πραγματοποιούνται κανονικά όλα. Πάμε στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος νωρίτερα το πρωί ανέθεσε ένα βιντεάκι την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γεγονός που μεταφράζεται σε ένα ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media, υπήρξε και η συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίου, τον Χάρη Δούκα, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών του Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας προφανώς τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Υπήρξε χθες το Συμβούλιο της Ειρήνης, συνεδρίασε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ την εξέλιξη αυτή ως μια ιστορική συμφωνία. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Θέουτα, στον Ισπανικό φύλακα. Χάος επικρατεί, χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο, Μαροκινοί, πέρασαν στην Ισπανία. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας. Εν τω μεταξύ, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν στις μετακινήσεις με την Ισπανία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέντα Θεοδωρακοπούλου.

2:38 επανήλθαμε, ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτ μαζί μας και πάμε έως τις 3 όπου θα ολοκληρωθεί η εκπομπή.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ να ακούσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Ίσως από τις δηλώσεις του νέου αποκτήματος της ΣΑΕΚ, του Μάγερ, ή ό,τι άλλο θέλεις.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Θα ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο έσκασε τώρα τελευταία στιγμή, περίπου την τελευταία μισή ώρα. Ένα δημοσίευμα από την Ολλανδία συνέδεσε τον Φίλιπ Κώστιτς, τον πρώην παίκτη της Γιουβέντους, με την ΑΕΚ. Ο αριστερός back-half πρώην της Γιουβέντους φαίνεται να παίζει πολύ δυνατά για την ΑΕΚ, έτσι ώστε να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Μένετε να δούμε τώρα, γιατί υπάρχει και η Αϊτχόφεν στη μέση. Αυτό αναφέρει και το δημοσίευμα, ότι ενδιαφέρεται και η Αϊτχόφεν για τον ποδοσφαιριστή. Οπότε αναμένετε να δούμε και τις εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Καταφέρει η ΑΕΚ να φέρει αυτόν τον Σέρβο ποδοσφαιριστή 33 ετών, ο οποίος έμεινε ελεύθερος, όπως ξαναείπα, από την Juventus. Να δούμε αν θα είναι αυτός ο εκλεκτός για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, όπου έχει ήδη παίξει η ΑΕΚ, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα βρει αντικαταστάτη, όχι, θα βρει ομάδα ο Πενράιντ, διότι αρκετοί μνηστήρες υπάρχουν. Οπότε θεωρώ ότι θεωρούν και στην ΑΕΚ ότι θα αποχωρήσει με μεταγραφή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, εντάξει, είπαμε, ήρθε ο Μάγερ, έκανε δηλώσεις. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθε στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, βασικός μας στόχος στο Champions League κτλ. Ωραία. Και αυτή η είδηση που είπες, φυσικά, και φορά τον Κώστιτς. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο ή να πάμε στο κλείσιμο, στην αυλαία μιας περιοδίας, η οποία τελειώνει με έναν, πώς να πω, με έναν τρόπο που της αξίζει, δηλαδή μέσα εκεί από όπου ξεκίνησε, από την Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Σωστά. Υπάρχει ήδη τώρα από το πρωί έγινε η εκδήλωση στην Αρχαία Ολυμπία και το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, θα κλείσει όλο αυτό το ταξίδι από εκεί που ξεκίνησε, από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει κάνει ένα κάλεσμα η ΑΕΚ σήμερα το απόγευμα μετά τις 18.30. Θα γίνει το event, θα τοποθετηθεί, διότι ήδη είχε τοποθετηθεί το τρόπαιο σε μια προθήκη μπροστά στην πλατεία Αιτού, όπου μπορεί ο κόσμος να φωτογραφίζεται οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Οπότε με μια εκδήλωση Νέα Φιλαδέλφεια θα ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι, το οποίο ήταν πετυχημένο στο μεγαλύτερο του μέρος, εννοείται. Παντού υπήρχε κόσμος, άλλωστε παντού έτσι και φιλάθλους, σε κάποια μέρη υπήρχε περισσότερο, σε άλλα λιγότερο, αλλά γενικότερα νομίζω πως και όπως είχα πει και στην αρχή, για που είχε ξεκινήσει αυτή η περιοδία, είναι πάρα πολύ ωραίο για τους ανθρώπους που είναι στην επαρχία, είτε μακριά από την πρωτεύουσα γενικότερα, όπως είναι και στην Κύπρο, να χαρούν οι φίλαθλοι της κάθε ομάδας να μπορούν να χαίρονται τέτοιες στιγμές.
0: Θα είναι παρόν και ο κύριος Ηλιόπουλος σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, αυτό έχει αναφερθεί, ότι θα είναι παρόν. Οπότε σίγουρα θα κάνει και τις δηλώσεις του. Θα δούμε και πώς θα αναφερθεί και στα μεταγραφικά. Αυτό μένει να το δούμε.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει καμία έκπληξη αν μπει πάλι με τις μπάντες, με κανένα αυτοκίνητο μέσα στο χώρο. Λοιπόν,
1: έχει κάνει τα πάντα.
0: Έχει κάνει τα πάντα, ναι.
1: Δεν θεωρώ τίποτα απίθανο πλέον από το Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Ωραία. Έγινε τίποτα έτσι? Έχεις καμία εικόνα από την Αρχαία Ολυμπία?
1: Όχι, δεν έχει δημοσιεύσει.
0: Δεν έχει δημοσιεύσει αυτή.
1: Μέχρι στιγμή η ΑΕΚ δεν μας έχει δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες για το event το οποίο έχει γίνει εκεί. Αλλά σίγουρα και εκεί θα έχει τον κόσμο του. Δηλαδή είδαμε και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε χθες η ΑΕΚ από την Κύπρο, από την Λευκοσία και τη Λεμεσό. Πάρα πολύ κόσμος υπήρχε. Το φάνηκε να το χαίρονται όλοι, και μικρά παιδιά και μεγαλύτερη ηλικία. Και είναι πολύ θετικό αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Στα αγωνιστικά, να πούμε και αυτό, Κυριακή, τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία με τη Σεντρούιντερ στις 3 η ώρα, τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ TV, και μετά επιστρέφει κατευθείαν η Ένωση στην Αθήνα για να συνεχίσει εδώ την προετοιμασία της για τον τελικό του Super Cup.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και ευχάριστα και δυσάρεστα. Ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, να αναφερθούμε στο χαμό του Μπαρέζη, τις ελληνικές ομάδες, τι θες.
1: Να από εκεί βάζει,
0: έτσι, ναι, μωρέ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους αγορατές. 943 η Τερβέτε Σπορτς έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 66 ετών. Ο παλιός σπουδαίος Ιταλός Λίμπερο, ο οποίος έπαιξε για 20 χρόνια σε μία ομάδα, στην Μίλαν, με την οποία κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 3 Champions League. Κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 82. Ήταν ένας σπουδαίος εκπληκτικός ποδοσφαιριστής Λίμπερο. Τον είχαμε συναντήσει πρόσφατα σε ένα event της UEFA μαζί με τον Ντανιέλε Μασάρο. Καταλαβαίνει κανένας ότι όλος ο κόσμος έχει πάθει κατάθλιψη με αυτό το.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Τώρα, μάλιστα, πάμε στην Ελλάδα, η οποία χθες με τη νίκη του ΠΑΟΚ το 2-0, με αυτή την καταπληκτική εμφάνιση και τα δύο γκολ του Κωνσταντέλια, πήρε 200 βαθμούς. Ενώ ο ΠΑΟΚ, που δεν ήταν και ιδιαίτερα καλός, έτσι, έφερε ισοπαλία 2-2. Ευτυχώς όμως προκλήθηκε απέναντι στην Ουγγρική Πάξη, πήρε 100 βαθμούς. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα χθες πήρε 300 βαθμούς, παραμένει στη 12η θέση της γενικής κατάταξης της UEFA με 41.112 βαθμούς. Η Πολωνία, η οποία έχει 5 ομάδες, χθες πήρε 700 βαθμούς, άρα μεγάλος η απόσταση από την 11η της βαθμολογίας, στην Πολωνία που έχει 42.825, ενώ η Τσεχία, που είναι ο μεγάλος στόχος των ελληνικών ομάδων, είναι στη 10η θέση με 43.425. Γιατί χθες οι Τσέχοι πήρανε 1.600 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στο θέμα της UEFA με την FIFA. Η έκτακτη συνεδρία πραγματοποιήθηκε χθες διαδικτυακά, με τις 55 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τάχθηκαν όλες εναντίον της πρότασης του Γιάννη Ιφαντίνο για να δοθεί το ποδόσφαιρο σε ιδιώτες, το 20% εννοείται, με ένα ποσό της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου στην εταιρεία αυτή που θέλει να δημιουργήσει ο Ιφαντίνο με τον αδελφό του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζόσουα Κούσνερ, δεν δείχνει να περνάει, γιατί αργότερα η Βόρεια Κεντρική Αμερική, η Καραϊβική, με 41 ομοσπονδίες τάχθηκαν και αυτοί υπέρ της UEFA, ενώ σήμερα έρχεται και η Ασιατική Ομοσπονδία. Λέει και αυτή, βιάστηκε να δοθεί αυτή η πρόταση του Γιάννη Φαντίνο, εμείς δεν ξέραμε τίποτα, δήλωσε ο πρόεδρος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Έτσι λοιπόν τάσσεται εναντίον και αυτή, άρα έχουμε από τις 211 μέλη της FIFA που θα πρέπει να δώσουν απάντηση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.
0: 143.
1: Αυτή τη στιγμή, 100, ναι.
0: Μάνο μου, υπάρχει κάποια ομοσπονδία, κάποια χώρα που να συντάσσεται με τον Ιφαντίνο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το ευρύτερο?
1: Προς το παρόν επισήμως. Επισήμως όχι, περιμένουμε να δούμε όμως την CONMEBOL, την αντίστοιχη, δηλαδή η UEFA της Λατινικής Αμερικής, που ο πρόεδρος, ο Αλεχάνδρο Ντομίγκε, είναι φύλλα προσκύμενος στη FIFA και στον Ιφαντίνο, να δούμε τι θα απόφαση θα πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή όλα δείχνουμε τις 143 από τις 211 ότι περνάει, μάλλον θα περάσει το όχι, έτσι. Μάλλον, γιατί στη ζωή πολλά αλλάζουν. Και επίσης νομίζω ότι τις προσεχείς ημέρες θα έχουμε εξελίξεις και στο θέμα για τις προεδρικές εκλογές της FIFA που θα γίνουν τον Μάρτιο του 27 στο Μαρόκο. Υπάρχουν ήδη αρκετές πιέσεις προς τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA και παράλληλα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, για να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Ο ίδιος προς το παρόν δεν έχει εκφράσει άποψη, ούτε ναι ούτε όχι. Τώρα πάμε να δούμε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο 10 που φόραγε μέχρι πρώτη ο αρχηγός Ντόρμουντ, ο Γιούλια Μπραντ. Αλλά τι γίνεται, δεν τον έχει παρουσιάσει επισήμως η γερμανική ομάδα, γιατί ο διευθύνων σύμβουλος ο Λάρτς Ρίκεν λείπει με την Ντόρμουντ στην Ασία, που έχουν πάει για διάφορα φιλικά παιχνίδια. Οπότε περιμένουν πρώτα να το ανακοινώσει, να τον αποχαιρετήσει η ομάδα του μέχρι πρώτη η Χένγκ, και μετά να τον ανακοινώσει επισήμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Μάλιστα, εντάξει, τυπικά.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα, χθες είχαμε ένα ας πούμε μικροεπισόδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στο Yankee Stadium, όπου σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε η Λίβερπουλ απέναντι στη Ρέξαμ, το περιβραχίωνο το πρώτο το έχει ο Ούγγρος ο Σόμποσλάι. Mm-hmm. Σε κάποια στιγμή λοιπόν τον έκανε αλλαγή ο προπονητής του, έτσι, και αυτός έδωσε το περιβραχιόνιο στον Κώστα στον Τζιμίκα. Mm-hmm. Ο Κέρνις Τζόνς ο συμπαίκτης κνευρίστηκε όμως. Προφανώς ήθελε να το πάρει αυτός, ενώ και ο Τζιμίκας ένας από τους τρεις αρχηγούς. Mm-hmm. Και υπήρχε μια διαμάχη, μια διένεξη ανάμεσα στον Σάμποσλάι και τον Τζόνς, που νευρίασε και ο Τσιμίκας και έβγαλε το περιβραχιόνιο και το πέταξε στο έδαφος.
0: Ο Τσιμίκας το πέταξε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τσιμίκας το πέταξε.
1: Ο Τσιμίκας, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ.
1: Στο χθεσινό παιχνίδι της Δυναμό Τυφλίδας απέναντι στη Ζαλγκύρης, τη Λιθουανική, τι γίνεται λοιπόν, όπου η Δυναμό Τυφλίδας ήταν προπονητής ο Κετσπάγια. Mm-hmm. Αυτό ήταν παιχνίδι, δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο προγραμματικού γύρου Conference League. Mm-hmm. Στο πρώτο παιχνίδι η Δυναμό Τυφλίδας είχε νικήσει 3-0. Okay. Εχθές λοιπόν που ήταν το δεύτερο, mm-hmm. έως το 82ο λεπτό το παιχνίδι ήταν 4-2 επί της Άλγυρης, mm-hmm. κάτι που σημαίνει ότι η Δυναμό Τυφλίδας πέρναγε στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Έλα όμως από το 82 έως τη λήξη του αγώνα δέχτηκε 3 γκολ, ηττήθηκε 7-2 και αποκλείστηκε.
0: Απαπα.
1: Ναι. Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι λέει ο Ουκρανικός τύπος για το παιχνίδι mm-hmm. του ΠΑΟΚ. Η Sport UA λέει: αντίο Europa. Η Δυνάμο mm-hmm. δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Με τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί και να παίρνει μια καθαρή πρόκληση χάρη σε 2 γκολ του Κωνσταντέλια. Ενώ mm-hmm. το Sport RBC λέει: δίχως ευκαιρίες και γκολ, η Δυνάμο. Οι ποδοσφαιριστές του Σπόρτιου παρουσιάστηκαν ακίνδυνοι επιθετικά και δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ουσιαστικά, επιτρέποντας τον ΠΑΟΚ να ελέγχει πλήρως το ρυθμό. Ενώ το Sport 24. Πλήγμα για το Ουκρανικό ποδόσφαιρο μετά τον αποκλεισμό της Πολύσια από την Κοπεχάγη. Mm-hmm. Τώρα, σημειώνοντας βέβαια τον γκολ του Κωνσταντίνα Καθηρίς του πρώτου ημιχρόνου, έκοψε τα φτερά των ποδοσφαιριστών της Δυνάμο. Mm-hmm. Περνάμε και στην Ουγγαρία για το υπέξι. Mm-hmm. Το M4 Sport λέει: χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Η γενική εκτίμηση είναι πως η Πάξη άγγιξε το θαύμα και τη θέση να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Mm-hmm. Με Μιζέτη Σπορ, η κορυφαία εφημερίδα. Παρά τον αποκλεισμό, η ομάδα στάθηκε εξαιρετικά καλά απέναντι σε ένα ανώτερο οικονομικά αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ορίστηκαν και οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων της προσεχής ευρωπαϊκής διοργανώσης. Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΜΕΓΕΝ θα έχει διαιτητή τον Ισπανό Χωσέ Μαρία Σάντσεφ. Mm-hmm, mm-hmm. Να πούμε ότι το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα θα μεταδοθεί από το ΜΕΓΑ. Mm-hmm. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 διευθύνει ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη. Mm-hmm. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, το επίσης Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μανουέρα. Αυτά.
0: Ωραία. Εντάξει, έγινε. Μάλιστα. Και απλά να πω σαν μια τελευταία, γιατί το αναφέραμε και στο δελτίο ειδήσεων, ότι ο ναι. Κουτσουπιάς είναι στην...
1: Α, ναι, ο Κουτσουπιάς είναι πολύ κοντά στην Τωρίνο.
0: Έτσι, έτσι. Έγινε, ναι, Μάνο.

0: τι να κάνω κι εγώ, έψαχνα τον Τζόρτζι Ιωάννου, το βλέπω να τρώει. Πού είσαι, του λέω, γιατί δεν μπαίνεις μέσα? Μου λέει, δεν γίνεται, μου λέει, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Γεια σου Τζόρτζι, τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε.
0: Ωραία, λοιπόν, μπήκες για το μπάσκετ, έτσι, ως συνήθως δηλαδή. Δεν έχουμε σπουδαίες ειδήσεις, να αναφερθούμε όμως. Καταρχάς, ο Φρανσίσκο άρχισε να βγάζει φωτογραφίες, μπήκε στο ΟΑΚΑ, το εντυπωσιάστηκε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, έπρεπε να μπει κιόλας, να δει από κοντά κιόλας την έδρα του μέχρι πρότινος αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα, διότι αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλος. Τώρα ήρθε η ώρα να το δει και ως γηπεδούχος το ΟΑΚΑ. Σε λίγο καιρό θα το δει και γεμάτο.
0: Ναι.
1: Πρώτο Θεός, 55 μέρες μας χωρίζουν από το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague. Οπότε αρχίζουμε. Τι να κάνουμε. Ναι. Αρχίζουμε και μετά με τις μέρες. Εντυπωσιασμένος, τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες. Εντάξει, λογικό κιόλας. Μπαίνει σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Αν όχι το πιο σύγχρονο, έτσι. Ένα από τα καλύτερα γήπεδα, με διαφορά, σίγουρα.
0: Κάτι μου έλεγες, τι ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, τι όνομα προκύπτει μάλλον για τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Το είπα και πριν ότι είναι πιθανό να έρθει ένας να προσθεθούν αθλητικοί παίκτες, κυρίως ένας αθλητικός παίκτης στο 4, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ακόμα και ως συμπληρωματική λύση, μέχρι να προκύψει κάποια καλή ευκαιρία από το NBA, με μια πιθανή αποδέσμευση.
0: Ωραία, έτσι. Ποιος είναι στα ονόματα,
1: λοιπόν,
0: αυτά?
1: Ένας παίκτης ο οποίος, που το όνομα του προέκυψε από χθες το βράδυ, ο λιγοντή, είναι ο Μποθ Γκαχ, ένας forward, ένας σύγχρονος αθλητικός forward από το Νότιο Σουδάν, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Μπουργκ, με την οποία κατέκτησε και το EuroCup. Η Μπουργκ βέβαια δεν μπόρεσε να συμμετέχει φέτος στην EuroLeague για οικονομικούς λόγους. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Πήρε μεταγραφή στη Βιλερμπάν για τη σεζόν που θα διανύσουμε ως ονούπο, τη σεζόν 26-27. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνομαστε όλοι, τα προβλήματα στη Βιλερμπάν αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ωραία, θα δούμε για αυτό.
1: Το αγωνιστικό του χαρακτηριστικό είναι ότι έχει ένα ύψος στα 2 μέτρα, με πολύ μεγάλη άνοιγμα, με πολύ μεγάλο άνοιγμα χεριών. Ίσως το μεγαλύτερο όπλο του είναι η άμυνα. Και αυτό πηγαίνει και για έναν φίλο του σταθμού μας που πιο πριν ρώταγε αν ερχόταν ένας παίκτης, δεν θα πούμε το όνομά του, έχει προκύψει σύριαλ με τον συγκεκριμένο.
0: Καλά.
1: Ποιος θα παίζει άμυνα?
0: Μάλιστα.
1: Ο συγκεκριμένος είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στις αλλαγές στα screen, πιέζει την μπάλα, κλέβει, κάνει κλεψίματα πολλά. Οπότε σίγουρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ωραία, ωραία. Θα το και βλέπουμε αυτό το θέμα και στην πορεία των ημερών. Λοιπόν, τι έγινε η Άντερ 18 μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες Ζέτα ήμουν στο σπίτι και βλέποντας το πρώτο ημίχρονο μέχρι και τα μέσα της τρίτης περίοδου, λέω δεν ξέρω πού θα φτάσει η διαφορά. Νικούσε μέχρι και με 29 από τους, η εθνική μας, την Ισπανία. Λέω πω, τι κάνουμε τώρα στους Ισπανούς που ζούσαμε λίγο δύσκολα χρόνια με στους Ισπανούς. Πού να φανταστώ, λέω εντάξει, το έχουμε, τελείωσε το παιχνίδι.
0: Έτσι είπες.
1: Πήγε πολύ καλά αυτό, αν κρίνω την κατάληξη. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Αυτοκτονήσαμε καλά.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Το μπάσκετ θα τελειώσει όταν θα χρειαστεί η Σερβία να παίξει με natural.

0: Θέλει παίκτη. Δεν έχει τέτοια ανάγκη. Αφού κέρδισε τους Σέρβους, ήταν μεγάλο επίτευγμα. Παρ' όλα αυτά, πονάει ο τρόπος που έγινε, έτσι, ο αποκλεισμός.
1: Ωραία, αυτό. Ωραία. Νομίζω, Τζόρτζε,
0: δεν έχουμε
1: κάτι
0: και περισσότερα.
1: Άλλο,
0: λίγο, υπάρχει λίγο στασιμότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά περιμένουμε εξελίξεις σίγουρα.
1: Πάντα υπάρχουν εξελίξεις.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Εντάξει, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Ζεταμού.

0: Αλίμονο αν δεν είχαμε σήμερα και τον Νικό Κατσάτσο, ο οποίος έχει εξειδικευτεί απολύτως. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος που έχει γενικόλογες γνώσεις μπορεί να εξειδικεύεται επί του αντικειμένου κάθε φορά. Λοιπόν, γεια σου Νίκο, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο ακροατήριο του 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, πρώτη μέρα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παλίσι της Γαλλίας. Και πρώτη πρόκριση σε τελικό για τα ελληνικά χρώματα.
0: Ιδιαίτερη πρόκριση και με ιδιαίτερες κοπέλες, ιδιαίτερα κορίτσια, ναι.
1: Οι δύο από τις τρεις αδερφές Αλεξανδρή, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη, κατάφεραν να σημειώσουν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον ημιτελικό, μαζεύοντας 312,7 βαθμούς.
0: Okay.
1: Και κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πρόκριση, γιατί είπες ότι είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη η περίπτωση αυτών των αθλητριών, είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή τους με την εθνική ομάδα έπειτα από το 2012.
0: Ναι. Να εξηγήσουμε λοιπόν ποια ήταν η ζωή τους.
1: Τα τρία κορίτσια από το Βόλο, γιατί είναι και μία τρίτη αδερφή, είναι η Άννα Μαρία, η Ειρήνη και η Βασιλική, όπου γεννήθηκαν το 1997 στο Βόλο. Και τέλος πάντων, από μικρές είχαν αυτόν τον έρωτα, αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος με την συγχρονισμένη, την καλλιτεχνική, όπως τη λένε τώρα, κολύμβηση. Το ταλέντο τους αναγνωρίστηκε και το 2010 κλήθηκαν στις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 15 ετών, έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στην Αυστρία, εκεί όπου πήραν και την υπηκότητα, και από το 2014 έως το 2025 συμμετείχαν με τα χρώματα της Αυστρίας.
0: Με τεράστιες επιτυχίες, έτσι.
1: Με τεράστιες επιτυχίες. Ευρωπαϊκές διακρίσεις, παγκόσμια, με πολύ καλές πορείες στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και έπειτα από 14 χρόνια, που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε γίνει και κάποια
0: ιδιαίτερη
1: προσπάθεια, ενέτη 2026 και επί προεδρίας Ισίδωρου Κούβελου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έπειτα λοιπόν από το 2012, οι αδερφές Αλεξανδρή επέστρεψαν με την εθνική ομάδα. Και αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη τους, όχι ουσιαστικά, αυτή είναι η πρώτη τους εμφάνιση.
0: Η πρώτη εκπροσώπηση της εθνικής ομάδας.
1: Ναι. Έπειτα από το 2012 και νομίζω ένα μετάλλιο θα έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σημασία για αυτές τις αθλητρίες. Γιατί έφυγαν από μικρές από την χώρα τους, εκπροσωπούσαν μια άλλη χώρα, μια άλλη χώρα, και εν τέλει θα έχουν την μεγάλη ευκαιρία την 1η Αυγούστου, δηλαδή αύριο, το Σάββατο, να κατακτήσουν το πρώτο μετάλλιο της χώρας. Εννοείται, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Και ευχόμαστε και στους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες, βέβαια.
1: Εννοείται, γιατί είναι άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη. Χρειάζονται στήριξη από τον κόσμο, από εμάς, γιατί πραγματικά, πιστέψτε με, είναι άνθρωποι που αξίζουν περισσότερα και παίρνουν τα λιγότερα.
0: Έτσι, τα λέγαμε και για τους πολίστες μας που πήραν την πρώτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο. Χρυσή παγκόσμη. Λοιπόν, εντάξει, Νίκο, είμαστε μια χαρά. Θα το παρακολουθούμε και εγώ έχω μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα κορίτσια που διέπρεπαν στην Αυστρία και τώρα λογικά θα διαπρέψουν και σε εμάς. Λοιπόν, έγινε. Καλό μεσημέρι σου, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.

Και ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Η ώρα που θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Να πάω κι εγώ να ξεκουραστώ, να κάνω κανένα μπάνιο, λίγο έτσι να χαλαρώσω, να ερεμήσει το είναι μου. Όπως λέγαμε παλιά και τώρα βέβαια, ραντεβού το Σεπτέμβριο. Έτσι, να είμαστε καλά. Όπως τα θερινά σινεμά που κλείνανε και επανέρχονταν τα χειμερινά, ραντεβού το Σεπτέμβριο λοιπόν, για να συνεχίσουμε αυτή την παρέα, αυτή την σύνδεση, αυτή την επαφή που είχαμε όχι μόνο αυτή τη σεζόν, είμαστε από χρόνια μαζί. Λοιπόν, καλά να περνάτε, να έχετε υγεία, να είστε χαρούμενοι, αγάπη, να το φιλοσοφείτε λίγο το θέμα. Να κοιτάτε να ελαφραίνετε λίγο αυτό που σας βαραίνει, αν είναι δυνατόν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, λίγο χαλαρά, λίγο χαμόγελο και αισιοδοξία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, για τα ωραία σας μηνύματα, για τις παρενέσεις σας, για τις ερωτήσεις σας. Ξέρω ότι ήμασταν μαζί έτσι... μια παρέα, να σαν αυτή του παλιούρα που έπεται. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν μαζί, να λέμε τα τυπικά τώρα, από τις 2, με τη στοιχηματική εταιρεία Interveten στο πλάι μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Σας αποχαιρετώ δίνοντας σκυτάλη στον φοβερό και τρομερό Θέμη Παλιούρα, ο οποίος αργεί να φύγει για διακοπές από ό,τι μαθαίνω. Οπότε θα έχετε τη χαρά να τον υποδέχεστε για αρκετές μέρες ακόμη στο Μίλα μου για μπάλα με εσάς πρωταγωνιστές και κυρίαρχους. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα τα τηλέφωνα μας ζητά λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943. Επίσης σήμερα γίνεται και κλήρωση για τα τερτύπια για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια, τα τοΐου 56 στην Μεταμόρφωση. Μάλιστα το μαγαζί έχει ζωντανή μουσική, υπάρχει και αυλή, ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε δωρεάν το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, ονοματεπώνυμο, την λέξη τερτύπια, παίρνετε μέρος στην κλήρωση και ένας τυχερός θα πάει με την παρέα του, 4 ατόμων ξαναλέω, αξίας 100 ευρώ το τραπέζι, να φάει την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια, τα δωρεού 56, στην Μεταμόρφωση. Να κάνουμε και την αναφορά μας πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το σχόλιο μας για τα χθεσινά αλλά και τις σημερινές εξελίξεις. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωικό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Παναθηναϊκός και ΠΑΟ χθες θα κατάφεραν να προκριθούν στις επόμενες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός αρκετά πιο δύσκολα από ότι ο ΠΑΟ, ο οποίος με συνολικό σκορ 5-2 προκρίθηκε επί της Δυναμό Κιέβου. Να ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό που να κάνουμε ένα σχόλιο. Με τον Παναθηναϊκό χθες δεν έχει καλή εικόνα, καθόλου καλή εικόνα. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες και δικαιολογίες οι οποίες είναι υπαρκτές, έτσι. Και όχι απλά δικαιολογίες για να δικαιολογήσουμε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να έχει μια έστω καλή εικόνα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είναι κακός. Έχει δώσει πολλά δικαιώματα με την πάξη να καταφέρνει να σκοράρει στο 35 λεπτό με τον Πέτο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης, έτσι, για ποιον είδε το παιχνίδι. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος πέρναγε συνέχεια η μπάλα από τα πόδια του, ήταν πάρα πολύ ήρεμος, ακόμα και υποπίεση, με πολύ ωραίες ενέργειες. Πέτυχε και τον γκολ με αυτό το πολύ ωραίο τελείωμα. Μετά το τραγικό λάθος το οποίο έχει κάνει ο Καμαρά, ο οποίος ήταν πολύ καλός, αλλά σε εκείνη τη φάση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει πολύ πολύ καλύτερα ο Έτιεν Καμαρά, καθώς ουσιαστικά σαν να μην ξέρει τι να κάνει την μπάλα σε εκείνο το σημείο και στην συνέχεια δίνει το δικαίωμα στους παίκτες της Πάξη να φέρουν την μπάλα στον Πέτο και να πλασάρει αυτός να νικήσει τον Πένια και να ισοφαρίσει ουσιαστικά το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Γιάνκουσιτς βάζει την κολάρα στο 44, από τις λίγες καλές στιγμές του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Είχε μια-δυο στην αρχή και μετά πέρα από ένα σούτ του Κυριακόπουλα πολύ μακριά, το οποίο βέβαια ήταν καλό, έχει τον γκολ του Γιάνκουσιτς, όπου με το 1-1 πηγαίνει ο Παναθηναϊκός διαφορετικά στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε, ήταν καλύτερος. Βρέθηκε επίσης το σκορ στο 57ο λεπτό. Ένα γκολ βέβαια το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ, καθώς έχει προηγηθεί χέρι στη φάση όπου του Μπα χάνει την μπάλα, με την πάξη να ισοφαρίζει και πάλι το σκορ του πρώτου αγώνα. Στο τέλος οι αλλαγές που έκανε ο Νίστρου πέτυχαν για τον Παναθηναϊκό. Η αλλαγή του Ταμπόρδα, ας πούμε, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά φέτος, θα θυμίσω πως δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην πάξη στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε ουσιαστικά να κλείσει την πάξη στην εστία της, να δημιουργήσει φάσεις με τον Ραστόντερ, ο οποίος ήταν πολύ καλός, πέρα από τον γκολ που βάζει στο 85 λεπτό, όπου να πούμε την αλήθεια και εκεί έχει γίνει χέρι, έτσι. Έχει βρει μπάλα στο δεξί του χέρι. Αλλά ξαναλέω, ειδικά τον γκολ της πάξη, το 2-1 που κάνει, είναι οφθαλμοφανές το χέρι. Και αν δεν το βλέπει ο διαιτητής, δεν μπορεί να καταλάβει πώς δεν το βλέπει ο βοηθός, καθώς είναι απλωμένο και σηκωμένο ψηλά στη φάση εκεί με τον Τουμπά. Τουμπά, ο οποίος ήταν νομίζω αδύναμος κρίκος για ένα ακόμη παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Και στο πρώτο ημίχρονο είναι μια φάση που δεν μπορεί να απομακρύνει καλά την μπάλα, πάλι απειλεί το Παναθηναϊκός. Επίσης, ένα ακόμη αρνητικό το οποίο διέκρινα είναι ότι ο Παναθηναϊκός στις στατικές φάσεις που αμήνεται δεν εμπνέει καμία σιγουριά. Και αυτό το αναφέρω γιατί okay, μπορεί να συνέβη σε έναν αγώνα. Ο Νίστρουπ, όταν, όταν είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό, που είχαμε έτσι ξεψαχνίσει λίγο το τι γινόταν στην Κοπενχάγη, είδαμε ότι τα μισά γκολ περίπου που δεχόταν η Κοπενχάγη επί του Νίστρουπ τα δεχόταν από στατικές φάσεις. Αυτό δεν ξέρω αν λέει κάτι. Μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα, γιατί είμαστε πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να το βελτιώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει κερδίσει στο πρώτο ημίχρονο, υπάρξει 5 κόρνερ και στα 4 να έχει πάρει την κεφαλιά και να κάνει τελική προσπάθεια. Άλλο που το έγαλε ο Πένια μερικές φορές ή που η μπάλα πήγε out, έτσι. Βρήκε τον γκολ λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο 85 λεπτό σε μια φάση όπου νομίζω θα θυμόμαστε για καιρό, όχι τόσο για τη φάση αλλά για το τι έκανε η Πάξη, η οποία θέλει να κάνει αλλαγή σε εκείνο το σημείο, καθυστερεί να βγει ο παίχτης με τους νέους κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν από το Μουντιάλ που μας πέρασε και θα ισχύουν από εδώ και πέρα στο ποδόσφαιρο για να το κάνουν πιο γρήγορο και ουσιαστικά να ελαχιστοποιήσει τις καθυστερήσεις. Αργεί πολύ να βγει από το γήπεδο ο παίχτης της Πάξη. Ο διαιτητής τιμωρεί την ουγγρική ομάδα με το να παίξει για ένα λεπτό με παίχτη λιγότερο και σε αυτό το ένα λεπτό, στη μία φάση ουσιαστικά που έγινε, είχε λιγότερο παίχτη μέσα στην περιοχή η Πάξη και ο Παναθηναϊκός κατέφερε να ισοφαρίσει και χάρη σε αυτό το γκολ του Ράστοντερ να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Θα πούμε περισσότερα για αυτήν την ομάδα και τις επόμενες ημέρες. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2016, που είχε αγοράσει ένα φημί διαφορετικής ομάδας και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία το 2020. Ουσιαστικά πρόκειται για άτομα τα οποία έφυγαν από την κλασική δύναμη της Σόφιας, την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, και έφτιαξαν την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη, να θυμίσω, με την ομάδα από τη Βουλγαρία. Τετάρτη στο ΆΚΑ, 9:30, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Και Τρίτη θα παίξει εκτός έδρας παιχνίδι του στη Βουλγαρία, 11 Αυγούστου στις 8:30 το απόγευμα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, ας μην πούμε πρώτα για τον ΠΑΟΚ, να πούμε για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει ξεκινήσει φανταστικά τη σεζόν. Αυτά που κάνει χθες είναι για να μείνουν πάλι. Είναι ένα highlight μόνος του ο συγκεκριμένος παίκτης. Οι πάσες που έβγαζε, τα τελειώματα που κάνει, τα δύο γκολ που βάζει, το πρώτο γκολ που στέλνει την μπάλα στα πλαϊνά δίχτυα, ένα τελείωμα το οποίο ο Κωνσταντέλιας και τα προηγούμενα χρόνια το έκανε τόσο συχνά. Δηλαδή τώρα φαίνεται ότι το κάνουμε πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Σε δύο παιχνίδια φέτος με την Δυναμό Κιέβου έχει πετύχει 3 γκολ και έχει 1 assist. Νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά. Επίσης, και το άλλο γκολ που δεν έχει συμμετοχή που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ είναι η φάση όπου έχει κάνει εκείνο το εκπληκτικό τακουνάκι, το γύρισμα που έχει κάνει, αλλά Ζιντάν και δίνει την μπάλα δεξιά στον Τζότζο Κένι, ο οποίος στη συνέχεια με την φάση που έγινε ο Ζαφίρης σκόραρε. Νομίζω ότι όλοι θα το θυμάστε. Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε αυτή τη κόντρα στη Δυναμό Κιέβου. Με τέτοιο Γιάννη Κωνσταντέλια, πώς να δυσκολευτεί. Πέτυχε 2 γκολάρες. Στο δεύτερο τους περνάει όλους σαν σταματημένους, σαν να μην μπορούν να ακολουθήσουν. Όχι σαν, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και κάνει και το πλασέ, το πάρα πολύ όμορφο. Η μπάλα πηγαίνει στην γωνία, χωρίς ιδιαίτερη ταχύτητα, για να κουβαλήσει ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε 2 δοκάρια η Δυναμό Κιέβου στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε και ιδιαίτερα ή ότι ίδρωσε. Επίσης, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει καινούριο αριστερό μπακ. Καινούριο αριστερό μπακ λέγεται τον Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος πέρυσι είχε δοθεί ως δανεικός στην Αλμπαθέντε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, καθώς δεν υπολογιζόταν. Και φέτος φαίνεται να παίρνει φανέλα βασικού στον ΠΑΟΚ και μάλιστα να είναι για πάρα πολύ καλός. Είχε χθες μια πάρα πολύ καλή εικόνα και την assist στο πρώτο γκολ του Κωνσταντέλια. Μάλιστα ο Κωνσταντέλια λέμε ότι πηγαίνει στις φάσεις περισσότερο από ποτέ, πατάει περιοχή. Στο πρώτο γκολ, αν κάποιος το δει από την αρχή, η φάση ξεκινάει τα δεξιά. Ο Κωνσταντέλιας πατάει στην περιοχή, προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά, εν τέλει δεν βρίσκει καλά την μπάλα και στη συνέχεια φεύγει κατευθείαν από την αριστερή γωνία της μικρής περιοχής τροματοφύλακα ουσιαστικά, κάνει μια διαγώνια κίνηση και πάει κατευθείαν να υποδεχθεί την μπάλα, όπου με ένα κοντρόλ και με ένα, ουσιαστικά φέρνει την μπάλα στο καλό του πόδι και το πλασέ που κάνει, άνοιξε το σκόρ για τον ΠΑΟΚ με το που μπήκε στις καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο το μάτσο. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια την Άντερλεχτ. Πέμπτες θα παίξει ο ΠΑΟΚ, δεν αλλάζει κάτι για τον ΠΑΟΚ. 6 Αυγούστου ΠΑΟΚ Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο. 13 Αυγούστου Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στο Βέλγιο. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ίσως υπάρξουν εξελίξεις σήμερα όσον αφορά τον Φραντσίσκο Ορτέγκα. Θα να πούμε ότι τελειώνει σήμερα στις 8 η ώρα Ελλάδος η μεταγραφική περίοδος στην Αργεντινή. Έψαξα λίγο το τι γίνεται εκεί. Με κάθε επιφύλαξη σας πω αυτό το οποίο βρήκα από κάποια site του εξωτερικού, γιατί είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα. Αν η River Plate, η οποία μάλιστα έχει ξεκινήσει και κάκισα τη σεζόν με αποκλεισμό στο κύπελο και δύο ήττες στο πρωτάθλημα από δύο ομάδες πολύ πιο αδύναμες από αυτήν, αν η River Plate πουλήσει, έστω ότι δεν κλείσει σήμερα μεταγραφή μέχρι τις 8 ώρα το απόγευμα Ελλάδος, αν η River Plate πουλήσει κάποιον ή δανείσει κάποιον ποδοσφαιριστή της, ο οποίος έχει παίξει έστω ένα λεπτό ή ήταν στην αποστολή σε ένα τα τρία επίσημα παιχνίδια της σεζόν, τότε θα μπορεί να αντικαταστήσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή με έναν καινούριο, εφόσον βέβαια ο παίκτης αυτός περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και είτε πάει στην Ευρώπη είτε πάει στην Σαουδική Αραβία, βέβαια, για να συνεχίσει την καριέρα του. Μόνο τότε και μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι ομάδες από την Αργεντινή να κάνουν μεταγραφές, ουσιαστικά να αντικαταστήσουν κάποιους ποδοσφαιριστές τους οποίους θα δώσουν μεταγενέστερα. Το κρατάμε αυτό, το λέμε κάποια επιφύλαξη, είναι αυτό το οποίο βρήκα από κάποια site στο εξωτερικό. Είναι αρκετά περίπλοκο πάντως έτσι όπως το έχουν θέσει, αλλά είναι κάτι το οποίο μας αφορά όσον λέμε και τον Φραντσίσκο Ορτέγκα. Πάμε και επίσης να πούμε ότι δεν έγινε γνωστή η λίστα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δήλωσε λίστα χθες. Ουσιαστικά ξέρουμε μόνο ότι ο Ορτέγκα έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θα παίξει ο Πόποβιτς. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει γίνει γνωστό. Θα υπάρξουν αλλαγές την Δευτέρα και νομίζω ότι τότε θα την μάθουμε. Είχαμε και κλήρωση στο κύπελλο και φυσικά να πούμε για τον Φράνκο Μπαρέζι, τον άλλο αρχηγό της Μίλαν. Έναν από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς όλων των εποχών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε καρκίνο και νικήθηκε ο Φράνκο Μπαρέζι. Να πούμε τα συλληπιτήρια μας. Και η εθνική ομάδα Under 18 μπάσκετ της χώρας μας, αυτό που έγινε χθες είναι πραγματικά απίστευτο. Κέρδιζε 29 πόντους στην τρίτη περίοδο την Ισπανία για την προημιτελικά του Eurobasket Under 18. Εν τέλει η Ισπανία κατάφερε να πάρει την νίκη με 69-66 με ένα επιμέρους σκορ 26-7 στην τελευταία περίοδο. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Έλα, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι γίνεται, λοιπόν, θα σου πω κάτι πολύ γρήγορο.
0: Ναι.
1: Επειδή άκουσα κάποιον εχθές, είναι αποτυχία, λέει, άμα δεν περάσουμε την Νάιμέγκεν.
0: Ναι.
1: Θα έχει υπόψη του ότι η Νάιμέγκεν δεν έχει καμία σχέση με την Πάξη. Η Νάιμέγκεν έχει. Είναι ομάδα Ολλανδική που σίγουρα έχει και τρεξίματα και φυσική κατάσταση. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Ναι, είναι έτσι όπως τα λες. Σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Δεν υπάρχει συζήτηση πάνω
1: με
0: από αυτό.
1: Με αυτό το κέντρο, όπως είναι το κέντρο τώρα του Ολυμπιακού.
0: Αυτό είναι πρόβλημα του Ολυμπιακού όμως. Αλλού θέλω να καταλήξω. Αν αποκλειστεί την Νάιμέγκεν, είναι αποτυχία.
1: Λοιπόν, και δεν φταίει ο Μεντελίμπαρα. Είναι θέμα σχεδιασμού. Με αυτό το κέντρο που έχει ο Ολυμπιακός, για πες μου ποιο κέντρο έχει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτή τη στιγμή, αυτοί που θα παίξουν λογικά με την Νάιμέγκεν είναι ο Έσε.
1: Λέει, τραυματίας.
0: Ο Έσε είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού το τελευταίο φιλικό και έγινε αναγκαστική αλλαγή με την Αλκμάρ.
1: Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος.
0: Νομίζω ότι θα είναι έτοιμος ο Έσε.
1: Λοιπόν, ποιοι είναι οι άλλοι που θα παίξουν?
0: Ο Έσε και ο Μουζακίτης λογικά θα παίξουν.
1: Μουζακίτης. Ο άλλος δεν μπορεί να είναι έτοιμο μόνο.
0: Ο Τσικίνιο θα πάει μετά.
1: Τι πράγμα?
0: Ο Τσικίνιο πίσω από το Center Four.
1: Και ο Τσικίνιο πίσω από το Center Four. Δηλαδή, ο Μουζακίτης και ο Έσε, αν παίξει. Αν δεν παίξει, δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει εκεί πέρα, είναι αυτοί που θα βαστίξουν τους
0: Αν δεν παίξει ο Έσε, ας πάρουμε αυτό το σενάριο, θα παίξει ο Ντάνι Γκαρθία, εκεί αλλάζει το πράγμα. Γιατί ο Σιπιόν είναι τραυματίας και κάνει αγώνα δρόμου, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Και θα αντιμετωπίσουμε τα τρεξίματα της τέτοιας. Λοιπόν, σε ένα σε ένα σημείο που ξέραμε τι ελλείψεις έχουμε και έπρεπε οι άνθρωποι και έπρεπε να έχουν έρθει πέθες.
2: Λοιπόν,
1: είναι καθαρά σχεδιασμός, ναι, σχεδιασμός για τα πανηγύρια. Και αν αποκλειστεί η ομάδα, μόνο ο Μπεντελίμπαρτα θα φταίει.
2: Γιάννη, να σου πω όμως και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός έχει τρία αμυντικά χαφ. Έχει ολοκληρώσει εκείνη τη θέση. Δεν ψάχνει κάτι άλλο. Έχει τρία αμυντικά χαφ. Με πρώτο τον Νέσε, δεύτερο τον Σιπιώνη και τρίτο τον Ντάνι Γκαρθία. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός να σκεφτεί, ας πούμε, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού.
1: Αν και έλεγε ότι εκτός από οχτάρι θα πάρουμε και εξάρι.
2: Μπορεί, οκ, μπορεί. Μπορεί, άμα πάρει εξάρι δεν το γνωρίζω αυτό. Οχτάρι θα πάρει σίγουρα ο Ολυμπιακός άμεσα.
1: Λοιπόν, πότε θα το πάρει, άμα την πατήσουμε και μείνουμε έξω.
2: Άμα μείνει έξω ο Ολυμπιακός, θα παίξει στη League Fest του Europa League. Πάλι θα κάνει
1: μια. Μπράβο. Λοιπόν, σου λέω ότι αυτός είναι σχεδιασμός για τους πελάτες του Ολυμπιακού που θέλουν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα να βρεθεί ομάδα στη League Fest του Champions League. Αυτό είναι σχεδιασμός για τα πανηγύρια. Αυτό λέω. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο. Γιατί είναι κέντρο αυτό να αντιμετωπίσει τους Ολλανδούς. Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Με αυτό το κέντρο έπαιξε πέρσι τη Champions League, Γιάννη. Δεν νομίζω ότι η Ολλανδία
1: είναι
2: καλή ομάδα, είναι καλή επιθετικά ομάδα, δεν είναι κάτι απίστευτο.
1: Το θέμα είναι ότι είναι τραυματίας, ότι είναι τραυματίας και ο Ρέτσος, ο οποίος ο Ρέτσος μπορεί να σου παίξει αμυντικό χαφ.
2: Δεν έχει παίξει ποτέ ρε Σιλιανή αμυντικό χαφ, έχει παίξει μια φορά 18 χρονών ο Ρέτσος αμυντικό χαφ.
1: Λοιπόν, αναγκαστικά μπορεί να την παίξει θέση γιατί είναι γρήγορος και ξέρει και μπάλα και πατάει.
2: Δεν θα έπαιζε
1: και
2: από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμη παίχτες.
1: Εγώ αναρωτιέμαι. Τι είδου σχεδιασμό είναι αυτό, τίποτα άλλο. Γεια μας και καλή εκπομπή.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Όχι. Δεν μας ακούει ο φίλος πριν στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Δεν έχουμε χρόνο να πάμε στον επόμενο. Ούτε για καλησπέρα. Για κανένα μήνυμα. Μας τα πάω ώρες όλα, ε. Λοιπόν, υπομονή, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ, Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη.
0: Ναι.
1: Έλα, τι κάνεις, ο Μάκης είμαι.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Καλά είσαι.
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τον Ολυμπιακό θα τον περιμένουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτε. Το τι θα δούμε, μέχρι τώρα βέβαια τα στοιχεία δεν είναι, να πω, ενθαρρυντικά.
0: Όχι, δεν είναι ενθαρρυντικά, όχι.
1: Και μου κάνει και εντύπωση που σπρώχνουμε παίκτες προς την έξοδο και δεν βρίσκουμε καν αγοραστές. Ομάδες που να ενδιαφέρονται.
0: Όπως?
1: Ορτέγκα, Μπρούνο.
0: Για τον Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός έχει πρόταση, τη River Plate, Μακή.
1: Ναι, ναι, πόσο όμως?
0: Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.
1: Πρόσεξε, μέχρι πρότινος υποτίθεται ότι ο Ορτέγκα ήταν και στην προεπιλογή των παιχτών.
0: Όχι, υποτίθεται, ήτανε.
1: Ήτανε, οκ. Okay. Και δεν μπορούμε να τον διώξουμε προς την πατρίδα του με ένα ποσό 6-7 εκατομμυρίων. Γιατί τόσα θα δώσουμε τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Για να πάρουμε στη θέση του κάποιον άλλον. Αν και εγώ ήθελα τον Αθανασίου, τέλος πάντων, αυτό είναι,
0: ναι,
1: δικιά μου επιθυμία. Λοιπόν, τον Ταρέμι,
0: ναι,
1: τον Μασούρα.
0: Ο Μασούρας δεν υπάρχει θέμα να φύγει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα δεν φεύγει, εννοείται. Θα μείνει σαν Έλληνας.
0: Θα μείνει σαν Έλληνας, ναι.
1: Αυτό είναι για μένα λάθος. Τι εννοώ ότι είναι λάθος? Όχι ότι φταίει ο Ολυμπιακός αυτό. Αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ. Δηλαδή αναγκάζεσαι κάποιες φορές να κρατάς παίχτες που δεν τους θέλεις, δεν τους έχεις ανάγκη, μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνες.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο περιορισμός, πρέπει να τον κρατήσεις. Ναι.
1: Αυτό είπα, ότι για μένα ο περιορισμός αυτός είναι λάθος. Τώρα θα πούνε κάποιοι ότι και πώς θα βγουν Έλληνες μπασκετμπολίστες. Άμα είναι, βγαίνουν. Αυτοί που έχουν το ταλέντο θα βγουν. Λοιπόν, πάω τώρα στο φαινόμενο Κωνσταντέλια. Αυτό το παιδί είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο πρέπει να το απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές, αν έχουν βέβαια κάποιο ταλέντο, όπως το απολαμβάνει ο ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος. Και δεν μας έχει δείξει ακόμα μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί. Εγώ δεν βλέπω κάτι περισσότερο να διαθέτει ή ανώτερο ο Πέντρη, ο Γκάβη, ο παίχτες, ας πούμε, υψηλής κλάσης.
0: Ναι, είναι πιο ταχυδυναμική, θα έλεγα, Μάκη, μόνο αυτό. Όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση, ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
1: Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι γρήγορος.
0: Ναι, αλλά όσον αφορά τη δύναμη, δεν είναι τόσο δυνατός.
1: Αυτό μπορεί, τη δύναμη μπορεί να τη φτιάξει.
0: Ναι, είναι κάτι που φτιάχνει, δεν λέει κανείς το δίστο, ναι.
1: Άμα πάει σε μια ομάδα, όπως ας πούμε στο μπάσκετ πήγε ο Αντετοκούνμπο, που δεν τον βλέπαμε εμείς εδώ πέρα, και έγινε άλλος άνθρωπος εκεί που στην Αμερική. Έτσι, όπως ο Τζόλης, να πω, που έχει πάει στην Arsenal. Πώς έφυγε και πώς είναι.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Έτσι, μπράβο. Και εγώ τον περιμένω αυτό τον ποδοσφαιριστή, επειδή έχει τα μυαλά μέσα στο κεφάλι του. Δεν πετάει στα σύννεφα με το ταλέντο που έχει, ενδεχομένως αν ήταν κάποιος άλλος να, δεν ξέρω τι να ζήταγε. Λοιπόν, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα παίξει σε πολύ πολύ μεγάλη ομάδα της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι η Μπάγερ, η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ, Λίβερπουλ, αυτές.
0: Ναι.
1: Ο Θεός να το έχει καλά το παιδί αυτό.
0: Ναι, καλά, ναι, πάνω απ' όλα.
1: Και θα παρακαλέσω τους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς, που σε μια άλλη συζήτηση τον μειώνανε, ποιος είναι ο Κωνσταντέλια, σε ποιος το ζητάει το Κωνσταντέλια. Ρε φίλοι μου Ολυμπιακοί, βλέπετε ποδόσφαιρο. Πρέπει να αναγνωρίζετε και τον αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς, δεν έχουμε εμείς πάντα τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Ο Τζιοβάνι ήταν ένας. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας. Ο Χατζηπαναγής ήταν ένας. Λοιπόν, τις ποδοσφαιρικές διάνοιες πρέπει να τις αναγνωρίζουμε. Έτσι θα φανούμε ότι είμαστε σωστοί φίλαθλοι και σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Μάκη, καλή συνέχεια, σου εύχομαι.
1: Yeah.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου ρε Σαλαχαντίν.
0: Έλα ρε Άλκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Λοιπόν, φοβερές ατάκες, Σύριος ηθοποιός, φοβερή αγγλική προφορά. I'm not like those men, I am Salah Adin. Και η φοβερή ερώτηση, what is Jerusalem worth? Nothing. Δεύτερη απάντηση, everything. Λοιπόν, όποιος δεν έχει δει, επειδή σε μερικούς φίλους αρέσει η ιστορία, όποιος δεν έχει δει την ταινία «Το Βασίλειο των Ουρανών», όπου διαδραματίζεται με τα ιστορικά γεγονότα της δεύτερης αλώσεως της Ιερουσαλήμ από τους Άραβες, με τον Σαλάχ Αντίν, παιδιά να το δει, μιλάμε για φοβερή ταινία. Σου μιλάω για ψυχοπάθεια, την έχω δει 25 φορές, με φοβερό cast, Eva Green, Jeremy Irons, Orlando Bloom, Liam Neeson και δεν συμμαζεύεται, φίλε. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι ζει ρε εσύ ο Σαλάχ Αντίν ακόμη, ζει.
0: Είναι ένας, είναι, πώς να πω τώρα, εγγόνι του μετά από 30 γενιές.
2: Και θα έρθει εδώ. Θα έρθει ή δεν
0: ήρθε. Αν θα έρθει εδώ θα το δούμε στην πορεία.
2: Πάμε να μας δώσει αυτόγραφο από τον παππού του να πούμε. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Α, το ψάξες δηλαδή και είναι εγγόνι, αλήθεια ή
0: ρωτάνε. Πλάκα κάνω.
2: Α, γιατί.
0: Λογικά είναι απλή συνωνυμία. Μιλάμε για 800 χρόνια μετά.
2: Εγώ δεν κάνω καθόλου πλάκα με την ταινία όμως. Και φέρθηκε και πάρα πολύ ωραία. Ενώ οι χριστιανοί μπήκανε μέσα και τους έσπαξαν όλους. Αυτός τους υπεσχέθη τίμιο και ανέμακτο πέρασμα να φύγουν. Αυτό είναι και η φάση που τους λέει. Μα του λέει. Λέει ο Μπέλιαν ότι εδώ σφάξαμε εμείς τους πάντες, όλους τους μουσουλμάνους, και του λέει I'm not like those men. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χθεσινά, γιατί όπως και εσύ πολύ ωραία, 900 χρόνια πριν. Εγώ θα σου πω τι παρατήρησα από χθες. Ποια είναι τα γρήγορα συμπεράσματα που έβγαλα. Καταρχάς η ομάδα μπήκε σφιγμένη και μπήκε και αγχωμένη. Όποιος δεν το είδε αυτό, αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά λέμε, έτσι. Τώρα, σφιγμένη και αγχωμένη επειδή έπρεπε να γίνει το πρέπει, το πρώτο από τα τρία. Σφιγμένη και αγχωμένη επειδή ας πούμε ακόμα δεν έχει αμολύσει. Δεν το γνωρίζω, εγώ είπα τι βλέπω, τι είδα. Από εκεί και πέρα πάμε στις λεπτομέρειες. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες? Οι λεπτομέρειες είναι ότι δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή επιτέλους το είδε και το διόρθωσε με τις δύο από τις τρεις αλλαγές. Μ' άρεσαν οι αλλαγές του. Εγώ το έχω ξαναπεί, μακάρι να μείνει στον Παναθηναϊκό και να είναι όλα θετικά. Μου θυμίζει Γιάτσεκ Μόχ που με αλλαγές άλλαζε τα μάτς. Λοιπόν, τα μπόρδα αντί εξτρέμ. Αυτό που είχα πει και εγώ. Πρέπει να βρει τρόπο να παντρέψει το Γιάνγκουσις με την ταμπόρδα. Λοιπόν, μόλις μπήκε ο ταμπόρδα, είδατε τι έγινε. Και φυσικά ο Ζαρουρί, όσοι ξέρουν από μπάλα, θα βλέπουν ότι δεν είναι εξτρέμ. Είναι καλός παίκτης, έχει αίσθηση του γκολ, αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα είναι πάνω στη γραμμή, θα είναι το εξτρέμ που θα κάνει τις έντρες κτλ. Είναι καλός μέσα στα δύο τετράγωνα. Επόμενο, το δεύτερο από τις αλλαγές. Τουμπά, ωραία, καλό χρυσό παιδί, Άγιο, και αυτός από εκεί πέρα είναι Αλγερίες, δεν ξέρω πού, που έχουν την τρέλα Αλγερία, που καλάνε. Ναι. Ναι, δεν είναι, τι να κάνουμε τώρα, άκουσα ένα ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού από τους γνωστούς χθες στο Sky και έλεγε κάθε φορά που πιάνει την μπάλα, τρέμαμε, να πούμε λέει την αλήθεια, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, φαν μπρόχελεν, έτσι, με χ. Τέλος, πάει και αυτό, κούμποσε, ωραία. Τσάπρας, το παιδί φαίνεται ότι ήταν τρακαρισμένο, έτσι, δεν χρειάζεται, ξέρουμε ότι ξέρει μπάλα. Ναι, ας αμολυθεί σιγά σιγά να μας δείξει αυτά που ξέρουμε ότι κάνει και όλα αυτά. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι η μεσαία γραμμή. Από εκεί που αρχίζουν και ξεκινάνε όλα. Δηλαδή δείξε μου τα χάσου να σου πω τι ομάδα έχεις. Ο Καμαρά μια χαρά, θα σου έλεγα ότι αν έπαιρνε και λίγο μίες να γίνει νταμάρι, θα νόμιζες ότι έπαιζε στη Real Madrid, ξέρω εγώ. Αλλά το παιδί είναι εξάρι. Δηλαδή οι μπαλιές του αφού κόβει και δεν τον περνάει κανείς με τίποτα, είναι στα 20 μέτρα, στα 30 μέτρα. Το φιλαράκο μου τον Άντα, εγώ το είχα πείσει και στην κοπέλα του και στους γονείς του, θα μπορούσε να κάνει καριέρα ως ένα εκπληκτικό εξάρι, ως ένα αξιόλογο εξάρι, να κατέβει δηλαδή κάποια μέτρα, διότι και την μπάσα έχει και γυμνασμένος είναι και τα πάντα. Το παιδί δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος του οκταριού. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Έτσι, άρα δηλαδή θες εκεί οπωσδήποτε έναν παίκτη, εγώ δεν τον ξέρω τον
0: Κάγκουα. Έχει πάρει πάντως ήδη, ο Κάγκουα ήταν και στο γήπεδο.
2: Ναι, δεν τον έχω δει, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Να θυμίσω βέβαια ότι δεν παίζει τα προγραμματικά ο Κάγκουα, έτσι.
2: Άλλο ένα θέμα. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να πάρει κάποιον παίκτη που να προλάβει να τον δηλώσει. Γιατί μετά τους Βούλγαρους θα έχει πιο δύσκολη κλήρωση. Δεν ξέρω τι κλήρωση μπορεί να είναι, δεν τα έχω ψάξει ούτε θα καταλάβω.
0: Είναι πολλές ομάδες. Δευτέρα θα γίνουν, Δευτέρα να πούμε ότι είναι κλήρωση και θα γίνουν γνωστά και το πρωί τα υπογκρουπ. Οπότε να δούμε και προς τα
2: λοιπόν, δεν θα είναι εύκολη κλήρωση. Έτσι. Και ταυτόχρονα το τρίο Καμαρά, Τσέριν, Γιάγουσιτς για μένα δεν μπορεί να συνεργαστεί. Δεν είναι. Τους λόγους θα τους βρει ο coach, δεν θα τους πω εγώ. Αυτό το οποίο είδα όμως και το άκουσα και το άκουσα στην περιγραφή του προηγούμενου αγώνα, ότι ο, πώς τον είπαμε, ο Τζέικοπ Νίστρουμ ζήταγε από το Γιάγουσιτς να κατέβει κάποια μέτρα πιο κάτω και να παίζει κοντά, πιο κοντά στον Καμαρά και στον Τσέριν. Τι σημαίνει αυτό, αυτό που φωνάζω και που ουρλιάζω, σταματήστε, κόψτε αυτή την ιστορία οι δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει 4-2-3-1, 4-3-3 είναι και όποιοι το βλέπουν και το καταλαβαίνουν, αυτό είναι το σύστημα. Δεν είναι που το βγάζουν και στην οθόνη που παρουσιάζουν τις εντεκάδες 4-2-3-1. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, άμα θα στεναχωρούμε μερικούς, εντάξει.
0: Η διάταξη, γιατί ουσιαστικά διάταξη είναι, είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς τυπικό. Δηλαδή, άμα δεις ένα γράφημα μετά το τέλος του αγώνα από αυτά τα οποία κάνουν οι αναλυτές, μπορεί να δεις έναν παίχτη ο οποίος θεωρητικά να παίζει δεκάρι και να είναι πολύ περισσότερο στην αριστερή πλευρά. Μπορεί να δεις έναν παίχτη ο οποίος να είναι δεκάρι και να είναι πολύ πιο χαμηλά.
2: Έχουν μια μανία
0: είναι κάτι τυπικό.
2: Να μεταβάλλουν το 4-3-3. Δεν σας αρέσει, ωραία. 4-2-1-3. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μην τρώμε και το χρόνο. Θέλει δουλίτσα η ομάδα. Όσοι επίσης δεν έχουν παρατηρητικότητα, θα τους πω ότι χθες τα 6-10 ήταν καινούργιοι παίκτες, έτσι. Συν καινούργια ομάδα, καινούργιοι παίκτες, καινούργιος προπονητής, συν το άγχος, συν την προετοιμασία. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά οι παίκτες θα λυθούν. Όμως πρέπει να παγιώσει ο coach τις αλλαγές που έκανε. Δεν μπορεί να κατεβάσει πάλι την ίδια εντεκάδα με την καμία. Με την καμία, έτσι. Και επίσης να δούμε και το θέμα. Εγώ δεν το λέω ότι δεν κάνει, προς Θεού, μην ακουστεί κάτι τέτοιο μετά. Με τον Τέτε τον έχουν διαβάσει, τον παίζουν στα όρια του φάουλ συνεχώς. Του κάνουν φάουλ, δεν πατασφυρίζει και όλα διαιτητής, τους πάνε και τα νεύρα, έτσι. Ας του δώσει μερικές ανάσες. Καλό ήταν που τον άλλαξε στο 60, πόσο το άλλαξε, έτσι. Να δούμε και τα άλλο παλικάρι, να έρθει και ο Τέσσερς. Αλλά θέλει τις αλλαγές να τις παγιώσει και θέλει ακόμη μεταγραφές. 2 με 3 οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και center back θέλει άλλο. Όχι μόνο ένα, δηλαδή τον Σαν Ρόκελεν που ήρθε.
0: Υπάρχει
2: άλλο.
0: Ο Τζετέι πάντως δεν τον άλλαξε. Μαζί με τον Ραστούντερ έπαιξε μετά, έτσι.
2: Α, ναι, πω συγγνώμη, πατάτα.
0: Δύο μπροστά. Ναι, και μετά πήγε τα μπόρδα μέσα.
2: Άλλο ήθελα να πω και το πήγα ότι τον άλλαξε. Πήγα να πω ότι τον βοήθησε.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί και ο Ραστούντερ, άκουσα και μια περιγραφή ενός δημοσιογράφου του Παναθηναϊκού που έλεγε, γιατί εγώ εντάξει δεν τον έχω δει στην προπόνηση, λέει ότι είναι πολύ γυμνασμένο παιδί. Δεν είναι.
0: Όχι, είναι. Ήταν ωραίος και χθες ήταν καλός, βοήθησε πάρα πολύ.
2: Αλλά επειδή ξέρω μερικοί τι θα πούνε και διάφορα άλλα, εγώ θα το πω και είναι αλήθεια. Αν υπήρχε VAR, έτσι, δεν θα είχαν μετρήσει ή και τα δύο ή το ένα από τα δύο γκολ αυτονών. Έτσι, το ένα ήταν καθαρά χέρι, το είδαμε όλοι στη.
0: Καλά, το είπα και εγώ και στην αρχή. Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 1-2 που βάζει υπάρξει, υπάρχει χέρι στην αρχή τη φάση με τον Τουμπά. Βέβαια, χέρι κάνει και ο Ραστούντερ, έτσι, να τα λέμε όλα.
2: Και το πρώτο γκολ της Πάξης είναι πάλι φάουλ. Δεν του δώσε
0: ολόκληρη. Το πρώτο γκολ είναι νοριακά.
2: Του κατέβασε το λαιμό.
0: Στο τσάμπρα λες στην αρχή της φάσης. Ναι,
2: ναι, στον επόμενο γύρο θα υπάρχει VAR.
0: Ναι, θα υπάρχει.
2: Πώς? Νομίζω, γιατί αρχίζουν να μην αρέσουν κάποια πράγματα.
0: Νομίζω θα υπάρχει στον επόμενο γύρο.
2: Εντάξει, έγινε.
0: Εντάξει, αλλά βρήκαμε εκεί.
2: Γεια.
0: Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
3: Έλα, ρε Θεμάρα.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Τι έγινε, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, μια χαρά. Και το VAR. Κακό σε μέτρησε το κόλ της Πάξης, αλλά και το Παναθηναϊκό που βγάζει χέρια ο Ντεφράι κάνει καλό άλμα, αλλά βγάζει κέρια. Άμα ανεχόταν, μπορεί και να τα ακυρώνει.
0: Όχι, ούτε εκεί. Για μένα δεν υπάρχει κανένα φάουλ του Ντεφράη. Στον γκολ του Παναθηναϊκού, επειδή έκατσα χθες στο YouTube, το βάλα επί 0. Είναι πολύ πιο δύσκολη φάση, βέβαια, έτσι. Επί 0,25 ταχύτητα βρίσκει μπάλα στο δεξί χέρι του Ραστούντερ πριν πάρει το κοντρόλ. Είναι πολύ δύσκολη φάση όμως. Στον γκολ τη Πάξη είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, δεν νομίζω ότι έπαιξε στο τέλος.
3: Είναι λεπτομέρειες. Οριακά ο Τετέ ζητάει αμπούλα απ' έξω, τον είδε στον κόλ του, γιατί ήταν στα όρια της λιποθυμίας. Του πετάει μία αμπούλα απ' έξω κάποιος εκεί πέρα αναζωγόνησης και γίνεται το φάουλ κατευθείαν. Έγινε η φάση ήταν. Δεν θυμάσαι που του κάνει ζουμ η κάμερα. Και μετά έμεινε ο παίκτης ένα λεπτό, το ίδιο λεπτό έμεινε απ' έξω και βάζει τον κόλ ο Παναθηναϊκός. Είναι λεπτομέρειες το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει. Άμα θες να κάνεις καθυστερήσεις, Γιάννη, την πληρώνεις πλέον.
3: Αυτό λέμε.
0: Με τους νέους κανονισμούς.
3: Κοίταξε να δεις το χ, το έπιασα, έτσι δεν είναι, σου είπα χ.
0: Ναι, εγώ δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια. Περίμενα άνετη κιόλας νίκη του Παναθηναίου.
3: Απλώς περίμενα τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιζε ΠΑΟΚ δυναμό, έπαιζε Κωνσταντέλιας δυναμό. Ο Κωνσταντέλιας μας πέραξε, ξέρεις, και απέξω, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Έκανε πραγματικά
0: εντάξει,
3: ωραία.
0: Παπάδες έκανε ο Κωνσταντέλιας, δεν υπάρχει το παιδί. Ναι, αυτά που κάνει είναι να πληρώνεις εισιτήριο μόνο για να βλέπεις ο Κωνσταντέλια, Γιάννη.
3: Μπράβο του, μπράβο του. Τώρα όσο για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, είναι πολύ νωρίς ακόμα και ένα σύστημα δηλαδή μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός με δύο αμυντικά χαρά. Μπορεί να παίξει κι άλλο σύστημα με το 4-3-3, το 5-3-2. Δηλαδή έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Ας όρνει και καλά θα δούμε ποιος θα παίξει. Στο τερέν πρέπει να δούμε, ρε Θέμη. Τώρα οι θεωρίες εδώ που κάνουμε.
0: Ναι, καλά στο τερέν. Εγώ πάντως θα ήθελα να δω πάλι ένα 4-3-3 για τον Ολυμπιακό. Να θυμίσω ότι με αυτό το σχηματισμό είχε πάρει το conference, έτσι. Δεν το είχε πάρει με αυτό που παίζει τώρα.
3: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή με το Τσικίνιο πιο κοντά στο Σιντερφόρ είχε πάρει το conference με το Τσικίνιο πιο κοντά στα χαφ. Πιο κοντά στον Ιμπόρα και στον Έσε τότε.
3: Παίζει με Ολλανδική ομάδα. Έτσι δεν είναι. Με τριάδα στο κέντρο στον Έσε.
0: Δεν θα το κάνει, Γιάννη, γιατί σε όλη την προετοιμασία έχει δουλέψει κάτι διαφορετικό. Απλά συζήτηση κάνουμε εμείς τώρα. Εγώ θα ήθελα να το ξαναδώ πάντως.
3: Εντάξει, μωρέ, θα δούμε τώρα. Σε μια εβδομάδα είναι. Ετοιμάζεται και η ομάδα. Βλέπεις τώρα και εδώ σου είχα πει και για την Πάξη ότι βγάζει ευκαιρίες, ανέτοιμες οι ομάδες.
0: Ναι, είναι ανέτοιμες. Κοίτα, η Πάξη δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά ήταν μια ομάδα που επιθετικά ήταν καλή, δηλαδή ήταν επικίνδυνη. Γι' αυτό και δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός, αλλά αμυντικά δεν ήταν καλή, ας πούμε.
3: Ναι, είπε πριν ο φίλος ο Άλκης εκεί, λέει, στο κέντρο, αφού αυτός ο προπονητής παίζει με μακριά τις γραμμές. Ενώ ο Περσούχα πήγε πάλι, ότι παίζανε κοντά ο Παναθηναϊκός, παίζανε όλοι στα δύο τρίτα. Τώρα αυτός του δίνει ένα πέμπτο στο γήπεδο, αν το έχει παρατηρήσει και στα δύο γήπεδα, και είναι μακριά οι γραμμές. Το ξέρω αν θα τα αλλάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός, εντάξει. Είναι μακριά οι γραμμές. Γι' αυτό βγάζει και φάση ο αντίπαλος.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, Θέμη. Όλα καλά, εδώ θα είμαστε. Καλή επιτυχία και στις ομάδες. Θα τα πούμε από την άλλη εβδομάδα.
0: Γιάννη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Εννοείται. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Έχουμε γραμμή. Ωραία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Λοιπόν. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, απερήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω μπράβο στον Παναθηναϊκό που κατάφερε να αποκλείσει την καφετέρια της Ουκρανίας. Ουγγαρία ήταν πάντως η ομάδα, αποστολία. Βάζοντας τον και συνολικά τρία παστέλια, φέτος θα πέσει, λέει, πολύ γέλιο με την ομάδα του Αλαφούτσα. Θα δούμε, αποστολία. Πήρε την πρόκληση ο Παναθηναϊκός πάντως. Αυτό είναι που μετράει. Από Θεσσαλονίκη, αποστολία. Γαβρίνα, θέλω να πω πολλά μπράβο. Ναι. Να το διόρθωσε στη συνέχεια, λέει, Ουγγαρίας. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Νεόφυτο, στον Γιώργο τον Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον Χάρη Βασίλη και στον κύριο με τα κοκόρια Κυρίκου και Κυρίκου. Παλιουράκο, είσαι αδυναμία μου. Χαίρομαι που θα μεταδίδεις εσύ το θρύλο. Να είσαι καλά, αποστολία. Βλέπω τις συμμετοχές σας εδώ για τα τερτύπια και πολύ χαίρομαι. Να θυμίσω, Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια. Μπαίνετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι, τα Δοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Ζωντανή μουσική στην αυλή του μαγαζιού. Δωρεάν φυσικά το μήνυμα. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Ο Γιαζίτζη έχει μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Γνωρίζει ποια είναι η εξέλιξη στα έργα ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Τζόρνταν, ο Γιαζίτζη είναι κανονικά παίκτη του Ολυμπιακού. Απλά έχει πάθει ρήξη χιαστού. Οπότε θα χάσει σχεδόν όλη τη σεζόν, αν όχι όλη τη σεζόν, έτσι. Αλλά είναι κανονικά παίκτη του Ολυμπιακού. Συνεχίζει την αποθεραπεία του στο Ρέντι και φυσικά με του γιατρού τη ομάδα. Από εκεί και πέρα για τα έργα ανακαίνησης, ο Γιαζίτζη, πάντως να πούμε, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Θα το επιβεβαιώσω σε λίγα δευτερόλεπτα. Τελειώνει το συμβόλαιό του το επόμενο καλοκαίρι, οπότε είναι πολύ πιθανό να μην ξαναδούμε και για Ζίτζη στα Ερυθρόλευκα. Έτσι, όσον αφορά πάντως τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν έχει υπάρξει κάποια καινούργια φωτογραφία. Συνεχίζονται τα έργα πάντως 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν χωριστεί σε τρεις βάρδιες οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν. Οπότε μέρα νύχτα συνεχίζονται κανονικά τα έργα. Οι τελευταίες εικόνες ήταν που είχαν αφαιρεθεί τα καθίσματα, είχε αφαιρεθεί το παρκέ, είχαν αφαιρεθεί και οι κορτσίτσι από κάτω και οι πτυσσόμενες όπου υπήρχαν λίγο πιο πίσω ανάμεσα στην κερκίδα και τα court seats, και συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, αν κάποιος περάσει βράδυ, εγώ τύχε να περάσω τώρα αυτές τις μέρες αργά, μετά τις 12, βλέπεις ότι είναι κανονικά ανοιχτά τα φώτα και ότι καταλαβαίνεις ότι μέσα υπάρχουν εργασίες κανονικά. Ο Γιαζίτης τελειώνει το συμβόλαιο του 27, οπότε δεν νομίζω θα ξαναδούμε Γιαζίτη στον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κανονικά

0: πολλά συγχαρητήρια για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν κοιτάω μόνο την ομάδα μου, κοιτάω θα παίζουμε Ευρώπη όλες τις ελληνικές ομάδες. Και καλή συνέχεια να έχει και ο Ολυμπιακός να πάρει και αυτός τους βαθμούς, γιατί τα αξίζει, γιατί τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έγινε τους περισσότερους βαθμούς από όλες τις ομάδες μας, άσχετα πιο παλιά ήταν πρώτη ομάδα ο Παναθηναϊκός σε βαθμούς. Τώρα εδώ και πολλά χρόνια είναι ο Ολυμπιακός πρώτος σε βαθμούς στην Ευρώπη. Ναι. Και αυτό το γνωρίζουμε εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Να έχει καλή επιτυχία και η ΑΕΚ όταν θα παίξει, και ο Όφη να έχει καλή επιτυχία. Αυτό το πρωτάθλημα το φετινό που θα ξεκινήσει, πολύ δύσκολα θα βγει κάποιος πρωταθλητής, γιατί οι ομάδες έχουν ενισχυθεί όλες και πιστεύω θα δούμε ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα από το περσινό.
1: Μακάρι, έτσι, μακάρι. Ναι. Και όσο καλύτερες γίνονται οι ομάδες, τόσο τραβάνε και τις υπόλοιπες ομάδες να γίνουν ακόμη καλύτερες.
0: Ναι. Όσο για την αρχή που ξεκίνησες και είπες για τα αποτελέσματα, τα είπες πάρα πολύ καλά. Τα είπες έτσι πως είναι, χωρίς παροπίδες και χωρίς τίποτα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μάκης, είναι και αυτός ένα από τα πολύ σοβαρά παιδιά του Ολυμπιακού. Εδώ κύριε Θέμη Στομενίδη είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα και είμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αεξίδες, παοξίδες και ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί. Εκτός
1: και καλά κάνετε και νομίζετε. Εντάξει, τα ναι. Πράγματα θα υπάρχουν, η καζούρα θα υπάρχει, ναι, αλλά η καζούρα ναι. Καλή, έτσι, όχι να προσπαθήσει μάλλον.
0: Ένας με πείραξε, δεν θα πω τι ομάδα είναι, γιατί εγώ ποτέ δεν βάζω φρυτήλια σε καμιά εκπομπή. Μου λέει σε κάτω παίκτο Κωνσταντέλια. Και του λέω, ήταν να έπαιζε στην ομάδα σου, τότε θα ήταν παιχταρά.
1: Καλά είπατε, κύριε Νεοφύτε.
0: Τώρα σε εμάς δεν είναι.
1: Κύριε Νεοφύτε, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, αν δεν έχετε ολοκληρώσει, να μείνετε στη γραμμή, αλλιώς...
0: Ναι, περιμένω γιατί θα...
1: Μείνε, φυσικά. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Και έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απώλεια.

0: απόψη με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανεξέλεγκτες καίνε οι φωτιές σε Βιωτία και Αργολίδα. Στη Βιωτία υπάρχουν δύο μεγάλα μέτωπα, το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε και μέσα από το χωριό, το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο. Οι κάτοικοι εκένωσαν, απομακρύνονται με πλωτά μέσα. Δύο είναι τα μέτωπα και στην Αργολίδα, με φωτιές σε Χινίτσα και στο Φίχτη κοντά στις Μικίνες. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την διάρκεια επιχείρησης για την πυρκαγιά στο Γήθιο. Στελέχη του πυροσβεστικού σώματος απέδωσαν τις ίσατες τιμές των εκλειπώντας στην αδελφό τους, με την τελετή να πραγματοποιείται με τιμές ήρωα. Σε ισχύ παραμένει έως τις 7 το απόγευμα παγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Πέρασε με 157 ναι και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο για το νερό, το οποίο προβλέπει την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Όσοι αντιδρούν στη μεταρρύθμιση θέλουν να διατηρηθεί ένα αναποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης του νερού, υποστήριξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα αφιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, του αφορολόγητου ορίου αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Χάος στο ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο ισπανικό έδαφος μέσα σε μόλις 24 ώρες, κινούμενοι διαθαλάσσεις και ξηράς από το γειτονικό Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας. Εν τω μεταξύ, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν στις μετακινήσεις με την Ισπανία, στο ίδιο μήκος κύματος και η Φιλανδία. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, άνε μείως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 33, στους 36 βαθμούς Κελσίου στην Πάτρα, στα Ιωάννινα στους 33 και στην Καλαμάτα επίσης στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είπαμε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θάνο, που μου στέλνεις μήνυμα, εννοείται που θα διαβάσω τα μήνυμά σου, τα μηνύματά σου, με συγχωρείς. Μας ήρθε και η ειδοποίηση μόλις τώρα, πριν από ένα λεπτό, από το 112 για φωτιά στο Ποικιλόρος. Πιθανότητα και σε πολλούς από εσάς. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον κύριο Νόφιτο. Ναι, κύριε Νόφιτο.
1: Και κύριε Θέμη, έλεγα για την παρέα που είμαστε τη μεγάλη, που είμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αγγλίες και Παοκτζίες. Τους λέω να μην τσακωνόσαστε ποτέ για το ποδόσφαιρο, δεν αξίζει να τσακωνόσαστε, οι προέδροι θησαυρίζουν και εσείς δεν αξίζει να τσακωνόσαστε. Λοιπόν, να πω για την Αντριάννα, την ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ευγενικά και εξυπηρετικά και καμιά φορά που περδεύω τις γραμμές δεν φταίει καθόλου η Αντριάννα.
0: Όχι, η Αντριάννα κάνει το καλύτερο που μπορεί.
1: Ναι, να δώσω χαιρετίσματα στην πρικυπέσα την Αποστολή από Θεσσαλονίκη. Να μην στεναχωριέσαι για τίποτα, Αποστολία, κάνε τη ζωή σου, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή. Να δώσω τα χαιρετίσματα σε όλους, γιατί άμα κάτσω και πω ονόματα θα δικήσω άλλους, και να δώσω πάρα πολλά συλληπιτήρια για τα παιδιά της πυροσβεστικής που χαθήκαν τόσο άδικα. Αυτά, κύριε
0: Νόφιτε. Καλή κάνει και τον Νόφιτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Κέντρο, ακούει.
0: Έλα, Μπιλ.
2: Έλα, λεβέντη μου.
0: Σε κάλεσε εδώ ο φίλος Αποστόλης και βγήκες κατευθείαν.
2: Τώρα, ναι. Περίμενε, τον έχω έτοιμο. Περίμενε. Ρε, έχει μαυρίσει η ψυχή μου, η καρδιά μου απέναντι από το κιάτο. Το βάθος της ιδιωτία έχει εξαφανιστεί από το νέφος, από τους καπνούς, ρε φίλε. Μιλάμε για χιλιόμετρα τελείωτα. Δηλαδή, βλέπουμε φάτσα απέναντι τα μισά βουνάκια από εδώ δεξιά μεριά, σαλικές που λέμε εμείς εδώ. Έχει εξαφανιστεί, δηλαδή, τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Ρε φίλε, υπάρχει ποινή, δεν είναι. Για να μην είχε καταργηθεί η θανατική ποινή. Όπως ακριβώς το λέω. Έπιασε, έβαλες φωτιά, γιατί τι βάζουν τις φωτιές, μην ακούν βλακίες και τσιγάρα και αυτό και...
0: τις περισσότερες τις βάζουν, μπιλιά, αλήθεια.
2: Το 99% κύριε Θέμη, ναι. Το 99%.
0: Δυστυχώς, λοιπόν, και τι άνθρωποι υπάρχουν μέσα μας, μπιλ, πραγματικά, που μπορεί ένας άνθρωπος, λοιπόν, να πάει να βάλει φωτιά, είναι απίστευτο.
2: Δεν ξέρω, τόσο κακία, τόσο... Τι να πω, ό,τι και να πω, θα παρεξηγηθώ στο φινάλε. Άμα ο καθένας από μόνος του δεν λειτουργεί, το μυαλό του δεν καταλαβαίνει. Δεν γίνεται τώρα. Τι να πω, ρε, δηλαδή κονομάνε, παίρνουνε μεροκάματα για να πάνε να βάλουν φωτιάρες. Το λέω και στο υπογράφω εγώ. Παίρνουνε μεροκάματα, να μην κατονομάσω τώρα, έτσι, και να πάνε να βάλουνε φωτιά. Αυτοί εκεί έχουμε καταδύσει. Καθανίζεται, χάνεται η Ελλαδίτσα μας. Η οικογένεια διαλύονται όλα τα πάντα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στο φάκελο Αποστόλη. Αποστολάκι, πάρε μια μέρα, ρε, ένα τηλέφωνο, ρε, να ακούσουμε τη φωνούλα σου, ρε. Και πες το γεια σου, ρε Θέμη, τι κάνεις. Είμαι Αποστόλης από το Αίγιο. Χάρηκα πολύ, γεια σας, τέλος. Την είπατα και μίλησε. Σαν μήπω και μιλάει.
0: Στέλνει, είναι τακτικός ακροατής. Αποστόλη, στέλνει τα μηνύματά του. Τώρα μπήκα, έχω πει κι άλλες φορές. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους μπορεί να μην μπορεί να στείλει μήνυμα.
2: Ρε φίλε,
0: μπορεί να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να επιλέγει να στείλει μήνυμα. Εγώ δεν το βρίσκω καθόλου
2: κακό. Εντάξει, εγώ τον παρακαλάω τελείως φιλικά. Είναι από μια πανέμορφη πόλη το Αίγιο.
0: Αν σ' ακούσει και θέλει να πάρει, φυσικά.
2: Από τη Ροδοδάφνη, τα μουρλά που λέγαμε κάποτε, ήταν η γιαγιούλα μου. Η μάνα της μάνας μου ήταν από τη Ροδοδάφνη. Λοιπόν, ο Πανεγιάλιος είναι η μεγαλύτερη ομάδα, είναι η γνήσια μαύρη θύελα. Μην ακούς τώρα κάτω εκεί Καλαμάτα και Μεσίνη και Μεσινή και το έχουν, την κάνανε μαύρη θύελα. Η μαύρη θύελα, η γνήσια, είναι ο Πανεγιάλιος. Τελεία και παύλα.
0: Θα αρχίσει τώρα να λέει τα καλύτερα για σένα, Αποστόλη, το λέω.
2: Λέει μόνο και τα χειρότερα, δεν παρεξηγώ εγώ.
0: Λάγα κάνω, μόνο, σε πειράζω.
2: Ναι, το ξέρω. Δεν είναι προβλήματα αυτά, ρε φίλε. Κατάλαβες.
0: Έτσι είναι, Μπιλ.
2: Μακάρι τα προβλήματα στη ζωή μας να ήταν αυτά.
0: Θα έχεις κάνει με την πλάκα μας.
2: Όπως και η κυρία Αποστολία, γιατί να κάνει ένα, έτσι, να πάρει ένα τηλέφωνο να πει: γεια σας, ρε παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά, τέλος. Δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω. Βέβαια, επιφυλάσσομαι, γιατί πάντα μπορεί να ξέρεις, δεν ξέρεις ποτέ ο καθένας, ας πούμε, κατάλαβες. Εάν μπορεί να πάρει, αν θέλει να ξέρει να, Φωνή πολύ δεν μπορεί, δεν μιλάνε κιόλα. Γιατί μ' αρέσει που παίρνω, στέλνω μηνύματα και λέει παίρνει οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ρε παιδιά, εγώ δεν. Δηλαδή παίρνω, ας πούμε, με χίλια ζώνια, δεν πιάνω και εύκολα γραμμή. Αλλά πάτε εσείς, ρε παιδιά. Εγώ έχω πει μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Να, όλοι να μην πάρει κανένας από αυτούς που παίρνουμε κάθε μέρα. Μα κανένας, να δούμε ποιοι θα πάρουν. Έτσι από περιέργεια. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν είναι παιδιά τηλέφωνα, να
0: μην ξέρετε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους. Μπορείτε, το έχω πει για άλλες φορές. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει για να βγει στον αέρα.
2: Εμείς οι ίδιοι και οι ίδιοι, γιατί δεν παίρνουν άλλοι. Άμα πάρουν οι άλλοι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μου έχουν πει κάποια παράγοντα ότι δεν μπορώ να πιάσω γραμμή κλπ. Αλλά ισχύει αυτό ότι είναι ανοιχτές για όλες τις γραμμές.
2: Λοιπόν, Θεμάκο, ο Αποστόλης καλά κάνει και μου τη λέει. Είναι Ολυμπιακός, θα μου κάνει καζούρα, θα με πειράξει, θα τον επειράξω. Με εκείνος που τα έχω εγώ είναι με τους δικούς μου. Εχθές με πήρανε 10 τηλέφωνα και μου. Και βρίζανε και μια κακομοιριά.
0: Εντάξει, κάτσε. Νωρίς είναι ακόμα, Μπιλ. Είναι νωρίς.
2: Αυτό τους είπα, ρε παιδιά. Εντάξει, και εμένα δεν μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός. Όπως βγαίνει η εικόνα, ας πούμε. Εμένα δεν μ' αρέσει, λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή φανταστείτε να είχαμε αποκλειστεί κιόλας. Δεν ήθελε και πολύ.
0: Όχι, καλά. Τι θα ακούγαμε μετά.
2: Δεν υπάρχουν οι ομάδες. Η χειρότερη ομάδα τώρα άκουσα σήμερα από εσάς εκεί ότι πρώην της ΤΕΣΕΚΑ Σόφιας αυτή η Ρουφιάνα, την έχω άρθει αυτή την ομάδα. Είχα πάει στη Σόφια πριν πολλά χρόνια, είχα χάσει 2-0, εδώ στη Ρεβάνς με Ντεμέλο και Βερόν, είχαμε προηγηθεί 2-0 στο τέταρτο και ήρθε, εντωμεταξύ κάτι με τα πέναλτι, κάτι δεν χτυπήθηκε ένα πέναλτι και... Ξαναέγινε ο αγώνας και ξαναχάσαμε στη Λεωφόρο. Λοιπόν, και από ό,τι άκουσα, κάνανε σαν, πώς να το πω, σαν επανάσταση.
0: Κύριε, πριν από 10 χρόνια, το 16, αφού η ΤΣΚΑ Σόφιας, η αυθεντική, είχε υποβιβαστεί λόγω χρεών σε ερασιτεχνικές κατηγορίες, τότε είχαν φύγει οπαδοί. Πρώην παίκτες και κάποια στελέχη τότε της ΤΣΚΑ Σόφιας είχαν φτιάξει αυτή την ομάδα. Η ΤΣΚΑ Σόφια 1948 αγόρασε ένα φημί στη συνέχεια το 2020, έπαιξε την πρώτη κατηγορία και προχωράει κανονικά. Έτσι.
2: Αυτά τα αφημί, όλο αφημί και εδώ στο αφημί, η ΑΕΚ με αφημί, νέο αφημί. Ξέρω εγώ, τα βόλια.
0: Υπάρχουν αυτά στην Βουλή. Παντού υπάρχουν. Το λέω και τώρα στη Βουλγαρία, ας πούμε, τη Litex Lovets είχαν πάρει το αφημί τότε. Η ΤΣΚΑ Σόφια. Η ΤΣΚΑ 1948. Ναι.
2: Πια στα βγω και κούρευτε. Λοιπόν, και κλείνοντας, θα σου πω κάτι, δεν θα με παρεξηγήσεις.
0: Για
2: και εγώ το λέω από καρδιά και επειδή έχω ακούσει χιλιάδες, εκατοντάδες ώρες ακρόασης από. Γιατί μια ζωή κράταγα τη μόνη από το 1978 μέχρι. Και τώρα θα έλεγα, εντάξει, μέχρι πέρσι επαγγελματικά. Λοιπόν, οπότε έχω ακούσει χιλιάδες ανταποκριτές, speaker, λες εσύ, όχι λες, είναι να περιγράψεις τον αγώνα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚΕ,
0: έτσι. Την Τρίτη, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ φίλε, σου μιλάω σπαθή και δεν με παρεξηγείς, δεν κάνεις εσύ για να περιγράψεις αγώνα ποδοσφαίρου και ειδικά του Ολυμπιακού, θα έλεγα.
0: Γιατί,
2: θα σου πω γιατί. Γιατί είσαι παιδί συναισθαλμένο, χαμηλών τόνων και δεν μπορείς να αποδώσεις. Δηλαδή, Γιάννης Βοητσίδης τώρα, αέρα σπορ, περιγράφει τον ΠΑΟΚ. Την μπάλα την έχει ο Κωνσταντέλιας, σουτάρει και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Δεν είναι ποδοσφαιρικές οι περιγράφες αυτές. Δηλαδή, θέλω να σου πω.
0: Έχεις ακούσει μετάδοση. Έχεις ακούσει μετάδοση.
2: Εσένα.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ακούσει, αλλά ειδικά επειδή.
0: Ωραία, θα ακούσει την Τρίτη και την Τετάρτη θα ξαναπούμε, εντάξει.
2: Ψυχολογώ και μπορεί να πέφτω έξω προς Θεού, εντάξει.
0: Δεν παρεξηγούμε, εγώ σου λέω. Θα ακούσει την Τρίτη και την Τετάρτη θα μου πει τα συμπεράσματα σου.
2: Λοιπόν, μπράβο, γιατί. Το αγώνα σου, δηλαδή, είναι αυτό που περιγράφει και. Δηλαδή, δίνει ακριβώς και ξεφεύγει, δηλαδή, στον γκολ σε μια φάση, ξέρω. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Επειδή σε μετράω για άνθρωπο. Χαμηλών τόνων και συναισθαλμένο και μεγάλο επαγγελματία εννοείται, δεν μου βγαίνει να, εσύ να σε ακούσω να περιγράφεις τον Ολυμπιακό π.χ. Λοιπόν, ειδικά λοιπόν μεθαύριο, πότε είναι. Την Τρίτη το βράδυ. Να καθίσω, θα βάλω να ακούω, θα έχω κλειστεί τη τηλεόραση, πώς το λένε, τη φωνή και θα βάλω να σε ακούσω.
0: Και θα τα πούμε για την Τετάρτη.
2: Πρόσεξε, περνάς εξετάσεις.
0: Εννοείται, δεν μάσαμε σε αυτά.
2: Υψηλού βαθμού. Γι' αυτό secret μιλάμε.
0: Έγινε, Bill. Θα τα πούμε.
2: Άντε, ρε,
0: έλα, καλά σε αυτό το γίνιο. Γεια, γεια. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σας.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά. Λοιπόν, πρώτο θα πω τα χρόνια πολλά στο Βαγγέλη το Μαρινάκη.
0: Χρόνια πολλά για χθες.
3: Στο μεγαλύτερο, ναι, στο μεγαλύτερο πρόεδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, βάσει των πεταγμένων, και να τα εκατοστήσει, να είναι χιλιόχρονος, δυνατός και πάντα να σηκώνει τρόπαια.
0: Να είναι καλά.
3: Ναι. Δεύτερον, να δώσω τους χαιρετισμούς στο Σέργιο, να τα αποδώσω από το Περιστέρι, το Γιάννη από το Πασαλιμάνι και σε όλο το ακροατήριο, εκτός από τους τρεις.
0: Όπου θες εσύ, Γερό.
3: Τρίτο θέμα, ναι, εντάξει, τρίτο θέμα. Άκουσα δύο Ολυμπιακούς, οι οποίοι καταρχήν να ακούω άνθρωπους που βγάζουν κρίνια μύρλα, έτσι. Όπως το πες, ο Ολυμπιακός έχει τρία αμυντικά χαφ. Ο Νέσε, Κατασερά, Σιπιόνι, σωστά, Κατεραρχία και Ντάνι Γκαρσία.
0: Σωστά.
3: Και έχει πέσει τώρα στην κέντα που λέμε, την περίοδο που έχουν τραυματιστεί δύο, σωστά.
0: Ναι. Ο Σιπιόνι και ο Σοβαρά.
3: Ναι, εντάξει, ναι, τέλος πάντων, ναι. Έχει, αυτή τη στιγμή έχει τα δύο αμυντικό χάφ από τους τρεις τραυματίες. Δεν μπορεί να πάρει άλλο. Τι να προβλέψει, δηλαδή, τι να προβλέψει. Να προβλέψει τι, ότι θα τραυματιστούν να δει μέσα σε πέντε μέρες, σε μια εβδομάδα, δύο από τους τρεις, έτσι, ναι.
0: Δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό, ρε Σίγερο. Να κάνει ρόστερ 70 παίκτες, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να
3: τραυματιστεί. Εντάξει,
0: 70
3: να κάνει. Του λέω, ναι, παιδί μου, ναι, ακριβώ. Ολυμπιακός θα πάρει τώρα ένα οκτάρι. Και θα χάσει και το στοίχημα. Σωστά.
0: Όχι, άμα πάρει 8 δεν το χάνω. Άμα πάρει 2.
3: Δεν έχουμε πει, πήρε το σάρι, πάρει το σάρι.
0: Ο σάρι είναι στο 10. Ο σάρι είναι στο 10. Μου είχε πει για 8 και εξάρι. Εγώ σου είχα πει ότι εξάρι μπορεί και να μην πάρει. Το στοίχημά μα είναι για εκεί.
3: Έχει 2 χαφ. Χάσει το στοίχημα.
0: Εγώ δεν το πιάνω το σάρι για χαφ. Δεκάρι είναι ο σάρι.
3: Τι είναι ο σάρι, δεν είναι χαφ. Το δεκάρι τι είναι, εξτρέμ.
0: Το δεκάρι είναι επιτελικό μέσο. Ούτε εξτρέμ είναι ούτε μέσο επιθετικό.
3: Μέσο επιθετικό, εντάξει.
0: Εμεί λέμε για μέσου. Άμα πάρει οχτάρι και άμα πάρει και εξάρι μετά ή να πάρει δεύτερο οχτάρι, το έχω χάσει.
3: Ναι,
0: είναι όλα καταγεγραμμένα, Γιώργο.
3: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα ακούω εκτός τη Μίλα και αυτά, ακούω η Ρωσιλία, ο άλλος είπε, λέει, ο Κωνσταντέλιας λέει με τον Τσοβάνι, ρε παιδιά.
0: Δεν το σύγκρινε, είπε ότι ο Τσοβάνι ήταν ένας από τους αδελφούς, ένας ο Χατζηπλαγής, ένας.
3: Το Τσοβάνι και μου το βάζει δίπλα στο Κωνσταντέλια, Ρωσιλία. Τι δουλειά έχει ο Τζοβάνι, ο μεγαλύτερο παίχτη, ένα από του μεγαλύτερου για μένα, μπορεί στου 10 να μην ήταν στου 30, που έχει βγάλει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το Τζοβάνι με τον Κωνσταντέλια. Και με τον Χατζηπαλαγή, τι δουλειά έχει ο Χατζηπαλαγή με τον Τζοβάνι. Πού τον είδα, ο Χατζηπαλαγή τον είδα διαχρονικά. Ο ποδοσφαιριστή φαίνεται διαχρονικά, συμφωνεί σε αυτό.
0: Σίγουρα έχει μέλλον να
3: βγει. Φαίνεται διαχρονικά, δεν φαίνεται 5 παιχνίδια, 10 μια χρονιά. Έχω δει παίχτε μια χρονιά και δύο και μετά έχουν ξαφανιστεί.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει η πορεία να δείχνει.
3: Η πορεία διαχρονικά.
0: Αυτή είναι η Κωνσταντέλια
3: τώρα. Ναι, το Χατζηπαλαγή τώρα με τον Κωνσταντέλια και με τον Τζοβάνι ακόμα χειρότερο, με τον Δελικάρι, με τον Βρωμάζο, με τον Καραπιάνι. Τι δουλειά έχει τώρα, άστο, καλός παίχτης,
0: θα το, θα το κρίνουμε και στην πορεία.
3: Έχει μέλλον. Αφήστε το τώρα, το ξέρει.
0: Αλλά αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλια δεν τα λέμε στην Ελλάδα.
3: Άστο τώρα τι κάνει. Άλλο τι κάνει και άλλο με το συγκρίσει. Συγκρίσει είναι άλλο θέμα, άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι, δεν του συγκρίνει κανένα.
3: Όχι, είπε, λέει, σαν το Τσοβάνι, λέει το Χατζηπαλαγή. Που από λέω, τι είναι αυτά, θα μου φύγει το τηλέφωνο, λέει, από τα χέρια το αυτό, λέει, το ραδιόφωνο, θα το ρίξω κάτω, θα το σπάσω. Θα το σπάσω, ρε, τι μου άκουσε, τέτοια. Αυτά είναι εντάξει, ξεχωρινικά.
0: Μάλιστα.
3: Ένα άλλο, πριν λίγε μέρε, είπε, λέει, Ολυμπιακό, θα κάνει 5 χρόνια, 10 χρόνια. Δεν με ανοίξει, ακουστά το 1996 το Μάιο, ο Γιώργο ο Βαρνιογιάννη. Τραγουδούσε σε ένα μαγαζί στην Κυψέλη, είχε πάρει παχαίρε πρωτάθλημα τότε. Τραγουδούσε το μισό τραγούδι ποτέ πρωτάθλημα στο Πειραιά. Και από τότε μέχρι σήμερα, 29 χρόνια, έχει γίνει ποδοπάτημα. Του έχει ποδοπατήσει Ολυμπιακό σε τίτλου.
0: Ναι, καλά, δεν νομίζω ότι ξέρει κανένα στο μέλλον, πόσο μάλλον θα μιλάμε για 10 χρόνια. Να μου πει κάποιο την επόμενη σεζόν το ακούω για εγώ. Άμα κάνει ξέρει το μέλλον για τα επόμενα 10 χρόνια, να έρθει να πει και τη μοίρα μα.
3: Πήγαινε στο ματιό, πήγαινε να κάνει το αυτό. Τέλο πάντων, όταν το λέει ο Βορειοφανιέ και σε έχουν ποδοπατήσει 30 χρόνια, Πρέπει αυτά να τα σκέφτεσαι. Να μην λες κουταμάρες, βλακίες και να πεις τι να μας πειράξει εμάς, να μας περιπέξεις. Αυτά είναι κουταμάρες. Σε έχει ποδοπατήσει ο Ολυμπιακός, εσένα που το λες. Σε έχει ποδοπατήσει, σε έχει διαλύσει. Μην πω καμιά άλλη κουβέντα. 30 χρόνια σου έχει πάρει 29 χρόνια σου έχει πάρει 22 πρωταθλήματα. Σου λέω τα κύπελα και τα ευρωπαϊκά που αν το δεις ποτέ στη ζωή σου. Και ένα άλλο θέμα τελευταίο.
4: Πάμε και σε αυτό, ναι.
3: Άσχετο, ναι. Λοιπόν, μίλαγα με ένα φίλο μου ταξιτζή χτες και του λέω πώς πάει η δουλειά και αυτά. Μου λέει, Γιώργο, έχει πέσει, έχει κάνει. Αλλά το πιο χειρότερο από όλα, Γιώργη, μου λέει, έχουμε και πειρατεία. Μου λέει, κάνουν και πειρατεία. Ποιος κάνει πειρατεία του. Μου λέει κάτι παλιοί συνάδελφοι, μου λέει, έχουν και πειρατές μου. Σοβαρά του λέω, ναι. Μας παίρνουν τη δουλειά, μου λέει, εκτός ότι έχουμε. Μας έχουν πάρει τη δουλειά, μου λέει, και εδώ στην Αθήνα, μου λέει. Και στη Βιωτία μου λέει, σοβαρά του λέω, ναι, πολύ μου λέει. Του λέω, θα σου πω, και στην Κορυνθία μου λέει, ξέρουμε εδώ κοντά μου λέει, μέχρι την Κορυνθία ξέρουμε αρκετούς. Λέω, ρε παιδιά, αυτό είναι αθέμητο και δεν είναι ωραίο. Λέω, κυνηγήσα τους δικαστικά, όπως νομίζω, δεν ξέρω. Λέω, ας κάνω και κουμάντα σου πω, έχετε σωματείο, πηγαίνετε και κυνηγήσα τους, πάρτε τους και κατασκεύσετε τα αυτοκίνητα, πάρτε τους και τη σύνταξη να μάθουν. Αυτό είναι ασέβεια. Αυτά τα βλέπω στην Ελλάδα γίνονται μόνο, θεμή. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
4: Τι να πω, δεν το ξέρω το θέμα.
3: Άμα ισχύει, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία να γίνουν τέτοια πράγματα. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Ο Έλληνας είναι ο κουτοπούμενος και δεν σέβεται και τον συνάδελφο ο οποίος πληρώνει εισφορές, έχει 1200 ευρώ, δεν έχει δουλειά και του κάνει και ήταν και πριν και δουλεύανε στο ίδιο μετερίζει, του κάνει και πειρατεία. Του παίρνει και τους πελάτες. Λοιπόν, αυτά.
4: Να είστε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας,
4: καλή συνέχεια. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Ο Θάνος λέει: Θέμη, το κοντρόλ του Ελβετού είναι χέρι. Το είδα και εγώ. Αν υπήρχε βάλει δύο γκολ εκατέρω, θα είχαν ακυρωθεί. Συμφωνούμε, Θάνο. Το 1-2 της Πάξης και το 2-2 του Παναθηναίκου. Πάντως, Βάρ θα έχει στα playoff. Ούτε στον επόμενο γύρο θα έχει, λέει ο Θάνος. Όχι, Θάνο. Στα playoff θα έχει 100%. Και στον επόμενο γύρο πιθανότητα θα έχει και εκεί η ΒΑΡ στον τρίτο προκριματικό γύρο του conference. Δεν είναι σίγουρο, θα το τσεκάρω πάλι. Στα playoff έχει 1000%. Στον τρίτο προκριματικό γύρο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, θα έχει μάλλον και εκεί. Θέμη, υπάρχει κάπου φωτιά κοντά στην Αθήνα. Είμαι στην Αθήνα και μυρίζει έξω έντονα καμένο. Θάνο υπάρχει, ναι, είναι στο ποικίλο όρος η φωτιά. Μάλιστα ήρθαν μηνύματα από το 112 ώστε να προσέξει ο κόσμος και να παραμείνει κλεισμένος όσο γίνεται σε κλειστούς χώρους, χωρίς να ανοίγει παράθυρα κλπ. Καθώς όντως είναι σε κάποια σημεία αποπνικτική ατμόσφαιρα. Να το πάλι, τώρα που μιλάμε το ακούτε κιόλας. Θα το διαβάσω κιόλας, καθώς ενημερωτική είναι η εκπομπή. Πολιτική προστασία λοιπόν, πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου της περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έχει έρθει αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το 112. Προσοχή λοιπόν, παιδιά. Ο Τάκης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Στον γκολ του Παναθηναϊκού το είδε στο το χέρι στον γκολ του Παναθηναϊκού το είδε στο γκρέμισμα του Τσάπρα στον γκολ της Πάξη, όχι, λέει ο Τάκης. Τάκη, αρχικά το πρώτο πράγμα που είπα ήταν για το γκολ της Πάξη το δεύτερο, ότι υπάρχει ξεκάθαρο χέρι στην αρχή της φάσης, έτσι, και ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ποτέ φάση, οπότε και γκολ για την Πάξη. Και στη συνέχεια υπάρχει και χέρι του Ραστόντερ, παιδιά. Είναι πράγματα τα οποία δεν το λέω ότι επειδή έβαλε το χέρι κάτι έγινε, ότι δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Είναι πράγματα τα οποία έγιναν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αρνηθεί κανένα αυτό. Στον γκολ τη Πάξ το 0-1, που υπάρχει όπω λες γκρεμίσμα του Τσάπρα, για μένα είναι πολύ ωριακή φάση. Και όπω δεν υπάρχει φάουλ του Ντεφράι πάνω στον αμυντικό τη Πάξ στο 2-2 που είπα και νωρίτερα στον Γιάννη, ούτε εκεί θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ. Στην αρχή τη φάση δεν διαμαρτύρεται καν ο Τσάπρα, στη συνέχεια μπαίνει τον γκολ που κάνει το λάθο ο Ετιάν Καμαρά. Και μετά υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Να σε καλά, Τάκη. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, Θέμη, και καλό Σαββατοκύριακο. Πόσο λάθος ήταν κατά τη γνώμη σου να μην υπάρχει βάρ σε αυτή τη σειρά αγώνων. Νομίζω το δεύτερο γκολ της Πάξη δεν έπρεπε να μετρήσει και παραλίγο να κρίνει την πρόκριση. Άδικο, θεωρώ, λέει ο Γιάννης, και συμφωνώ 100% μαζί του. Καθώς από τη στιγμή που πλέον έχουμε μπει στην εποχή του βάρ, καλό θα ήταν ειδικά σε προκριματικούς αγώνες για ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν μιλάμε για β' εθνική. Με όλο το σεβασμό. Θα πρέπει να υπάρχει βάρ, παιδιά, από τον πρώτο γιόλας αγώνα, έτσι. Και είδαμε και χθες το τι λάθη γίνονται χωρίς το βάρ.
0: Ειδικά στον goal της Πάξη, όπως αναφέρεις και εσύ Γιάννη, υπάρχει ένα ξεκάθαρο χέρι το οποίο δεν υπάρχει καν αμφισβήτηση. Φαίνεται και με γυμνό μάτι νομίζω και απορώ, το είπα και πριν, αν δεν το είδε ο διαιτητής, πώς δεν το είδε ο βοηθός, ο οποίος είναι μόλις 4-5 μέτρα από εκεί που έγινε το χέρι. Θα μπορούσε να τον βοηθήσει σε εκείνη τη φάση. Για παραλίγο να έχουμε αδικία, έχεις δίκιο, γιατί άλλαξε όλο το μάτι σε αυτό το goal της Πάξη. Θα ήταν διαφορετικό το μάτι αν δεν είχε γίνει το 1-2 και έμενε στο 1-1. Ο Λάμπης λέει ο Κωνσταντέλιας μου θυμίζει εδώ ένα Καστίγιο. Ο Σάββατο κοιμάστηκε δεκάρι στην προπόνηση και έβγαλε άνετα το πρόγραμμα, οπότε τον βλέπω βασικό. Το θέμα είναι μην ξαναδούμε τον Καρθία. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, ρε Λάμπη. Να σε καλά. Ο Σάββατο, παιδιά, δεν θα έχει θέμα κανένα. Είναι ένα δυνατό παιδί. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και με την Νάιμέγγεν. Δεν θα ξεκινήσει βασικό προφανώ στο πρώτο μάτ. Το δεύτερο μάτ, το οποίο μάλιστα να πούμε ότι θα το δείξει το Μέγκα. Το δεύτερο μάτς, τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, όπως με ενημέρωσαν εδώ τα παιδιά της παραγωγής. Θα το δείξει το Μέγκα, το πρώτο μάτς από την Cosmote TV. Πιστεύω ότι ειδικά στο δεύτερο θα παίξει και περισσότερο ο Γκουστάβο Σα. Να δούμε και την ευρωπαϊκή λίστα την Δευτέρα. Με Γκαρθία, τα έχουμε πει και άλλες φορές, Λάμπη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Μιχάλη, σου πέτει κανείς.
0: Γεια σου Μιχάλη, είμαι καλά, εσύ.
5: Α, καλά, πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Χαίρομαι και για σένα, να σου πάτε καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
5: Δεν μπορεί να το Παναθηναϊκό χθες, τι είδες?
0: Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός χθες. Βέβαια υπάρχουν, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε. Επειδή δεν ήταν καλός χθες, δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καλή δουλειά στην προετοιμασία. Αντιθέτως, πολλές φορές σημαίνει το ανάποδο. Γιατί έχουμε δύο ομάδες που να πετάνε το καλοκαίρι σε προκριματικά και στη συνέχεια μέσα στη σεζόν να σέρνονται. Γιατί έχουν κάνει μια προετοιμασία η οποία δεν είναι τόσο βαριά και είναι πιο άνετα τα πόδια, ρε παιδί μου, αυτή την περίοδο. Και έχουμε δύο άλλες ομάδες οι οποίες παρουσιάζουν μια τέτοια εικόνα, ας πούμε, όπως θες, του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια μέσα στη σεζόν η ομάδα όλο και ανεβαίνει αντί να πέφτει όπως γίνεται στην πρώτη περίπτωση. Έτσι. Χθες πάντως δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, ήταν ασύνδετος και επίσης έλειψε και ο Ταμπόρδα, φάνηκε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Και κάτι ακόμα, μπορώ να πιστεύω ότι θα υπάρχει επιλογή του Φαντρόγκελεν και του Κάτρι, μην ξεγράφουμε τον Κάτρι, και ότι θα παίζει ο Τουμπά. Είναι τουλάχιστον κίνδυνο θάνατο, θα έλεγα εγώ, Μιχάλη. Υπάρχουν παίκτες να βάλει εκεί. Δεν σου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη ο Τουμπά.
5: Εντάξει, εγώ πιστεύω ψάχνεται ακόμα ο τύπος, ο προπονητής, και εντάξει, είναι και Ιούλιος, έτσι.
0: Λογικό είναι να ψάχνεται, λογικό.
5: Είναι και Ιούλιος ακόμα.
0: Είναι λογικό. Ο Γιάνγκουσιτς, όσο πάει μου φαίνεται, ανεβαίνει όλο και περισσότερο το παιδί. Ο Ντεφράι πολύ καλός, αλάνθαστος. Και η Εθνική Καμάρα, με εξαίρεση το λάθος που κάνει στον γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός σε πρώτο, είναι πάρα πολύ καλός.
5: Αυτός ο Κόγκα, πώς αυτό δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ο Κάγκουα ήταν χθες στο γήπεδο, είδε τον αγώνα από κοντά και θα ανακοινωθεί. Μιχάλη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις, σε δύο λεπτάκια μας έχει μαζί. Πάμε για φημίσεις και
5: επιστρέφουμε. Περιμένω.
6: Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Και πάμε και πάλι στο Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
6: Έλα μου. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Ευχαριστώ πρώτα για το Παναθηναϊκό για αυτά που είπαμε. Κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με το αθλητικό.
5: Ναι.
6: Κάτι που πήρε ο Φιλ, μιλούσα την προηγούμενη για τις φωτιές και τα λοιπά. Μπιλ, έχει ονοματεπώνυμο ο Μπιλ αυτό που σημαίνει. Λέγεται ελληνική κυβέρνηση, καλέ μου. Είναι η ίδια κυβέρνηση που ψήφισε σήμερα 157 κύριοι που, που τους έχουμε στείλει εμείς οι Έλληνες πολίτες, ψήφισαν σήμερα ιδιωτικοποίηση παρανόμως του νερού. Μπορεί εσύ να το γνωρίζεις αυτό. Είναι η δουλειά σου άλλωστε. Έτσι.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, γιατί το ΣΤΕ, επίσημα το ΣΤΕ, πριν 2-3 χρόνια αποφάσισε ότι απαγορεύεται να πειραστεί το νερό. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να το κάνουμε ιδιωτικό το νερό. Είναι οι ίδιοι που έχουν αποφασίσει να κάνουν την Ελλάδα μια μπαταρία. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση που δουλεύει για 5 εταιρείες. Καλέ μου φίλε Μπιλ. Και το τραγικό είναι ότι σε αυτές τις 5 εταιρείες μέσα είναι συνήθως και οι πρόεδροι των ομάδων που υποστηρίζουμε όλοι. Προς ενημέρωση, έχει τίποτα άλλο για να μην βάζουμε το δάχτυλό μας μπροστά και νομίζουμε ότι δεν φαινόμαστε. Αυτό για το πολιτικό κομμάτι. Αν μου επιτρέψεις και ένα άλλο θέμα.
5: Ναι, φυσικά.
6: Θα ήθελα να ενημερώσω τον φίλο μου τον φίλο Χάρη Συλλόγου, επειδή μιλάμε εδώ τον Χάρη, που όσο καιρό τον ακούω ασχολείται με τα οικονομικά θέματα του Παναθηναϊκού και λέει ό,τι λέει. Επίσημα βγήκε χτες στην Era Sport απογευματινή εκπομπή που ασχολείται με τον μπάσκετ, ο κύριος Σωτηρίου, και ενημέρωσε αυτούς που ακούνε ότι τα 25 εκατομμυριάκια που χαρίζει ο κύριος Μητσοτάκης στο ΣΕΦ,
5: ναι.
6: Πρώτο και κύριο, λέει ότι όλο αυτό γίνεται για να καλυφθεί το πρόβλημα της οροφής και για τα γνωστά, τα λέω λαϊκά, και για τα γνωστά air condition. Έτσι, που ακούστηκε 25 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψεις μια οροφή και για τα γνωστά air condition. Άρα εδώ μιλάμε για απάτη, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και το βασικότερο, εάν δεν γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που γίνονται, που μέσα εργασίες όπως είπες και εσύ, και τα καθίσματα είναι τα διάφορα δεξιά και αριστερά, δεν υπογράφει την παραχώρηση να το πάρει ο Ολυμπιακός. Άρα, τι σημαίνει αυτό, Θέμη, τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια? Το ελληνικό δημόσιο, πάση 25 εκατομμυρία και λες και είναι στραγάλια, να φτιάξει ένα παλαιωμένο γήπεδο και μετά να το δώσει στην ομάδα που το πια τα τελευταία πολλά χρόνια το διαχειρίζεται. Εδώ δεν μιλάμε για απάτη. Απάτη εναντίον του ελληνικού δημοσίου, κύριε Χάρη.
5: Ναι.
6: Επειδή είμαστε ένα χρόνο μας λες ό,τι μας λες.
5: Μιχάλη.
6: Με επίσημα στοιχεία, έτσι. Ναι. Παρακαλώ.
5: Αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά δίνονται για να υπάρξει μια σχετική ισονομία ανάμεσα στις ομάδες. Είναι κάποια θέματα τα οποία είχαν θέση, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό, και γι' αυτό άργησε κιόλας η παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό. Τα συγκεκριμένα 25 εκατομμύρια ευρώ αρχικά δεν αφορούν τον κλιματισμό. Ποιος το λέει αυτό, λέει ψέματα. Γιατί ο κλιματισμός έχει φτιαχτεί εδώ και ένα χρόνο, με τα έξοδα να αγγίζουν περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ, μπορεί να λέω και πολλά. Τα 25 εκατομμύρια ευρώ δίνονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον και τον εξυγχρονισμό γενικότερα του σεφ, του σταδίου ειρήνης και φιλίας, όχι μόνο όσον αφορά το παρκέ και τα γύρω-γύρω και τα καθίσματα, όσον αφορά όλη τη λειτουργία του σταδίου ειρήνης και φιλίας, το οποίο έχει και άλλες αίθουσες και γενικότερα μέσα είναι αρκετά και πάρα πολύ παλιό. Επίσης, το να δίνουν οι κυβερνήσεις τα γήπεδα στις ομάδες, όπως έδωσε στο Παναθηναϊκό, όπως δίνει στην ΑΕΚ, σαν ολιώση, όπως δίνει στον Ολυμπιακό, κάνει πάρα πολύ καλά για μένα και τα δίνει. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί αν αυτά τα γήπεδα, ας πούμε, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός, έτσι. Ή στο γήπεδο στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός, παράδειγμα. Ξέρεις τι θα γίνονται σε αυτά τα γήπεδα? Άχρηστα και θα ήταν ένα βάρος για την κάθε κυβέρνηση. Οπότε καλά
6: όταν
5: κάνει. Ναι, καλά κάνει. Και όσον αφορά την ισονομία, τι σου λέει? Ότι το στάδιο ειρήνης και φιλίας είναι ένα γήπεδο πολύ πιο παλιό σε σχέση με το ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ΆΚΑ σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι το στάδιο ειρήνης και φιλίας μέχρι πριν από λίγο καιρό, όπως γνωρίζαμε. Και γι' αυτό το λόγο θα δοθούν αυτά τα χρήματα ώστε το στάδιο ειρήνης και φιλίας, το οποίο ανήκει στο κράτος, να δοθεί με καλύτερες προϋποθέσεις στον Ολυμπιακό. Αυτά. Δεν ξέρω τι έχεις να μου απαντήσεις.
6: Τελειωσές.
5: Ναι.
6: Τελειωσές. Ωραία. Αν μου επιτρέψετε, παρακαλώ πολύ, το ότι συμφωνούμε ότι τα στάδια, όλα τα στάδια, ever, όχι σήμερα, αν θυμάσαι κάποτε όταν φτιάξανε το Ολυμπιακό στάδιο, ενώ το γήπεδο γηπέδο, αν θυμάσαι, είσαι μικρός, τώρα το φτιάξανε, εάν δεν υπήρχαν οι ελληνικές ομάδες μετά να το πληρώνουν και να το συντηρούν, είναι δεδομένο ότι θα έχει πέσει.
5: Ακριβώς.
6: Δηλαδή από το γήπεδο ποδοσφαίρου, έτσι.
5: Ναι, ακριβώς, όπως το λες.
6: Άλλο αυτό όμως, και άλλο αυτό, και άλλο σήμερα, εν έτη 2026, να χαρίζεται, κυριολεκτικά χαρίζεται, η αναπαλίωση ενός σταδίου σε μια ομάδα η οποία οι φίλαθλοι αυτής ομάδος γίνουν στην εκπομπή σου και από το πρωί μέχρι το βράδυ λένε, φωνάζουν, ορίονται ότι ο Παναθηναϊκός αυτό. Όχι, καλή μου κύριε, κάνετε λάθος. Είστε η πιο διαπλεκόμενη ομάδα που υπάρχει στην Ελλάδα. Όσο και να φωνάζουν, γιατί ξέρεις, καμιά φορά υπάρχει και μια άλλη παροιμία. Φωνάζει, λέει, ο κλέφτης για να ακούει ο νοικοκύρης. Λοιπόν, και το είπα όλο αυτό γιατί θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Ο φίλος μας ο Χάρης, ένα χρόνο τώρα, το ξέρεις και μόνος, μερικές φορές γελάς και εσύ, ασχολείται με τα του Παναθηναϊκού. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπες. Όλοι να βοηθηθούν. Άλλοι όλοι να βοηθηθούν. Κι άλλο 25 μιλιάρια τώρα να φτιάξουμε γηπεδάκι και μετά,
5: Μιχάλη,
6: να το δώσουμε.
5: Άρα
6: είναι διαφορετικά πράγματα, αν μου επιτρέπεις.
5: Με την ίδια λογική τη δική σου, συμφωνείς με όσα λέει ο Χάρης για το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, έτσι?
6: Όχι, εγώ.
5: Μα δεν γίνεται, το είναι πάλι.
6: Όχι, ήμουν πολύ προσεκτικός. Δεν συμφωνώ ότι.
5: Ναι.
6: Για το παραθυράκι. Άκουσε με λίγο, μιλάω με έναν άνθρωπο που το έχουμε ξανασυζητήσει.
5: Ναι, και σου λέω ότι ή το ένα θα είναι ή το άλλο. Δεν γίνεται να είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Άρα συμφωνείς με το Χάρη όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι και ότι. Αντίστοιχα, έτσι.
6: Εμένα η γνώμη μου, για να μην πάω να το χρωστώ, είναι ότι, αν θες την προσωπική μου γνώμη, κανένα ευρώ σε κανένα.
5: Μάλιστα.
6: Εντάξει, κανένα ευρώ, διότι 25 εκατομμύρια ή 15 που χαλάσανε για κάποιον άλλο, είναι τώρα να δώσουν 19 για το κολυμπητήριο, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι. Ξέρεις, επειδή έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο των δέξεων, εκατομμύρια, ένα εκατομμύριο ευρώ είναι κάπου 350 εκατομμύρια παλιές δραχμούλες. Εσύ δεν τα έχεις πολύ προλάβει. Δηλαδή τα λεφτά είναι τρελά. Και όταν ακούς αυτά τα λεφτά, και απ' την άλλη βγαίνει και σου λέει η κάθε κυβέρνηση, δεν έχω να δώσω, ας πούμε, στους συνταξιούχους μια σύνταξη. Η γνώμη μου είναι ότι σε κανέναν, ποιος είσαι εσύ, Γιαννακόπουλε, τα πόδια του δικούς μου, ποιος είσαι εσύ, Βαρδινογιάννη, ναι, φίλε, όπως έγινε στην Αγγλία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, η Arsenal, έτσι δεν είναι, η Arsenal έφτιαξε καινούργιο γήπεδο και το κλήρωσε αυτή, κάνω λάθος?
5: Όχι, δίκιο έχεις. Και έτσι γίνεται, όπως θα γίνει, ας πούμε, και στο Καραϊσκάκι το που θα φτιάξει τώρα. Βέβαια, γιατί λέμε για τις μεγάλες. Λέμε μόνο για τις μεγάλες ομάδες. Αν κάποιος δει πόσα λεφτά έχουν δοθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για αναβαθμίσεις αθλητικών χώρων, θα καταλάβει ότι απλά εμείς συζητάμε αυτά τα δικά μου. Όχι, δεν είναι απάτη.
6: Μιλάμε για απάτη, να μην παρεξηγηθώ. Μιλάω για το μέγεθος των χρημάτων που δίνεται. Να μην παρεξηγηθώ.
5: Μιλάμε για απάτη. Δεν μπορεί να το φτιάξει με 50.000 ευρώ. Τον Παμπελό.
6: Μόνο μου, αλλά με 25 εκατομμύρια τώρα φτιάχνει γήπεδο.
5: Ναι, τον Παμπελονισιακό που θέλει να φτιάξει, που θα δοθούν κονδύλια, που έχουν δοθεί, έχει κλειδώσει η αναβάθμισή του, θα δοθούν χρήματα. Για το Καφτατζόγλιο, για το Πανθεσσαλικό Σοβόλο, για πάρα πολλά.
6: Για κολυμπητήρια,
5: για στήριξη.
6: Ναι, να μην δοθούν, ρε μωρό μου. Όποιος θα πάρει τα γήπεδα, συγγνώμη. Δηλαδή τώρα τσάπα μαγκές. Και πάω σε όλους
5: δηλαδή,
6: μαζί.
5: Δηλαδή, από τη μία ρε εσύ, Μιχάλη, λέμε οι αθλητές του Στίβου, ας πούμε, να βοηθηθούν, από την άλλη να μην δοθούν τα χρήματα για να φτιαχτούν τα γήπεδα και να βοηθηθούν αυτοί οι αθλητές. Αυτά τα οποία σου αναφέρω τώρα, ας πούμε, στο Παθεσσαλικό, στο Πελοποννησιακό, σε όλα αυτά προπονούνται χιλιάδες αθλητές καθημερινά. Ουσιαστικά αυτά τα χρήματα θα δοθούν για την καλύτερη προπόνηση αυτών των αθλητών, νέων παιδιών, τα οποία θέλουμε να τα ρίξουμε στον αθλητισμό. Δεν θέλουμε να τα ρίξουμε μακριά από τον αθλητισμό.
6: Δεν αντιλέγω εγώ σε αυτά που μου λες. Προς Θεού, εγώ δεν αντιλέγω σε αυτά δημόσια, αυτά που μένουν δημόσια κάποια γήπεδα και πρέπει για τον αθλητισμό, εξυπακούεται, για να βγουν και καινούργια ταλέντα κτλ. Συμφωνώ. Αλλά αυτά που ιδιωτικοποιούνται, γιατί στην ουσία ιδιωτικοποιούνται. Λοιπόν, κύριε, όποιος θέλει και μπορεί, φτιάχτω. Αλλιώς, στα σούρμενα. Και δεν με ενδιαφέρει, γιατί μιλάμε τώρα για ομάδες. Να σου πω εγώ στην ομάδα μου. Δεν μπορεί σήμερα η ομάδα μου ή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που είναι οι μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος, ας το πούμε έτσι, στο μπάσκετ, να χαλάνε 30, 40, 50 εκατομμύρια το χρόνο. Αν κάνω λάθος, θα μου το πεις. Για μεταγραφές και το ένα και το άλλο. Και να βγαίνει και να λέει, ξέρεις κάτι, δώσ' μου 20 εκατομμυριάκια ή 30, ή χάρισε μου αυτό το γήπεδο να το κάνω δικό μου. Εδώ δεν μιλάμε για εκμετάλλευση.
5: Μιχάλη, αλλά να σου πω ότι αν, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ δεν δινόντουσαν αυτά τα χρήματα, ο Ολυμπιακός σου λέγει δεν θέλω ένα γήπεδο το οποίο είναι τόσο παλιό, το οποίο θα χρειαστεί μια περιουσία για να το φτιάξω. Πάρ' το εσύ, θα πάω εγώ να φτιάξω ένα άλλο γήπεδο και αυτό το γήπεδο.
6: Υποθετικό.
5: Το Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας θα ήταν ένα άχρηστο γήπεδο το οποίο θα βάραινε το κράτος. Θα κλείσουμε αυτό, Μιχάλη, γιατί έχουμε ξεφύγει από χρόνο, φίλε.
6: Εύχομαι καλή συνέχεια.
5: Καλό απόγευμα σου, εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Θέλω να ρωτήσω, ο Ολυμπιακός πότε παίζει, τι ημερομηνία παίζει?
5: Την Τρίτη 9 η ώρα παίζει.
1: Τώρα μεθαύριο.
5: Σε 4 μέρες.
1: Εχθές τι είδες με τον Παναθηναϊκό, τι είδες?
5: Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να πει το αντίθετο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς ακόμα μέσα στην σεζόν. Πήρε την πρόκριση, αυτό μετράει.
1: Αυτό μετράει.
5: Ναι.
1: Εσύ πήγες στο ταμείο πάλι αυτές, έμαθα,
5: Ναι. Πέρασα, αλλά δεν ακούμπησα και έφυγα.
1: Κάτι 4-0.
5: Δεν είπα, είπα άσο και όβρι. Δεν είπα 4-0. Είπα ότι πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βάλει 3 γκολ. Έβαλε 2. Έφαγε 2 βέβαια. Αυτό δεν το περίμενα, ας πούμε το αλήθεια.
1: Η ζωή, Θέμη, είναι λίγη με ήττα και λίγη με εψιλονιώτα. Μην τρώγεστε. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, τα νεκροταπεία γεμάτα, οι στοιχήματα γεμάτα. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Από το Θεό κανένα δεν έχει κάνει για οτιδήποτε. Αυτά έχω να πω.
5: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για να μην τα αφήσουμε όλα για το τέλος. Λέω ότι η συμμετοχή σας σε τα τερατύπια θα γίνει κανονικά φυσικά η κλήρωση. Να το θυμίσω άλλη μία ότι μπορείτε να στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη τερατύπια στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, εντελώς δωρεάν φυσικά. Παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγη ώρα για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι, αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα, στο μαγαζί τερατύπια, τα τοίου 56 στη Μεταμόρφωση, με ζωντανή μουσική. Ξαναλέω, το μόνο που έχετε να κάνετε να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τη τερτίβια στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Με ενημερώνει κιόλας εδώ ότι σήμερα είναι η τελευταία κλήρωση για τα τερτίβια από αρχές Σεπτεμβρίου ξανά, καθώς μπαίνουμε στον Αύγουστο. Να είσαι καλά, Κώστα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ο Τιμόθεος λέει: Μάικο, πρωταθλητής της τριτοδέαρτης θέσης. Καλησπέρα σας, λέει ο Τιμόθεος. Καλησπέρα, Τιμόθε, να σε καλά. Ο Ία λέει: αυτό τον τύπο που έδιωξε ο Κωνσταντίνα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και που κανείς δεν τον αναφέρει ποτέ. Αυτό λοιπόν το πουθενά, μήπως κάποια στιγμή θα έπρεπε να το μάθουμε. Επίσης η διοίκηση ευθύνεται γιατί με το που άσκησε βέτο με τη Λίπαρα να ανανεώσει την ανεμογεννήτρια, νοείτο, έπρεπε να του έδινε ένα μεγαλοπρεπές εισιτήριο και ευχαριστούμε. Γιατί και φέτος θα κάνει, αρκεί να μην δυσαρεστήσει το βαδιστή. Γεια, Θεμάκο, λέει ο Ιαν. We'll be right back.

0: Για να, αρχικά να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας, για να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο, δεν ήταν ποτέ παίχτης του Ολυμπιακού όσον αφορά τις ακαδημίες. Ο Κωνσταντέλιας έπαιζε σε μια ακαδημία στον Βόλο, η οποία είχε συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Όπως για να πούμε την αλήθεια, είναι εκατοντάδες ίσως οι ακαδημίες οι οποίες έχουν συνεργασία με κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Και από ό,τι γράφεται τουλάχιστον για τότε, όταν ήταν ακόμα 10 χρονών ο Κωνσταντέλιας, το 2013. Ξαναλέω 10 χρονών, έτσι. Ο Ολυμπιακός λέγανε ότι έχει ενημερωθεί για το ταλέντο του και ότι υπάρχει ένα παιδάκι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Εν τέλει ο ΠΑΟΚ κατάφερε με τις κινήσεις του να τον πάρει. Αλλά όταν μιλάμε για εκείνη την ηλικία των 10 ετών, πολλές φορές έχουν πέσει πάρα πολύ έξω, έτσι. Είναι άπειρα τα παραδείγματα. Αλλά δεν έχεις άδικο, Ιαν. Γι' αυτό βέβαια πληρώνονται κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, για να βλέπουν αυτά τα παιδάκια, έστω και σε τόσο μικρή ηλικία, και να βλέπουν ότι ξεχωρίζουν από όλα τα υπόλοιπα και ότι μπορούν αύριο μεθαύριο να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και μάλιστα να κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι άδικο αυτό που λες καθόλου. Επίσης, για την ανανέωση του Γκαρθία, και εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαι 100% κατά. Δεν θεωρώ ότι ο Γκαρθία θα πρέπει να ανανεώσει τον Ολυμπιακό. Από ό,τι γράφτηκε τουλάχιστον όταν είχε ανανέωση, είναι περισσότερο για τα αποδυτήρια και ως ένας παίκτης που θα συμπληρώνει το rotation στα half του Ολυμπιακού. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί και πέρυσι ακούγαμε ότι ο Γκαρθία ήταν αναπληρωματικός, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά έπαιξε αρκετά και πάρα πολύ. Και πολύ περισσότερο το Τσιπιόνι, που έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Να είσαι καλά, Ιαν. Πάμε πολύ γράμμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεέ μου.
0: Χαίρετε.
1: Αλέξανδρο του Πειραιά.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, αν και τα συναισθήματά μου είναι μεικτά. Από τη μία είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί χαθήκαν πυροσβέστες πάνω στην προσπάθεια τους άνθρωποι να ό,τι περισσώσουν από αυτό που έχει μείνει.
0: Ναι, Αλέξανδρε, είναι, είναι τραγικό πραγματικά. Παιδιά τα οποία πήγαν εκεί να βοηθήσουν και δεν γύρισαν ποτέ.
1: Θέμη μου, με συγχωρείς, απλά να διακόψω τη διάλεξή μας, επειδή χρειάζεται πρώτο.
0: Να σε καλά, Αλέξανδρε, να σε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Καλή εβδομάδα σου
0: έχω. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Να σε καλά. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Πάμε από όνει γράμμα, καλησπέρα.
2: Ναι, ναι,
0: καλό το χάρη, τώρα θα γίνουμε.
2: Πολύ ξανά γίνει αυτό. Καλά είναι ο άνθρωπο, αλλά τον καθίτσωσα, λοιπόν.
0: Τον έφαγες, τον έφαγες.
2: Και μια φορά και εγώ και ο Μπαρμπαγιώργος τα είχα, δεν ξέρω.
0: Ναι, σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε σήμερα, ναι.
2: Κάτι είχε ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Για σένα δουλεύουν όλοι, κάτι τους έχεις κάνει. Ναι, τους έχεις τάξει το είπα, μήπως.
2: Τη χέρι μέρα. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Ρε Θέμη, τους Χάρλεμ στο μπάσκετ τους έχεις δει.
0: Ναι. Είχαν έρθει και στην Αθήνα.
2: Δεν τρελαίνεσαι όταν τους βλέπεις.
0: Ναι, εντάξει, όπως το πάρει κανένας. Δεν είμαι πολύ φαν αυτού του...
2: Αυτούς εδώ τώρα, κοίτα, επειδή είμαι στο Μαρκό τώρα, θυμήθηκα το... Τη Μαυρίλα που πήγαν και κάναν να πάει ο Μαρκό. Άμα τους βάλεις στους Χάρλεμ να παίξουν με την ομάδα μπάσκετ του Μαρκό, θα χάσουμε 200 πόντους. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντέλιας. Λοιπόν,
0: ότι τι δηλαδή, για...
2: Πλάκα κάνω, ο Κωνσταντέλιας είναι καλός, αλλά για τους Χάρλεμ.
0: Ναι, έχουμε βάλει, θυμάσαι, πριν κάτι μήνες ένα στοίχημα που είχαμε βάλει.
2: Άκουσέ με λίγο τώρα, ήθελα που λες, είναι καλός παίκτης, ναι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 25-27 φορές πώς έχει παίξει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ ακόμα παλεύει να παίξει στο Champions League.
0: Δεν φταίει ο Κωνσταντέλιας γι' αυτό.
2: Έπαιξε χθες με Τυχονέγκο, πώς λένε, Πλακιμέγκο, πώς λένε.
0: Δυναμό Κιέβου λέγεται η ομάδα, γνωστή είναι, χαρή.
2: Ναι, η οποία έχει πόλεμο, έτσι και την είδαμε τώρα, έσχιζε χασένες, μέσα πολύ καλή. Δεν λέω, πρόσεξε, να δίνουμε την αντίστοιχη βαρύτητα. Εάν θα παίξει και κάνει αυτά που ο Μαρτής, ο Τσάμπιος Λίγκς, ο Τσουλού, το γνωστό, έτσι, τους παπάδες που έκανε. Αρχιάσα μου τα δείξα να τα κάνει άσερε, θέμεις να στρογγυλέψεις τώρα.
0: Τι να στρογγυλέψεις, δεν στρογγυλεύω, σου λέω 100-0. Δηλαδή ο Ζέρσο Μαρτίνς είναι κανένας από τον Κωνσταντέλια, επιμένεις?
2: Εντάξει, δεν επιμένω. Τουλάχιστον να σε πάω, εγώ θα σε εκθέσω αλλιώς τώρα. Αυτό που πήραμε τώρα τον Γκουστάβο Σά, τον έχεις δει.
0: Τον έχω δει, τον
2: ναι, έχει καμία σχέση τώρα από τα γέλια με αυτόν εδώ.
0: Θα το δούμε στο γήπεδο και οι δύο από ό,τι φαίνεται πολύ καλό παίχτες.
2: Συμφωνούμε, τα λέμε καλά. Αλλά να συγκρίνουμε μίλα με μίλα και όχι μίλα με πορτοκάλια.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
2: Ρε είναι πολύ καλός, δεν λέω ρε συμφέρει.
0: Στο ίδιο πρωτάθλημα δεν παίζουν ρε
2: συμφέρει. Υπάρχει μια ανάγκη να ανυψώσουν το ηθικό, να ανυψώσουν. Πώς λένε τώρα, μα μιλήσετε παγκοσμίως, σου λέει εμείς έχουμε τρία πρωταθλήματα, έχουν πιο πολύ αξία από τα 50 τα δικά σας, είναι χρυσά τα δικά μας.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι.
2: Κάτσε τα βασιλίκια τέτοια, αυτά θέλουν τα ντέπουν τώρα να κάνουν. Λοιπόν. Μπάση περιπτώσει, σου φέρνει το παράδειγμα με τους Χάρνες, άμα θες το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φίλο τώρα που πήρε, γι' αυτό πήρα κιόλας. Τώρα ο Μιχάλης δεν τα καταλαβαίνει, αφιέζω να τα γράψεις πια και εσύ ο στρογγυλευτής, δεν του τα λες, έτσι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε ένα στάδιο, το ΣΕΦ, το οποίο είναι 20 χρόνια πιο παλιό, είναι και μισή χωρητικότητα, έτσι. Λοιπόν. Όταν παρέλαβε το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός, εκτός ότι είχε φτιαχτεί πριν, είχε τελειοποιηθεί, είχαν πέσει πριν τα λεφτά, του Μιχαλάκη του κάνει εντύπωση ότι πέφτουν μετά τα λεφτά στον Ολυμπιακό, έτσι και βγαίνουν και στη χώρα τα άλλα, είναι κρυφά, δεν βγήκαν ποτέ στη χώρα τα κοντήλια, πρέπει να είσαι ειδικός να πιέσαι να τα διαβάσεις. Αλλά το ρεζουμέ δεν είναι αυτό. Το ρεζουμέ όλο είναι ότι πήρε το στάδιο, απείλησε τον υπουργό. Έστειλε σπίτι τον υπουργό, του λέει ο υπουργός του Αυγενάκης, το Ολυμπιακό στάδιο δεν είναι δικό μου ούτε του πατέρα μου, θα σου δώσω τους αθλητικούς χώρους. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στο άμα τα χτυπήσει το κομπιούτερ, θα λέει το κομπιούτερ. Λοιπόν, και του λέει θα σου βάλω κρέας μέσα σου άμα δεν το δώσεις όπως θέλω. Λοιπόν, και αποτέλεσμα υπό την υπουργάρα, αντί να το συλλάβει να το κουμπίσει που ζουν, θέλει τον υπουργό σπίτι. Λοιπόν, σε αυτή την πανανία ζούμε. Εντάξει, παίρνει το στάδιο με τους όρους που θέλει και τα έχουν πει η κυρία Αγγελοπούλη. Εγώ δεν λέω δικά μου πράγματα, αυτά που είπε η Αγγελοπούλη. Ότι έχουμε 80 εκατομμύρια έτσι λιγότερα έσοδα από το Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν μιλάνε. Αφάντα στην Δημοκρατία κάνουν. Τα έχουν βρει. Εγώ έχω πει ότι πρέπει αυτά τα 80 να τα πάρει έντοχα ο Ολυμπιακός. Μπορεί να έχουν συμφωνία κάνει.
0: Το έχουμε πει 100 φορές. Είναι υποθετικό, ανταγωνιστικό αυτό το σενάριο.
2: Ναι. Έτσι.
0: Τι να κάνουν,
2: για να πάρουν αυτά που έχουν απώλειες. Τώρα μου στέκεται στα 20 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι απώλειες.
2: Τα οποία. Εδώ μου στέκεται στα 20 εκατομμύρια ο Μιχάλης.
0: Ναι.
2: Που είναι στραγάλια αυτά μπροστά στα άλλα.
0: Χάρη, το έχω πει 100 φορές στο βάλει. Αυτά τα 80 εκατομμύρια τα οποία αναφέρει. Όχι, έτσι είναι τα πράγματα. Πώς το κάνουμε. Αν δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να πω τίποτα. Εγώ δεν έχω ανάγκη να είμαι με κανέναν, εντάξει. Αυτά τα 80 εκατομμύρια τα οποία αναφέρει προκύπτουν. Ναι, οι Αγγελόπουλοι το είπαν. Προκύπτουν από το γεγονό ότι ο Παναθηναϊκός πήρε. Θα σου εξηγήσω τώρα. Να σου εξηγήσω. Ότι ο Παναθηναϊκός πήρε κάποια χρόνια νωρίτερα το γήπεδο και μέσα σε αυτά τα χρόνια μέχρι και ο Ολυμπιακός να κάνει το δικό του γήπεδο που και οι δύο το πήραν το κράτος. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε 80 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός έβγαλε 0 συγκριτικά.
2: Πρώτον, τα πήρε νωρίτερα γιατί ποτέ δεν υπογράφανε στον Ολυμπιακό το ΣΕΦ. Το τρενάραν επίτηδες, έτσι.
0: Όχι, λοιπόν, ο Ολυμπιακός ήταν κάτι διαφορετικό όπως και εν τέλει το κατάφερε. Και καλά έγινε και το τρενάραν. Να φτιαχτεί πρώτο το γήπεδο για να το πάρει.
2: Να είναι όπως πήρε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Έτσι μπορεί να το πάρει.
0: Θέμα για με τη Μαρίνα.
2: Πώς?
0: Υπήρχε και θέμα με τη Μαρίνα το οποίο είχε διαρρεύσει.
2: Δεν ξέρω με τη Μαρίνα και την Κατερίνα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει απώλειες εσόδων τα οποία πρέπει να τα πάρει αυτά.
0: Δεν λέει κανένας ότι πρέπει να τα πάρει. Δεν είναι, αυτά τα 80 είναι συν 80 στον Παναθηναϊκό, δεν είναι μείον 80 στον Ολυμπιακό. Πώς θα είναι το λόγο.
2: Τώρα άλλα λένε Αγγελόπουλα, άλλα λένε σωσή. Εντάξει. Ό,τι πίστευε, εγώ πιστεύω στον Αγγελόπουλο. Εντάξει, εγώ λέω αυτά που άκουγα. Τώρα γιατί κάθονται με σταυρωμένα χέρια, κάνουν να βάζουν στην Ενδοκρατία, δεν ξέρω, δεν ούτε με ενδιαφέρει, έτσι. Λοιπόν, αυτά βρουν αυτοί, εγώ λέω ότι έχει γίνει. Λοιπόν, αυτά.
0: Χάρη, για... Χάρη.
2: Έλα.
0: Πες έναν αριθμό του 1 μέχρι το 100.
2: Το
0: 7. Να είσαι καλά, Χάρη, για την κλήρωση για την τερτίδια. Σε ευχαριστούμε. Οπότε ο νικητής θα το χρωστάει στον Χάρη. Ακούει η παραγωγή νούμερο 7. Οπότε θα βγάλουμε και τον νικητή. Θα τον πω για μετά τις 5, γιατί έχω και μηνύματα να διαβάσω. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα και θα επιστρέψουμε μετά τις 5 για τον νικητή για τα τερτίδια και για τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
3: Θέμη, καλησπέρα, ρε φίλε.
0: Καλώς στο Βασίλη.
3: Είμαι δελευταίος, αναγκαστικά. Θα παρακαλούσα τον φίλο του Μιχάλη του Φορτηγάτζη. Φορτηγάτζης δεν έχει δηλαδή.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ταξιτζής ή φορτηγάτζης. Είναι στον δρόμο πάντως, οδηγός.
3: Την επόμενη φορά που θα βγει, θα τον παρακαλούσα να μας εξηγήσει πώς γίνεται να λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα με το Χάρη, αλλάζοντας ομάδες και χρώματα, και αυτός να δηλώνει Κουρτουγιάρης εντελώς και ο Χάρης απλά λαϊκός.
0: Ναι.
3: Απλά ελαφρύς λαϊκό.

0: λέγοντας ακριβώς τα ίδια, αλλάζοντας τα χρώματα και την ομάδα, με τον Χάρη, και ο Χάρης να είναι ελαφρύς λαϊκός, ρε φίλε. Απίστευτα πράγματα, ρε φίλε. Να σε καλά, ρε
1: μάλλον. Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, δεν βγάζουμε άλλη γραμμή. Μετά έχουμε και την εκπομπή του Νίκου Κατσάτσου, Betline. Οπότε πάμε να διαβάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα προλαβαίνουμε. Αντριάννα, έχουμε άλλη γραμμή αναμονή? Όχι. Οπότε είμαστε καλυμμένοι. Δεν περιμένει κάποιο άλλο. Ο Ευάγγελος λέει: καλησπέρα, συγχαρητήρια σε όποιου βάλανε φωτιά. Τώρα στο ποικίλο όρο, ντροπή του. Πρέπει για όποιου πιάσουν θανατική ποινή. Αλήτε καταστρέφουν τη χώρα μα. Ευάγγελε. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Απόλυτο δίκιο, δυστυχώς. Ξαναλέω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που πάνε και βάζουν φωτιές, και όντως υπάρχουν, έτσι. Τα βλέπουμε καθημερινά, και τώρα στο ποικίλο όρος η φωτιά είναι αρκετά μεγάλη. Επιχειρούν να πούμε 9-1 αέρια, καθώς υπάρχει πυρκαγιά στην δασική έκταση στον Δήμο Ασπροπύργου, την οποία σας αναφέραμε και νωρίτερα. Ακούσατε και το κινητό μου τηλέφωνο κιόλας, την ειδοποίηση από το 112 που μας ήρθε γύρω στις 4:25. Ήταν η δεύτερη για σήμερα, καθώς είχε έρθει άλλη μία λίγο μετά τις 4. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 22 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον εναέριο συντονισμό των δυνάμεων αυτή τη στιγμή σε δαστική έκταση, ξαναλέμε, στον Δήμο Ασπροπύργου, στο ποικίλο όρος. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ντερβέντα Σπορ και σε σένα ειδικά, Θέμη, του Ντερβέντα Σπορτ και σε σένα ειδικά, Θέμη. Να σε καλά, Τάσο. Ο πρώτος αγώνας που είδα ήταν Πανεγιάλιος Ολυμπιακός, πιτσιρικάς. Και μετά πήραμε τον Αγανιά την άλλη χρονιά, και συγγνώμη με τον Μάκη από την Νέα Σμύρνη, γιατί κάποτε είπα κάτι που είπε και δεν μου άρεσε. Τάσος από Αργυρούπολη. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τι ήταν αυτό, Τάσο. Ίσως το θυμάται ο Μάκης. Σημασία έχει ότι έχεις τα άντερα και το λες αυτό, έτσι. Να σε καλά, Τάσο, και καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, φίλε. Και ωραίες είναι αυτές οι αναμνήσεις, τις οποίες θυμόμαστε πιτσιρικάδες, παιδάκια ακόμα, τους πρώτους αγώνες τους οποίους είχαμε παρακολουθήσει. Ο Αποστόλης λέει: όταν πάρει Θέμη ο Μπιλ, το διαβάσαμε αυτό, και λέει: ρε Μπιλ, καίγανε επί χρόνια εδώ απέναντι τη Ρούμελη και λέγαμε γιατί τα καίγανε. Τώρα τα βράδια από άκρη σε άκρη είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο από τις ανεμογεννήτριες. Το ίδιο και πάνω από Λαμπύρη την Ζήρια, πριν λίγα χρόνια το κατακάψανε και φάγανε το βουνό και βάζουν αυτά τα τέρατα. Παρά που λέγανε ο Δήμος και η Πολιτιστική Περιβαλλοντολογική Σύλλογη ότι δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, δυστυχώς πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει αυτό το οποίο αναφέρεις και στο τέλος, ότι Δήμοι και Πολιτιστικοί Περιβαλλοντολογικοί Σύλλογοι λένε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μπουν ανεμογεννήτριες ή ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν μπήκε καμιά φωτιά ποτέ γι' αυτό. Και εν τέλει, να τζουκ που λέγουμε και τις ανεμογεννήτριες από εδώ και από εκεί. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να πούμε τον νικητή για την κλήρωση για τα τερτύπια της Κυριακής το μεσημέρι και για τα υπόλοιπα μηνύματά σας, τα οποία είναι αρκετούτσικα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.

0: Ώρα είναι 5.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για διαιτές συμβόλαιο στον Φίλιπ Κώστιτ σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσιογράφο Ρικ Έλφρινγκ. Μέχρι τη Δευτέρα οι εξελίξεις για την υπόθεση του ΧΑΦ στον δικέφαλο. Τελευταία στάση της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος στις 18:30 στην πλατεία ΕΤΟΥ της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Kings Kangoo από τον Παναθηναϊκό. Η βουλγάρικη CSKA 1948 θα βρεθεί στον δρόμο του τριφυγιού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 5 Αυγούστου ο πρώτος αγώνας στο ΆΚΑ και στις 11 ο επαναληπτικός στη Σόφια. Ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη θα σφυρίξει την αναμέτρηση στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την ΝΙΣ για την απόκτηση του Γάλλου χαφ Τομ Λουσέ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται μέχρι το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Η Άντερλεχτ είναι η επόμενη, ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Στις 6 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, στις 13 η Ρεβάν στο Βέλγιο. Ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μανουέρα θα σφυρίξει στον αγώνα της Τούμπας, ενώ ο Σιμώνε Σότσα από την Ιταλία στο Λότο Πάρκ. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Ναϊμέγγεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αμφίβολος για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Ο Σαντιάγκο Έσε, εν αναμονή της απάντησης του Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Πιέζει για τη μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα η River Plate, σύμφωνα με δημοσίευμα την Αργεντινή. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ θα σφυρίξει την αναμέτρηση με την Ναϊμέγγεν στο Γιώργος Καρισκάκης. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 μέρες στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Ρεπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές για το Σαββατοκύριακο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Ηρακλής Βόλος και Καλαμάτα Πανετολικός είναι τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν από την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου Ελλάδος για το τριήμερο 17 με 19 Αυγούστου. Είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 24χρονο Νιγηριανό εξτρέμου Μόουζες Κόμπναν. Πλήμα στον Πανετολικό με τον Μαχάλα Οπόκου που τραυματίστηκε στο φιλικό με τον Πας Πύργου και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 10 μέρες. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του Πας Γιάννηνα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 66 ετών ο Φράνκο Μπαρέζι, ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που γνώρισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και για 20 χρόνια φόρεσε μόνο τη φανέλα της Μίλαν. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρή ασθένεια. Μετά την UEFA και την CONCACAF, η Ασιατική Συνομοσπονδία πήρε θέση κατά του πλάνου του Gianni Infantino για ιδιωτικές επενδύσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Τις 143 έφτασε ο αριθμός των ομοσπονδιών που εναντιώνονται στο σχέδιο του Προεδρού της FIFA. Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Τωρίνο βρίσκεται ο 24χρονος Έλληνας χαφ της Φροζινόνε Ηλίας Κουτσουπιάς, σύμφωνα με το Tutto Sport. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Betline.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας μαζί με Νίκο Κατσάτσο. Νίκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αρχικά να πούμε τον νικητή για τα τερτύπια για την Κυριακή το μεσημέρι. Το τραπέζι το κερδίζει ο Παναγιώτης Κάσης, το τηλέφωνο του οποίου τελειώνει σε 170. Ξαναλέω, Παναγιώτης Κάσης, 170 τελειώνει το τηλέφωνο, θα ενημερωθεί κιόλας σε λίγη ώρα. Για την Κυριακή το μεσημέρι, ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα Τερτύπια, τα Τοίου 56, στην Μεταμόρφωση. Πάμε να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Διαβάσαμε το μήνυμα του Αποστόλη και δυστυχώς Αποστόλη είναι έτσι όπως το λες τα πράγματα. Παιδιά, για όποιον θέλει, γιατί βλέπω πολλές κλήσεις κιόλας εδώ στο Viber, ξαναλέω. Από Δευτέρα τώρα, όχι για τώρα. 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, όπου εκεί μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Από Viber δεν μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Πάμε στα μηνύματα του Θάνου, ο οποίος λέει: Θέμη, επειδή τη χάνει να έχω καταγωγή από τον Βόλο, να σου πω ότι τον Κωνσταντέλια τον ήξερα και τον έλεπα όταν έπεσε στην Ακαδημία της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, που είχε συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα αδύνατο παιδί που είχε καλή τεχνική και είχε ταλέντο, αλλά όχι τότε ήταν 9 χρονών. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε έξυπνα και έκλεισε τον παίχτη. Δεν ήταν υποχρεωτικό να πάει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα, Θάνο. Όταν υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα σε μια Ακαδημία με μια ομάδα από τις λεγόμενες μεγάλες της Ελλάδας, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό το παιδί θα πάει σε εκείνη την Ακαδημία, αλλά έχει τον πρώτο λόγο, έτσι. Επίσης είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί ουσιαστικά αυτές οι Ακαδημίες που συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες ομάδες τι σου λένε, ότι έλα στην Ακαδημία μας και αν είσαι καλός και ξεχωρίζεις, μπορεί να πας στον Ολυμπιακό στην προηγουμένη περίπτωση, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Ατρόμητο, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Θέμη, μυρίζει έντονα καμένο λόγω μεγάλη πυρκαγιά στο Ροσεγάλεο. Δεν μπορώ να αναπνεύσω έξω πραγματικά. Είναι έντονη μυρωδιά έξω. Όσοι βάζουν φωτιές πρέπει να ντρέπονται πραγματικά, λέει ο Θάνος. Συγχαρητήρια για τον νικητή και να το ευχαριστηθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Καλό σου κου σε όλους, θα περάσετε όμορφα, λέει ο Θάνος. Θάνο, να είσαι καλά, φίλε. Πραγματικά για τις φωτιές και για αυτούς που τις βάζουν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια ούτε χαρακτηρισμοί τους οποίους μπορούμε να αποδώσουμε. Τα λόγια περισσεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Τραγικό και πραγματικά ντροπή τους, όπως το αναφέρεις και εσύ, Θάνο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σου εύχομαι να περάσεις όμορφα. Ό,τι και να κάνεις, με υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: Κάντε οι συνταξιούχοι από τα ταξί, πετάξατε τη μαύρη εργασία εμπρός στο δρόμο της ανάπτυξης που χάραξε ο Μητσοτάκης. Χαχαχα, λέει ο Γιάννης. Και λέει: Dr. Jekyll και Mr. Hyde, ο κύριος Μιχάλης σήμερα είναι το άλλο το πρόσωπο. Χθες ήταν το ευγενικό και σήμερα κάτι άλλο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Βάλε διαφημίσεις, λέει ο Γιάννης. Να σε καλά, Γιάννη. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη από Νιουκάσλ. Φίλοι του Παναθηναϊκού, μην περιμένουμε πολλά φέτος. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει το βάρος στο πόλο, λέει ο Κώστας. Γιατί γελάς, Νίκο?
0: Γιατί τα τελευταία χρόνια Παναθηναϊκός και Πόλο δεν πάνε μαζί.
3: Εντάξει, έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός. Ο Πόλο είναι δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή πίσω από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή.
3: Είναι χιουμοριστικό το μήνυμα του Κώστα, έτσι. Προφανώς το καταλαβαίνουμε. Θέλει να πειράξει τους φίλους τους Παναθηναϊκούς. Ο Κώστας λέει: Μπράβο, Θέμη, φοβερή απάντηση εδώ στο Μιχάλη, λέει ο Κώστας. Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η δική μου οπτική γωνία τουλάχιστον. Κάποιο μπορεί να συμφωνεί, κάποιο μπορεί να διαφωνεί. Είναι το λογικό, νομίζω, έτσι. Να είσαι καλά, Κώστα. Ο Ελευθέρης λέει: Μιχάλης, Αλαφούζος, Νουδούμητσο.

0: Δεν έχω κάτι να πω. Δεν έχω κάτι να πω ιδιαίτερα.
1: Εκπομπή, ε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Αυτό λέω. Μπορεί να ξεκινήσει την εκπομπή. Σας αφήνω σιγά-σιγά. Αν θες να σχολιάσουμε κάτι μαζί.
0: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάτι που σχολιάζω. Απλά λίγο βλέπω αυτή τη στιγμή και το τι γίνεται με τις φωτίες και δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Δηλαδή, και άκουγα και το μήνυμα. Ποιος φίλος έγραψε πριν για το.
1: Ήταν αρκετοί φίλοι, ήταν αρκετοί.
0: Ναι, ήταν αρκετοί και εντάξει, τι να πω. Ο, ντροπή, ντροπή. Αχ, Θεέ μου. Πραγματικά, μακάρι να τελειώσουν γρήγορα αυτά τα πράγματα, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε τα ίδια. Τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς, Νίκο, τέτοια εποχή, μακάρι να φέτος να είναι η εξαίρεση, αλλά τέτοια εποχή συνήθως αρχίζουν και έχουν αρχίσει ναι. Και κάποιες μέρες. Και ελπίζω να μπει επιτέλους ένα στόχο σε όλο αυτό, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο εδώ και 9 χρόνια το ψάχνουμε. 9 χρόνια που γίνεται συνεχόμενο. Αλλά τέλος πάντων, τι να βρω, το πει κανένας, πραγματικά.
1: Λοιπόν, στα αθλητικά για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ο Θάνος με ρωτάει αν θα έχω άδεια. Την άλλη Παρασκευή δουλεύω και μετά θα πάρω άδεια, παιδιά. Οπότε και την άλλη εβδομάδα ολόκληρη θα είμαστε μαζί. Μετά θα πάρω άδεια και μια μέρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος στη Super League. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στις 20, είναι Παρασκευή τέλος πάντων.
0: Ναι. 20.
1: 7 είναι Παρασκευή, ο 21 νομίζω.
0: 21,
1: ναι. Θα είμαστε μετά από 2 εβδομάδες, δηλαδή ακριβώς Παρασκευή, μια μέρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και πάλι μαζί. Θα έχουν γίνει και κάποιοι αγώνες Πέμπτη. Τότε ελπίζω να παίζει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League, να παίζει και ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, που θα είναι 5η εκείνοι οι αγώνες, για να είμαστε εδώ να τους σχολιάσουμε και φυσικά να αναλύσουμε και την πρεμιέρα της Super League, όπως θα έχουμε
0: ακριβώς, πράγματα. Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι το Sport FM TV, νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζιο, που μεταξύ άλλων εκεί θα βλέπουμε τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, αγώνες της Basket League και τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος. Υπάρχει τρέιλερ, το πρώτο τρέιλερ, το οποίο αναφέρει πως αρχικά θα προβάλλονται όλοι οι αγώνες αυτοί από τον Sky. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην συνέχεια. Θάνος λέει: Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι η πρεμιέρα. Πολύ σωστά το λες, Θάνο. Ολυμπιακός Ατρόμητος όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Σάββατο κιόλας είναι εκείνη η αναμέτρηση. Ναι. Οπότε από το Sport FM TV θα βλέπουμε στο Sky τα πρώτα. Ναι. Για αρχή τουλάχιστον. Ναι. Μου είπατε νωρίτερα ότι είναι και στο Mega. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΕΜΕΚ είναι ρεβάνς, έτσι, 3η 11 Αυγούστου στις 8:30 στην Ολλανδία. Mm-hmm. Εκείνη την μέρα θα παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και παίζουν και την ίδια ώρα του μεταξύ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τσέσκα Σοφίας 1948, 3η 11 Αυγούστου τη ρεβάνς. Και ο Ολυμπιακός εκείνη την μέρα παίζει γι' αυτό στην δική του ρεβάνς με την Νταϊμέγγεν εκτός έδρας. Στην Ολλανδία. Πάμε καλά στην Ελλάδα πάντως, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Έφυγε και η πρώτη τουρκική ομάδα. Τους Τούρκους του χρόνου θα τους περάσουμε. Μπορεί τώρα να είναι μεγάλη απόσταση, αλλά του χρόνου θα τους περάσουμε.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Όχι, θα τους περάσουμε, γιατί σβήνεται η τελευταία μας χρονιά, το 22-23, από εμάς, όπως σβήνεται και από αυτούς, από τους Τούρκους, όπου είναι γύρω στους 10.000 βαθμούς στην Τουρκία, αν θυμάμαι καλά. Εμείς εκείνη τη χρονιά είχαμε κάνει το απίστευτο. 2.125 βαθμούς είχαμε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, όσον αφορά. Εκεί είναι γύρω πάντως, έτσι. Αν δεν είναι 2.125, μπορεί να είναι 2.000. Και θα σβηστεί, οπότε αυτοί οι 8.000 βαθμοί θα καλυφθεί αυτή η διαφορά. Πάρε τηλέφωνο.

0: Για πάμε όμως στον Κώστα Σαμοθράκη, γιατί έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θεμή μου. Πες να ξυπνήσουν λίγο εκεί πέρα. 10 λεπτά παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ εκτός λίστας της Ευρωπαϊκής Λίστας.
0: Και οι δύο,
1: Και οι δύο.
0: Μάλιστα.
1: Και μαζί φυσικά ο Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον. Αυτοί είναι οι τέσσερις αυτή τη στιγμή που είναι εκτός. Και φυσικά και ο Ορτέγκα. Αυτή είναι η λίστα που έδωσε η UEFA την ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά. Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι βάσει των κανονισμών ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει έως και δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα. Δηλαδή τη Δευτέρα το βράδυ προφανώς θα γίνουν δύο αλλαγές.
0: Άρα, τώρα, Κώστα, πάει με έναν καθαρό σεντερφόρ ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Δεν μπορεί να κόψει έναν από τους δύο τελικά.
0: No, με την τωρινή λίστα πάει με έναν καθαρό σεντερφόρ την Ελκαμπή.
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Αλλά μπορεί όμως έναν από τους δύο να τους δηλώσει τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάτι περιμένουν. Τερματοφύλακες Πόποβιτς, Τουρνάρα, Τσομπανίδης, αμυντική Σάλιακας, Ορτέγκας, Μαΐλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέη, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο, Φορτούνη, Σαν, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίδης, Ελκαμπή, Ζέτσο, Μαρτίνης, Μασούρας, Σίλβα και Ρόκα είναι οι παίκτες που έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Επαναλαμβάνω, από την UEFA βγήκε αυτή η είδηση πριν από λίγα λεπτά, και επαναλάβω την είδηση ότι είναι εκτός Ταρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Αλλά τη Δευτέρα το βράδυ μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Ναι, δύο αλλαγές μπορεί να κάνει, έτσι.
1: Δύο αλλαγές, ναι.
0: Επίσης,
1: ναι.
0: Είδηση είναι πως σε Σιπιόνι και Έσεν είναι και οι δύο μέσα που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού.
1: Ακριβώς. Που σημαίνει, γι' αυτό που καθυστερούσε ο Μεντιλίμπα, που σημαίνει ότι πάνε καλύτερα και πιστεύει ότι μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα είναι εντάξει.
0: Μάλιστα. Κώστα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Όχι, όχι, αυτό.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα. Έλα, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσατε την είδηση από τον Κώστα Σαμοθράκη. Αυτή είναι η λίστα του Ολυμπιακού που δήλωσε χθες το βράδυ. Εκτός Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον και Αντρέ Λουίς, με έναν καθαρό σεντερφόρ λοιπόν ο Ολυμπιακός. Όπως επίσης εκτός είναι και ο Ρέτσος, να πούμε. Κάτι αναμενόμενο, καθώς είναι. Όχι, ψέματα, είναι στη λίστα ο Ρέτσος. Αλλά δεν θα αγωνιστεί. Να πούμε ότι ο Ρέτσος είναι έτσι κι αλλιώς παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, οπότε δεν πιάνει θέση στους 17 τους οποίους αναφέρουμε. Πιάνει θέση στους 4 που είναι παίχτες που μεγάλωσαν στην Ακαδημία της ομάδας. Καθώς να πούμε πάλι πως στις λίστες, οι λίστες αποτελούνται από 25 άτομα όσον αφορά τη λίστα Α. Η λίστα Β έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 2003 και έπειτα, οι οποίοι ανήκουν στον σύλλογο τουλάχιστον για 3 χρόνια και μπαίνουν στη λίστα Β, γιατί ουσιαστικά έρχονται από την Β ομάδα. Παράδειγμα, Μουζακίτης μπορεί να μπει στη λίστα Β. Δεν είναι αναγκαίο να μπει στη λίστα Α. Okay. Η λίστα Α αποτελείται από 17 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι είτε ξένοι είτε Έλληνες, οι οποίοι δεν μπαίνουν στους 4 που έχουν παίξει σε ελληνική ακαδημία τουλάχιστον 3 χρόνια της ζωής τους, από τα 15 τους μέχρι τα 21 τους, ή σε ελληνική ομάδα τέλος πάντων, όχι μόνο ακαδημία. Και άλλοι 4 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι μεγαλωμένοι στην ακαδημία της κάθε ομάδας, στην προηγουμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, και όπως ας πούμε ο Στουρνάρας, ο οποίος είναι ένα παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, όπως είναι ο Ρέτσος, όπως είναι ο Σάλιακας, ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, όπως είναι ο Μουζακίτης, ο οποίος αν το βάλουμε στη λίστα Α, ξαναλέω, μπορεί να μπει και στη λίστα Β ο Μουζακίτης για να μην πιάσει καθόλου θέση, αλλά μπορεί να μπει, είναι σε αυτούς τους 4. Όπως είναι ας πούμε ο Κουτσίδης, ο οποίος και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής που μεγάλο στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, είναι μέχρι 4. Οι υπόλοιποι γεννημένοι από 2003 και έπειτα μπορούν να μπουν στη Β λίστα. Αν παράδειγμα ο Ολυμπιακός έχει 5 τέτοιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι γεννημένοι πριν το 2003, δηλαδή παράδειγμα Ρέτσος, παράδειγμα Στουρνάρας, παράδειγμα Σάλιακας κλπ. Αν έχει 5, ο ένας αυτός, οποιοδήποτε από αυτούς τους 5, μπαίνει στην λίστα των 17 που λέμε ότι δηλώνεται. Που είναι είτε ξένοι είτε άλλοι Έλληνες που δεν μπαίνουν στις 4 θέσεις της λίστας. Και πάει λέγοντας. Είναι κάπως μπερδεμένο το κομμάτι. Ελπίζω να το εξήγησα όσο καλύτερα μπορούσα. Άρα για center for ο Ολυμπιακός θα έχει Ελκαμπή. Θα μπορεί να παίξει εκεί και ο Ζωέλ Ρόκα.
2: Κοίτα, θα σου πω. Θα ρώταγα κάτι, αλλά δεν λέει να το ρωτήσω, γιατί έχουμε ακόμα 2 μέρες, οπότε μπορεί να γίνουν αλλαγές.
0: Για πες.
2: Αλλά μήπως είναι ρίσκο να πηγαίνει μόνο με τον Ελκαμπή?
0: Ναι, για μένα αυτό μου προκάλεσε εντύπωση και ρώτησα τον Κώστα Σαμοθράκη νωρίτερα. Προφανώς υπάρχει ρίσκο. Ξαναλέω, μπορεί να γίνουν 2 αλλαγές μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Παράδειγμα, αν υπάρξει πώληση σήμερα του Ορτέγκα στη River Plate, θα γίνει κάποια αλλαγή τη Δευτέρα το βράδυ και στη θέση του Ορτέγκα θα μπει κάποιο άλλο. Αν γίνει πώληση του Ορτέγκα, ξαναλέω. Θα έχουμε την Δευτέρα, νομίζω, ασφαλέστερα στην περάσματα μέχρι και 24
2: ναι, ώρες
0: πριν ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει αλλαγές. Πάντως, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πάει μόνο με τον Ελκαμπή, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει το 1 τρίτο της προετοιμασίας περίπου. Αυτό μας δείχνει πολλά για Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι. Θα δούμε όμως τι μας δίνει. Θέλω να πω, θα φύγουν και οι δύο. Θα φύγει ένας από τους δύο και ο άλλος θα μπει στη λίστα, ας πούμε, στην συνέχεια.
2: Σου προκαλούν πολλά ερωτήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί το να μένουν και οι δύο εκτός, ειδικά ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, ο οποίος είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας εκεί. Καταλαβαίνεις ότι. Κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό.
2: Και νομίζω ο Ελκαμπίρ πήγε προς τις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας. Δηλαδή.
0: Μια εβδομάδα έχει ο
2: ναι, ναι,
0: έχει παίξει σε φιλικά 45 λεπτά που έπαιξε το τελευταίο φιλικό του Σαββάτου.
2: Ναι.
0: Με την Αλκμαρ. Οπότε ο Ολυμπιακός ουσιαστικά υπολογίζει για τη θέση του Σέντερ Φόρ τον Ελκαμπί. Και από εκεί και πέρα σε εκείνη τη θέση έχει παίξει ο Ζώτα Σίλβα. Έχει παίξει 23 μάτς στην καριέρα του. Έχει παίξει ο Ζόλι Ρόκα, ο οποίος όταν έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας αγωνιζόταν ως center four. Και θα πάει με αυτούς ο Ολυμπιακός. Αν δεν αλλάξει κάτι, ξαναλέω, υπάρχουν δύο αλλαγές μέχρι την Δευτέρα.
2: Okay, εντάξει, δεν έχω κάτι να σχολιάσω παραπάνω. Απλά, ναι, ό,τι είπες, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Ό,τι είναι, θα το μάθουμε και την Δευτέρα και καλύτερα κιόλας.
0: Να πούμε σπέρασμα. Ότι έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές του Ολυμπιακού, Ισπανοί. Ο Σάντσεφ θα είναι ο Χωσέ Μαρία Σάντσεφ, ο οποίος έχει διευθύνει δύο αγώνες του Ολυμπιακού, αφότερη κόντρα στον ΠΑΟΚ για την Super League. Θα είναι ο διαιτητής στον αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν την Τρίτη το βράδυ. Ο Καμπανιέρο θα είναι ένας βοηθός, ο Μύρ θα είναι ο άλλος. Τέταρτος είναι ο Βερδούρα, στο ΒΑΡ είναι ο Γράδο και βοηθός στο ΒΑΡ είναι ο Ρουίθ. Όλοι ξαναλέω Ισπανοί έτσι. Όλοι Ισπανοί. Να διαβάσουμε λίγο δύο μηνύματα. Ναι. Ο Παναγιώτης ο Κάστης, ο οποίος κέρδισε τα τερτύπια, λέει ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Θα ενημερωθήσει και στη συνέχεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Bill by Taxi λέει: φωνάξε για τον Ελαραμπή και πέστε του να είναι stand-by. Λέει ο Bill by Taxi. Πήγε Μαρκό τώρα.
2: Ναι.
0: Ο Ελαραμπή. Bill δεν προλαβαίνει.
2: Θα παίξει τουλάχιστον με τον Ολυμπιακό. Το Β. Αλλά αντίπαλοι.
0: Ναι, θα παίξει αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β. Ο Θάνος λέει: ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός και Φυσιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Όλοι παίζουν εντός οι μεγάλοι. Η πλατφόρμα του Sky θα έχει μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Οι υπόλοιποι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα παραμείνουν Νόβα Κοσμοτέ. Ο Χοχ λέει: Μενόμενος και ο Σαμοθράκης. Θάνο, αρχικά να αναφέρουμε και μια την πρεμιέρα, όλη την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Καθώς πολλοί κόσμος μπορεί να μην την έχει και κατά νου. Όσον αφορά. Πάμε να πούμε βασικά πρώτα την πρεμιέρα και μετά θα σου απαντήσω και στα υπόλοιπα ερωτήματα για να μην σου αφήνουμε και απορίες. Όλοι οι μεγάλοι παίζουν εντός αρχικά, ναι, και αυτό αποφασίστηκε λόγω των υποχρεώσεων που έχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως εντός έδρας παίζει και ο Όφη, το οποίο σε εκείνο το διάστημα, πριν δηλαδή και μετά, θα παίζει για τα play-off του Europa League. ΑΕΚ Ηρακλής, Σάββατο 8 η ώρα. Την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης. Ξαναλέω την ίδια ώρα, κρατήστε το αυτό. 10 η ώρα το Σάββατο, 22 Αυγούστου, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Κυριακή είπαμε τώρα, 7.30 ώρα, Όφη Βόλιος. 9 η ώρα, Παναθηναϊκός και Φυσιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Αυτή είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο διήμερο 22 και 23 Αυγούστου. Πότε θα λυθεί αυτό το θέμα ανάμεσα σε Κοσμοτέ και Νόβα, οι οποίες κάνουν συνεργασία από πέρσι και ακόμα δεν μπορούν να λύσουν, να βάλουν διαφορετικές ώρες, ώστε οι φίλοι και ο κόσμος να μπορεί να βλέπει όλα τα παιχνίδια. Πραγματικά απορώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναλύσουν. Ένα θέμα το οποίο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο με το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο Sport FM TV και ο Ηρακλής εντός έδρας αγώνες. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, ότι την Κυριακή 9 η ώρα παίζει Παναθηναϊκός και Φυσιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. 9.30 ώρα μετά παίζει Πανετολικός Αστέρας. Όταν θα αρχίσουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ με Κηφισιά και Λεβαδιακό αντίστοιχα, δεν θα έχει τελειώσει το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Ή το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα δύο αγώνες ταυτόχρονα, ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό, γιατί κάνουν κακό στις εταιρείες τους και στον εαυτό τους. Σου μιλάω ειλικρινά και άσε μας τους υπολείπους που θέλουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
2: Κλάφτα χαρά λάμπε. Αυτό
0: αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που υπάρχει συνεργασία, να σου λέγα ότι ήμασταν στην προηγούμενη εκδοχή του άλλο Νόβα, άλλο Κοσμοτέ, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους και ότι πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, θα σου έλεγα οκ. Okay. Αλλά πάλι αυτό θα είναι όπως ρωτάς και εσύ. Το θέμα με τις ώρες δεν το έλυσαν και δεν ξέρω και αν θα λυθεί και πότε θα λυθεί. Αλλά είναι πραγματικά τραγικό, έτσι.
2: Ναι.
0: Κάνουν κακό στο προϊόν τους και νομίζω ότι δεν μπορούν να δουν και διαφορετική απήχηση όσον αφορά τις τηλεθεάσεις που υπάρχουν στις αναμετρήσεις. Γιατί πολλοί απλά είναι τις ίδιες ώρες.
2: Ακριβώς.
0: Κάποιος θα δει ή Nova ή Κοσμοτέ. Ενώ μπορεί να δει και Nova και Κοσμοτέ, άμα μπουν διαφορετικές ώρες. Ή τουλάχιστον να τελειώνει ένα παιχνίδι και να αρχίζει το άλλο. Να παίζει που λέει ο λόγος 5 ώρα το ένα παιχνίδι, 7 το άλλο. Παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Τυχαίο. Yeah. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να. Ο Μάνος Ταραμούμπλος μας λέει: Κοσμοτέ TV ανανέωσε τη συμφωνία της για Serie A, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της οποίας είχε και την περσινή σεζόν. Το συμβόλαιο έληξε το καλοκαίρι και ανανεώθηκε. Πολύ σωστά. Θάνο, ο Ηρακλής και Παναθηναϊκός εντός έδρας παίζουν και τους δείχνει το Sport FM TV. Το οποίο τουλάχιστον.
2: Έχω το χάρτη μπροστά μου.
0: Θα δείχνει και είναι. Τελικά αυτό με τα δικαιώματα των υπολείπων εκτός Παναθηναϊκού Ηρακλή παραμένουν ως έχουν.
2: Ναι,
0: Νίκο, διάβασε τα.
2: Λοιπόν, ουσιαστικά η Κοσμοτέ TV έχει στην κατοχή της τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Όφη, του Πανατολικού, του Βόλου και της Κηφισιάς.
0: Των εντός έδρας αγώνων.
2: Των εντός έδρας αγώνων πάντα. Και η Νόβα έχει του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, του Ατρομήτου, του Λεβαδιακού και της Νοφώτης της Καλαμάτας. Ενώ το Sport FM έχει Παναθηναϊκό και Ηρακλή.
0: Σωστά. Αυτά.
2: Αυτά τα ολίγα.
0: Κύπελλο Ελλάδας από Sport FM TV.
2: Ναι, δεν. Κύπελλο Ελλάδας από Sport FM TV. Super Cup από Sky.
0: Ναι, την άλλη Τετάρτη στις 7 η ώρα δεν είναι.
2: Νομίζω,
0: ή 8.
2: Ναι.
0: 8 νομίζω.
2: 8 είναι.
0: 8 η ώρα.
2: 8 είναι. 8 είναι.
0: 8 η ώρα, ΑΕΚ.
2: Γιατί 10 η ώρα έχει και το Super Cup της UEFA.
0: Ναι.
2: Ανάμεσα σε Παρί και Αστον Βίλα.
0: Άρα θα χορτάσουμε πάλι την άλλη Τετάρτη.
2: Αυτό ακριβώς. Και με αυτά τα ολίγα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα καθώς έχει περάσει νερό η ώρα και επιστρέφουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής όπου θα πούμε λίγο και περισσότερα για το τι παιχνίδια μπορούμε να παίξουμε το Σαββατοκυριακό.
3: Τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θέμη.
1: Πολλές εκπλήξεις είχε χθες το πρόγραμμα.
0: Πράγματι.
1: Η Πάφος κατάφερε να περάσει την Χάιντουκ, ισοφάρισε
0: και το λέγαμε, και το λέγαμε και χθες. 4-0.
1: Και 4-0 στην παράταση. Συγχαρητήρια στην Πάφο. Μίτιλαν, Μπεσίκτας. Η Μίτιλαν στο πρώτο ημίχρονο σφυροκοπάει την Μπεσίκτας. Πάλι μένει με 10 η Μίτιλαν. Και εν τέλει βάζει δύο γκολ η Μπεσίκτας στο τέλος και καταφέρνει να περάσει.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Είχαμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Άουντα Στεάου Βουκουρεστή 4-1.
0: Ποιο το περίμενε πραγματικά.
1: Έτσι, με πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Ζήρα Πάιντε, όπου το μεγάλο φαβορί εδώ ήταν η Ζήρα. Κατάφερε να περάσει η Πάιντε στη διαδικασία των πέναλτι μετά το ισοπαλό 1-1. Μπασαξεχήρ με 85 εκατομμύρια μπάτζετ χρηματιστηριακή αξία. Νουρί Σαχίν προπονητή έμεινε εκτός από την Ίντερ Τούρκου με 4 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία παιχτών. Υπάρχει που παίξει ο Παναθηναϊκός που λέγαμε ότι είναι μια ομάδα με μεγαλύτερη δυναμικότητα, έχει 8.
0: Το χτύπημα του Τούρκου στους Τούρκους.
1: 4 εκατομμύρια. Ναι, δεν το σχολιάζω. 4 εκατομμύρια μπάτσε χρηματιστηριακή αξία έχουν ομάδες β' εθνικής, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί κάποιες να έχουν και μεγαλύτερο από αυτά τα 4 εκατομμύρια ευρώ μπάτσε χρηματιστηριακής αξίας. Τι άλλες εκπλήξεις είχαμε. Είχαμε την άνετη νίκη του Άγιαξ. Τα 4 γκολ του Παυλίδη, τα οποία δεν ανέφερα πριν.
0: Ναι.
1: Έχουν συμβεί πάρα πολλά και το ξέχασα, είναι αλήθεια.
0: Δεν πειράζει,
1: ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής Έλληνας, ο οποίος σκοράρει 4 γκολ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στην νίκη 5-0 της Μπενφίκα επί της Εγκάλεν, όπου ανέτρεψε το 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την Χάρτς. Την Χάρτς την βλέπω να μένει εκτός Ευρώπης τελείως, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω το να αποκλείεται από την Μπενφίκα, μπαίνει ως αδύναμη στους. Στα play-off του Conference League.
0: Και εκεί μπορεί να τύχει.
1: Και εκεί μπορεί να μείνει εκτός. Οπότε δύσκολα τα πράγματα για την Χάρτς, για την ομάδα του Κιζηρίδη.
0: Και κρίμα, κρίμα.
1: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα η Άντερλεχτ κέρδισε 3-1 τη Χάμαρμπι που λέγαμε για χθες. Με ανατροπή θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Τι άλλο θες να σχολιάσουμε από χθες?
0: Από χθες, εντάξει, τον αποκλεισμό της Καραμπάγκ από την Τζέσκα Σόφιας.
1: Επίσης, εντάξει.
0: Που αποκλείστηκε στα πέναλτι.
1: Είχαμε μια επικίνδυνη ανατροπή χθες, το ξέρεις έτσι, την HD.
0: Σε ποιο μάτς, γιατί είχαν γίνει και πολλά.
1: Καλά, 51 μάτς είχαμε χθες. Η Ζαλγκύρης.
0: Α, ναι, το 7-2 λες, που είχε χάσει 3-0 με την
1: Δυναμό Τυφλίδας. Κέρδισε 7-2 την Τυφλίδας. Είχε χάσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Και κέρδισε 7-2 και πέρασε την υπόλοιπη φάση. Τριποντάρες έβαζε, Ζαλγκύρης.
0: Βασικά, πέρασε. Γενικά, οι Ζαλγκύρης Βίλνιους και οι Ζαλγκύρης Κάουνας αυτές τις μέρες.
1: Αυτή η Ζαλγκύρης που λέμε τώρα είναι η ίδια ομάδα με τις Ζαλγκύρης στο μπάσκετ.
0: Που κέρδισε 7-2.
1: Αυτή που κέρδισε 7-2.
0: Έχει, όχι.
1: Έχει το ίδιο σήμα ακριβώς.
0: Μήπως εννοεί αυτή είναι η Ζαλγκύρης Βίλνιους. Μήπως εννοεί την ομάδα που παίζει Champions League που κέρδισε την Glaxvik. Γιατί είναι δύο Ζάλγκυρες, είναι η Βίλνιους και η Κάουνας.
1: Περίμενε λίγο. Η Ζάλγκυρες που... Ναι, μπράβο. Η Ζάλγκυρες η ίδια με την μπάσκετ είναι η που κέρδισε την Glaxvik από τα νησιά Φερόε και προκρίθηκε και πέρασε τουλάχιστον σε League Phase Europa League, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή που λες είναι η Ζάλγκυρες Βίλνιους, αυτή που είπαμε το 7-2, έχεις δίκιο. Ζάλγκυρες και οι δύο πράσινα και ναι. Μεταξύ. Πώς τα έχουν καταφέρει.
0: Και πράσινα και λεύκα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. 7-2 επική ανατροπή. Σαββατοκύριακο θα μας τα πεις εσύ, θα μας δώσεις τα φώτα σου. Εγώ δεν έχω άποψη. Νόμιζα ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει εύκολα, τελικά δύσκολα. Οπότε κάπου εδώ σας χαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας, είμαστε μαζί από τις 3.
0: Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Παλιούρα.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία.
0: Ευχαριστώ, Θέμη. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Όπως καταλάβετε, έχουμε Betline που ξεκινήσει εδώ και ώρα. Κάναμε εκεί πέρα τις κουβέντες μας, τα σχόλιά μας. Απάντησε και ο Θέμης τα μηνύματα τα οποία είχαν απομείνει. Δεν νομίζω να έχει κάποιος παράπονο. Πριν όμως πάμε στο ψητό, γιατί έχουμε κάποια παιχνίδια. Έχουμε δηλαδή από βουλγαρικό από πρωτάθλημα Βουλγαρίας, πρωτάθλημα Ελβετίας. Έχουμε δράση. Πάμε να δούμε λίγο όμως μία είδηση από ένα μήνυμα το οποίο στέλνει ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, ότι η Κοσμοτέ TV βρίσκεται πρώτων υπογραφών για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Primera Division. Το Ισπανικό Πρωτάθλημα μεταδόταν και φέτος, ως και τον φετινό Μάιο από την Nova. Το συμβόλαιο επίσης εξέπνευσε και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Primera Division αποκτήθηκαν από Κοσμοτέ TV μέσω per capita, απλά επειδή είχε γίνει και αναφορά προηγουμένως για την συμφωνία της Κοσμοτέ με την, για την ανανέωση των δικαιωμάτων με την Serie A. Απλά θυμίζουμε για την Premier League ότι είναι μέχρι το 2028 τα δικαιώματα, το συμβόλαιο με την Nova για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Και πάμε σιγά σιγά να πούμε για... να πούμε για τους αγώνες του Σαββατοκύριακο που έχουμε δράση. Και εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει, όποιος θέλει να στείλει τα προγνωστικά του, μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του 943 Interact Sports, για να στείλετε τα ταμεία σας, τις ιστορίες σας, τους κουβάδες σας και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Ο Θάνος στέλνει ένα μήνυμα για τα σημεία που είχε δώσει εχθές, τα οποία πέρασαν, και του βγάζω το καπέλο, γιατί είχε πει άσο την Μπραν, διπλό την Παρτίζαν, γκολ γκολ τον Άγιαξ και διπλό και over την Ράκοφ, και ο Θάνος έκανε το 4-4, πραγματικά τρομερός Θάνο. Δεν έχω να πω κάτι, δεν έχω να πω κάτι πραγματικά, μόνο έχω να πω μπράβο πραγματικά. Πάντως τώρα που αρχίζω και θυμάμαι, έχω πολύ καιρό να κάνω το τέλειο, τις τέλειες προβλέψεις, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, 3-3, 4-4. Στο Μουντιάλ είχαμε γενικά πολύ καλά αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Πάμε λίγο να δούμε όμως τι αγώνες έχουμε. Θα πούμε λίγο για το Σάββατο, όπου έχουμε αγώνες στο πρωτάθλημα Αρμενίας. Στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας επίσης έχουμε, και εννοείται πως αυτά τα αναφέρω και για αυτούς που θέλουν να παίξουν, και για τους φίλους της Λατινικής Αμερικής έχουμε αγώνες σε Βολιβία, έχουμε κύπελο Βραζιλίας, έχουμε πρωτάθλημα Δανίας, Λίγκμπι Άρχους, έχουμε Super League Ελβετίας, τρεις αγώνες το Σάββατο, Major League Soccer για τους μερακλείδες, τους ξύπνιους, όποιος θέλει να παίξει σήμερα. Κολομβία έχουμε μπόλικα από όλες τις χώρες του πλανήτη.

0: Εντάξει, όταν μιλάμε για Λατινική Αμερική, αναφέρουμε Βραζιλία, είπαμε Κολομβία. Δεν γίνεται να λείπει όμως και η Αργεντινή, καθώς έχουμε μπόλικη δράση από το αργεντινικό πρωτάθλημα και έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς ανάμεσα στην Newell's Old Boys και την Boca Juniors, το οποίο αυτό το μάτς είναι Κυριακή στις 2 Αυγούστου. Εννοείται, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε παιχνίδια για στοιχηματισμό και στην συνέχεια τα bet line της Παρασκευής είναι το πώς θα γίνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε σιγά σιγά λίγο το πρόγραμμα στις διοργανώσεις και θα επιλέξουμε 3 παιχνίδια. Θα κάτσουμε να τα δούμε και θα δούμε τι καίει. Επίσης να πούμε ότι σήμερα έχει Super Cup Βελγίου ανάμεσα στην Bruges και την Union Saint-Gilloise στις 9.30. Μία Bruges η οποία με έχει αποκτήσει και τον Sommer, τον τερματοφύλακα της Ίντερο που αγωνίστηκε και σε δύο, όχι σε δύο, σε έναν τελικό είχε αγωνιστεί ο Σόμερ, δεν είχε αγωνιστεί σε δύο. Το 2023 ήταν στην Bayern, ήταν ο Ελβετός τερματοφύλακας. Είχαμε κάποιους αγώνες από την Αργεντινή σήμερα. Αρμενία είχαμε το μεσημέρι ο αγώνας ανάμεσα στην Βαν και την Σαρνταραπάτ, όπου η φιλοξενούμενη ομάδα επικράτησε 4-1. Έχουμε Λάσκ Λίντς, την πρωταθλήτρια Αυστρίας απέναντι στην Γκράτσερ στις 8.30 ώρα. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τι έχουμε. Είχαμε και αγώνες από την Βραζιλία σήμερα, 2 αποτελέσματα, Κορίνθιας Ατλέτικο Παρανάενσε 0-0 και Κορίτιμπα εναντίον Κρουζέιρο 0-1, τελικό αποτέλεσμα. Επίσης έχουμε παιχνίδια στην Βουλγαρία που αναφέραμε προηγουμένως στις 7, Σλάβια Σόφιας, Τσέσκα Σόφιας, όχι, Σλάβια Σόφιας, Λοκομοτίβ Σόφιας στις 7 και στις 9:15 η Τσέσκα 1948 αντιμετωπίζει την Αρντά για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Έχουμε Ιρλανδία Ντάνταλκ Σλάιγκο Ρόβερς, όπου είναι σε, όπου έχουν δύο τελείως, είναι δύο τελείως άλλοι κόσμοι την φετινή σεζόν, καθώς η Μεν Ντάνταλκ διεκδικεί θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ η Σλάιγκο στην τρίτη θέση, ενώ η Σλάιγκο είναι στην δέκατη θέση και τελευταία, οπότε παλεύει για τον υποβιβασμό. Στις 10 παρατάρτο και στις 10 η Ντρογκέντα United αντιμετωπίζει την Shamrock Rovers. Έχουμε Κολομβία, είχαμε αποτέλεσμα για την Κλαουζούρα Μπουκαραμάγκα εναντίον Λανέρος στο 1-1, η απόλυτη ισορροπία. Επίσης έχουμε και Δυναμό Ζάγκρεμπ Σλάβεν Μπελούπο και μάλιστα αυτό είναι το εναρκτήριο παιχνίδι της φετινής σεζόν στο ποδόσφαιρο της Κροατίας γενικότερα, καθώς δεν έχει κατακτήσει, δεν κατέκτησε διαφορετική ομάδα το πρωτάθλημα και διαφορετική το κύπελο ώστε να υπάρξει Super Cup, αλλιώς θα ξεκίναγε η σεζόν νωρίτερα. Έχουμε Λευκορωσία Ντνέπρ Μόγκλιεφ εναντίον Ναφτάν στις 6, σε κανένα τέταρτο, σε 15 λεπτά περίπου. Έχουμε και Νορβηγία Μπόντο Γκλίμτ Λίλεστρομ και στις 10 και 2 ώρες νωρίτερα η Βαλερέγκα αντιμετωπίζει την Χάμκαμ από, και αν δεν κάνω λάθος είναι η Χάμκαμ, είναι mid table, ναι, είναι στη 10η θέση η Χάμκαμ και υπάρχει εκεί μια μάχη τίτλου στην Νορβηγία ανάμεσα σε Viking, Boto Glimt και κάπου εκεί είναι βαθιά και η Lillestrøm, η οποία είναι στην τρίτη θέση. Συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Ο Θάνος γράφει σήμερα θα δώσω για Παρασκευή ακόμα μια τετράδα. Μπρις γκολ γκολ. Μπόντο Lillestrøm γκολ γκολ. Δυναμό Ζάγκρεμπ Σλάβεν
1: γκολ-γκολ με, να ξεκινήσει με γκολ-γκολ Δυναμό Ζαγκρέμπ. Όχι, συνήθως έχει καλές παραδόσεις στις πρεμιέρες η Πρωταθλητρία Κροατίας. Έχει πολύ καλές παραδόσεις η Δυναμό Ζάγκρεπ. Last Crescent γκολ-γκολ. Έχει ουσιαστικά επιλέξει 4 γκολ-γκολ. Οκ. Μακάρι να βγουν. Εντάξει, βέβαια, εσύ χθες έπιασες. Ακόμα μια τετράδα και μάλιστα ανάμεσα σε 51 παιχνίδια επέλεξε 4 παιχνίδια και τα 4 σου βγήκαν, ρε μπαγάσα. Οπότε εντάξει. Πάλι θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Αλλά ναι, οκ. Γενικά δυνατός παίκτης ο Θάνος. Δυνατός παίκτης ο Θάνος.

Συνεχίζουμε με το Σάββατο, εκεί όπου έχουμε αγώνες από Αργεντινή, Μεντόθα, Ουνιόν Σανταφέ για την Λίγκα Προφεσιονάλ και η Ρίο Κουάρτο αντιμετωπίζει την Μπανφίλντ για την Λίγα Προφεσιονάλ, την πρώτη κατηγορία της Αργεντινής. Έχουμε αγώνες από την Αρμενία στις 5 και στις 7, στις 5 η ώρα η ΕΜΚΜΑ αντιμετωπίζει την ΣΥΡΑΚ, ενώ η Γκάντσαζαρ την ΑΡΑΡΑΤ Αρμενίας. Bundesliga Tirol Sturm Graz είναι η δεύτερη, η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Αυστρίας που ξεκινάει και αυτή. Ξεκινάει και αυτό το πρωτάθλημα και Red Bull Salzburg εναντίον Hartberg στις 8 οι αγώνες του Σαββάτου. Έχουμε και Βολιβία στις 12.30 τα ξημερώματα, The Strongest Aurora. Στις 2 η ώρα Real Tayabo εναντίον Academia de Balompié και Real Oruro εναντίον Independiente στις 10 το βράδυ. Πάντως άμα κάτσουμε να δούμε την κάθε χώρα που παίζει, έχουμε πολλά παιχνίδια. Κύπελο Βραζιλία στις 11.30 για το Σάββατο, Vasco da Gama Fluminense, ένα δυνατό παιχνίδι για τους 16 της διοργάνωσης. Έχουμε και στην Βουλγαρία δράση που πρέπει να κάνουμε αναφορά στο και στην Βουλγαρία, άμα θέλουμε να έχουμε κάποιο άμα θέλουμε να έχουμε περιεχόμενο για να στοιχηματίσουμε ρε παιδιά, για να παίξουμε λίγο κανά 2-3 ευρώ το πολύ. Εγώ δεν παίζω πολλά, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα παίξει πολλά, θα παίξω 2-3 ευρώ για την πλάκα μου. Και ό,τι κάτσει παιδιά, ό,τι κάτσει χαλαρά και αμετανόητα. Στις 7 η Λεύσκη Σόφια αντιμετωπίζει την Σεπτέμβρη Σόφια και στις 9 η Μπότεφ Πλόβντιφ αντιμετωπίζει την Τσέρνο Μόρε. Και είμαστε στην τρίτη αγωνιστική με την Λεύσκη Σόφια να θέλει να κάνει, να επιθυμεί να κάνει και να στοχεύει μάλλον να κάνει πιο σωστά το 3 στα 3. Δανία Λίγκμπι Άρχους στις 7 δεύτερη αγωνιστική πρωταθλήματος Δανίας, η πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής. Πρωτάθλημα ησημερινού στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, Λιμπερτάδ Ορένς εναντίον Μάντα Μουσουκερούνα και Ελβετία. Ελβετικό πρωτάθλημα στις 7 η ώρα, Βασιλεία Λοζάνη και Ζυρίχη Σερβέτ και στις 9.30 Τουν Young Boys, που απλά να αναφέρουμε ότι στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση πέρσι στο πρωτάθλημα της Ελβετίας η Young Boys επικράτησε τη Σετούν, η οποία μόλις είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα οπότε έπαιζε αδιάφορα, επικράτησε 8-3 μέσα στην έδρα της Τούν. Ένα παιχνίδι το οποίο εκεί πέρα βλέπω ένα ωραίο goal-goal και ένα over σε αυτές τις δύο ομάδες. Θα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί και οι δύο ομάδες είναι ομάδες που σκοράρουν. Η Τούν έχει ξεκινήσει καλά στην Ελβετία, έχει επικράτηση 3-1 της Λουκέρνης. Η Young Boys επίσης επικράτησε 4-2 της Σιόν, οπότε θα μου άρεσε μια επιλογή από εκεί. MLS 2.30 έχουμε New York City εναντίον Toronto, αγώνας εναντίον μιας ομάδας από την Αμερική και μιας ομάδας από τον Καναδά. Πρωτάθλημα Κροατίας, Ίστρα Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ στις 7.30 και Γκόριτσα Όζιγεκ στις 10 για το Σάββατο. Και έχουμε τρία παιχνίδια στη Λευκορωσία, σχετικά μου βγάλε 6 το μηχάνημα που πηγαίνω και βλέπω τη συσκευή. Έχουμε με Μολδαβία, έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Έχουμε νομίζω και νησιά Φερόε. Νησιά Φερόε έχουμε. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία νησιών Φερόε. Και Νορβηγία, κάνουμε μια αναφορά στη βδομία με την Φρέντρικσταντ να αντιμετωπίζει την Σάντεφιόρντ και την Στάρτ να αντιμετωπίζει την Βίκινγκ. Πολύ πολύ μπολικό πράγμα. Και Ουγγαρία, έχουμε και Ουγγαρία, Χόνβετ Βουδαπέστης, MTK Βουδαπέστης
τοπικό ντέρμπι, ενδιαφέρον μάτς. Και θα μπορούσε να γίνει κάτι στιγματικό, θα μπορούσε. Επίσης έχουμε και το Intermedio στην Ουρουγουάη, στο πρωτάθλημα Ουρουγουάη. Montevideo City εναντίον Wanderers στη μία τα ξημερώματα, και Albion Danubio στις 6 και στις 9 Maldonado εναντίον Juventud είναι κάποια από τα, είναι κάποιος από τους αγώνες. Τώρα τι να επιλέξω. Έχουμε και Super Cup Πορτογαλίας. Έχουμε Super Cup Πορτογαλίας Πόρτο Τορένσε στις 14 το Σάββατο. Κοίτα να δεις. Είναι ψάξιμο όλα αυτά. Είναι θέμα ψαξίματος. Και πάμε λίγο να κάνουμε μια αναφορά γρήγορα στην Κυριακή. Τέλεια, μου αρέσει. Πάμε λίγο στην Κυριακή. Θα ξεκινήσουμε με την Αργεντινή. Στις 12 έχουμε δύο παιχνίδια. Estudiantes Defensa Justicia. Justicia είναι κανονικά. Belgrano εναντίον Argentinos Juniors. Στις 2.30 τα ξημερώματα Racing Club Tigre. Στις 8.30 Aldosivi Gimnasia La Plata και Deportivo Riestra Baracas Central. Και στις 11 Newell's Old Boys εναντίον Boca Juniors. Πλάκα, αν θέλετε κάτι ψαγμένο για Αρμενία, πάμε στο πρωτάθλημα της Αρμενίας, εκεί όπου έχουμε και ντέρμπι κιόλας. Στις 8 η ώρα έχουμε Ουράρτου Πιούνικ, δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στην χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Bundesliga επίσης έχουμε από Γερμανία, όχι την κανονική Bundesliga. Έχουμε την Αύστρια Λουστενάου εναντίον της Ρίντς της 6, την ίδια ώρα Βόλσμπεργκ Αύστρια Βιέννης, ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς, και Ραπίντ Βιέννης εναντίον Άλταχ στις 8. Παράλληλα έχουμε και σε εξέλιξη, ή έχει αρχίσει, ή έχουμε, θα κάτσουμε να το ψάξουμε τώρα, θα το δούμε, γιατί έχουμε και αγώνες από το, είμαστε σε εξέλιξη. Έχουμε αγώνες και από το κύπελο Εθνών Αφρικής Γυναικών. Γκάνα Καμερούν στις 8 την Κυριακή το βράδυ, και στις 11 Μάλι εναντίον Πράσινο Ακροτήρι. Βουλγαρία έχουμε Λουντογκόρετς Μπότεφ Βράτσα στις 7 και Τσέσκα Σόφιας εναντίον Ντούνα Φρούσε στις 9 και 4. Επίσης έχουμε και τρεις αγώνες για το κύπελο Βραζιλίας. Στη 1.30 Ατλέτικο Μινέρο Γιουβεντούντε, Σάντος Ρέμος στις 3 και Παλμύρας Φορταλέτσα. Αυτό είναι από την Βραζιλία. Κύπελο Γεωργίας, Γκόρε εναντίον Ντι Λαγκόρη, τοπικό ντέρμπι στις 7. Έχουμε και Δανία. Έχουμε πολύ παιχνιδιά.

0: επιλέξω μία επιλογή του Σαββάτου η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, ένα ωραίο goal στο Toon Young Boys. Μία επιλογή την οποία θα μπορέσετε να την βρείτε στις στοιχηματικές οποίες επιλέξετε να στοιχηματίσετε. Αυτή την επιλογή του Gold Goal θα μπορέσετε να την δείτε στο 1.40 περίπου, οπότε ανεβάζουμε την απόδοση στο over 2.5 και έτσι έχουμε ένα ωραίο 2.10-2.20 όσο βγάζουν οι στοιχηματικές. Ένα παιχνίδι του Σαββάτου και θα βάλω και το παιχνίδι της Κυριακής, το Newell's Old Boys Boca Juniors, που αυτό το μάτς το βλέπω ένα ωραίο διπλό σε απόδοση 2.05, ώστε να επιστρέψει η Boca Juniors στις νίκες μετά από αυτό το κακό ξεκίνημα που έκανε. Αυτές οι δύο ήταν οι επιλογές, δεν είχαμε και πολύ χρόνο να πούμε πολλά. Εννοείται πως θα αποκτήσουν εννοείται πως θα έχουμε και περισσότερο περιεχόμενο να πούμε και τις επόμενες Παρασκευές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Το Betline της Παρασκευής ολοκληρώθηκε με ό,τι μπορούσαμε να πούμε, καθώς δεν είχαμε κάποιον αγώνα που να αφορούσε ελληνική ομάδα σήμερα. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε στις 8 Αυγούστου, καθώς θα απουσιάζω σε διακοπές, οπότε μην ανησυχείτε, κάντε υπομονή και 8 Αυγούστου επιστρέφουμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους για αύριο και εννοείται να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!
1: Πώς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
7: 97,3. 25.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 6.
10: 94,3. Intervention. Ελλάδα Sports.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Rock and Metal Moments ξεκίνησε. Στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι ο Wizard. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο www.radionist.gr. Ακούσαμε αυτή την ξεχωριστή φωνή της Janis Joplin στο Cosmic Blues σε live εκτέλεση. Θα συνεχίσουμε με Lynyrd Skynyrd και το Coming Home.

Ακούσαμε το Dust από τους Blues Pills, ένα συγκρότημα που έχει κάνει τρομερή αίσθηση στο σύγχρονο rock. Το κομμάτι ήταν από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Holy Moly. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments. Το ξαναλέω ξανά, όμως ξεκινήσαμε. Ακούσαμε το τρίτο κομμάτι της εκπομπής. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε τους Κάτρε από την Τουρκία και τους Ephemeral Echoes από την Ελλάδα. Και τα τρεις κροτήματα παίζουν post rock metal. Έχουμε ξεκινήσει με λίγο κλασικό, κλασικά ροκάκια. Θα μπούμε σιγά σιγά σε διαφορετικά μονοπάτια, θα μπούμε σε stoner και μετά σε post. Επόμενο κομμάτι είναι το Pale Moon από τους Asteroid.

Ακούσαμε τους Planet of Zeus στο Them Nights, ένα ελληνικό σκρότημα πολύ γνωστό. Θα συνεχίσουμε με το High Strangeness από τους Mothership.

Ακούσαμε το Earth από τους Color Haze, ένα συγκρότημα από τη Γερμανία. Ακούτε πάντα την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Radio Ενέωση. Μπορείτε να μας ακούσετε στα FM στο 97,3 και στο διαδίκτυο www.radioenos.gr. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Wizard και στην κονσόλα. Είπαμε ότι στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε τους Κάτρε, ένα συγκρότημα από την Τουρκία, και τους Ephemeral Echoes από την Ελλάδα. Προς το παρόν να ακούμε στον Εργές, θα συνεχίσουμε με τους Kaias και το Green Machine.

Αγαπημένοι χιλιομοδίτες, ακούσαμε το 7 Files από τους 1000 Mods και από την Ελλάδα θα πάμε στην Αμερική, θα ακούσαμε τους Orange Goblin στο Sharman Wish.

Δεν χρειάζονται συστάσεις για τους κυρίους που μόλις ακούσαμε, οι οποίοι είναι οι Night Stalker. Ακούσαμε το Explode. Θα αλλάξουμε το ύφος. Θα ακούσουμε τώρα το The Guardian από τους Monkey 3.

Αυτή ήταν η Monkey 3. Και στη στιγμή να ακούσουμε για πρώτη φορά τους Κάτρε εδώ στο Ραδιένωση και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Οι Κάτρε, οι οποίοι είναι

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Ακούσαμε τους Face Basket και το κομμάτι Fata Morgana, ένα συγκρότημα από την Πολωνία, τους είχαμε παρουσιάσει στο παρελθόν. Και ήρθε η στιγμή των Ephemeral Echoes να ακουστούν για πρώτη φορά εδώ στο Radio Ένωση και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Θα ακούσουμε, πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Horizon.

Ακούμε εδώ για πρώτη φορά στο ράδιο ενός χρησιμοποιεί rock metal, τους metal moments, τους ephemeral echoes, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 2016 από τον Chris Γρηγορίου και τον Αλέξανδρο Τζαμάλι. Το συγκρότημα είναι ένα post rock metal και rock και metal. Είναι από την Πάτρα. Τον Ιούνιο του 2018 κυκλοφόρησαν ένα single με τίτλο Beyond the Skies. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος είναι ο Θοδωρής Δασκαλόπουλος, ο Δήμος Κοντός και ο Μάικ Αναστασόπουλος. Διακρίνουμε, μπορείτε να διακρίνετε πινελιές από Proc, Doom και Ambient. Ακούσαμε το Cosmic Chasm. Θα συνεχίσουμε με το ομότιτλο Ephemeral Echoes.

0: Ephemeral Echoes λοιπόν, από την Πάρα τα Παιδιά, ένα post-rock συγκρότημα. Θα ακούσουμε άλλο ένα, αξίζει, έχουν κάνει υπέροχη δουλειά. Θα τους αποχαιρετήσουμε, θα τους πούμε ένα γεια σας παιδιά και να ευχηθώ υγεία και πάντα επιτυχίες και καλή επιτυχία στο ντεμπούτο σας. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι το Water Under the Bridge.
1: Yes, I've always dreamed of a little girl just like you. I mean, we already have a boy, so another one simply would not do. Oh, no, absolutely not. A little girl would be so much nicer, don't you think so, Angela?

Ακούσαμε το The Mistakes Who Make από τους Building Prisons, ένα συγκρότημα του Μπολονία που τους είχαμε παρουσιάσει στο παρελθόν και ήταν ευκαιρία τώρα να τους ξαναακούσουμε. Θα αλλάξουμε λίγο το ύφος και θα ακούσουμε τους Duvnet και το Melitza.

Ακούσαμε το The Flow Reversed από τους Cult of Luna. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήταν η εκπομπή Rock and Metal Moments. Το μικρόφωνο και στην κονσόλα ήταν ο Wizard. Πιστεύω να ευχαριστηθήκατε αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι. Θα κλείσουμε με τους Isis και το Way Through Woven Branches, το bonus track από το τελευταίο άλμπουμ των Isis, το Waving Radiant. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Horns up!

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Η μεγάλη απεργία του 1977. Η απεργία θεωρείται παράνομη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να καταφθάνουν από την Αθήνα. Δημιουργίες αστυνομικών κυκλοφορούν οπλισμένοι στον οικισμό των άσων σπιτιών, τρομοκρατώντας τους πολίτες. Η τοπική κοινωνία διχάζεται επικίνδυνα, ενώ οι γενικές συνελεύσεις των απεργών γίνονται αρχικά στον κινηματογράφο του οικισμού. Η εταιρεία ως ιδιοκτήτρια ολόκληρου του οικισμού απαγορεύει τη χρήση αυτού του χώρου. Οι απεργοί έτσι πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους στην παραλία, εφόσον η Αιγυαλίτιδα ζώνη είναι δημόσιο αγαθό και δεν ανήκει στην εταιρεία. Ο απεργιακός αγώνας καλύπτεται από το φιλεργατικό τύπο της εποχής με τα ρεπορτάζ του ριζοσπάστη να είναι αναλυτικά για το τι θα συμβεί. Συγκροτείται επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλο για να μελετήσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης. Προτείνει την τοποθέτηση σκεπάστρων στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας φιλτραρίσματος και ανακύκλωσης του εκλειόμενου φθορείου. Το φθινόπωρο του 1977, τα συνεργαζόμενα σωματεία δίνουν στην Αθήνα συνέντευξη τύπου για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασία τους. Τις σχετικές εισηγήσεις έκαναν εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων. 1977, 2 Δευτέρου. Αποφασίζεται ομοφόνος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών και του Προμηθέα να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο ετοιμάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του

25% επί του βασικού μισθού για την ηλεκτρόληση και κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού για το χυτήριο και τους ανόδους. 1977, 11 Δευτέρου. Λίγη απεργία με ήττα των εργαζομένων και με συνέπεια την απόλυση 10 εργαζομένων, όπου θεωρούνται ομόφωνα από τα σωματεία παράνομες. Λαμβάνονται κοινές αποφάσεις να στηριχθούν παντιοτρόπως ηθικά, οικονομικά, με προσφυγή στη δικαιοσύνη και τη στήριξή τους από τη ΓΕΣΕΕ. Υπάρχουν ωστόσο λίγοι εργοδοτικοί που ψηφίζουν κατ' εξαίρεση την απόλυση των συναδέλφων τους. Οι γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν πλειοψηφικά ότι σε περίπτωση που μελλοντικά απειληθούν με απόλυση εργαζόμενοι μέλη του, αυτό θα είναι αιτία άμεσων απεργιακών κινητοποιήσεων. Το 1978 πραγματοποιείται στην πύλη του εργοστασίου δεκαήμερη απεργία πείνας 9 εργαζομένων στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ 2 εξ αυτών πέθαναν τα επόμενα χρόνια. Τα συνεργαζόμενα σωματεία συμπαρίστανται με στάσεις εργασίας και πορείας στον χώρο του εργοστασίου. Η τοπική κοινωνία στέκεται στον πλευρό των ασθενών, προσπαθώντας να τους στηρίξει με κάθε τρόπο όλο το 24ωρο. Συμπαράσταση εκφράζεται επίσης από κόμματα, συνδικάτα και τοπικούς φορείς. Ο παλαϊκός αυτός αγώνας είναι ο πρώτος που έχει άμεσα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται από την εταιρεία για τη σοβαρή βλάβη της υγείας τους και λύνεται η σύμβαση εργασία τους. 1982. Από το 1974 λοιπόν ξεκινά μια μακροχρόνια περίοδος μεγάλων συνδικαλιστικών αγώνων και ζυμώσεων με τα αλληλέγγυα σωματεία του αλουμινίου να βάζουν τις βάσεις για την τελική ένωσή τους το 1982 με κοινό μέτωπο διεκδικήσεων. Το 1982 αποφασίζεται σταδιακά από τη Γενική Συνέλευση η αυτοδιάλυση των σωματείων και η δημιουργία του ενιαίου και ισχυρού Σωματείου Ένωση Εργαζομένων στην Εταιρεία Αλουμίνιων της Ελλάδος που υφίστανται μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδρυσή του έγινε πάνω στο καταστατικό του πολυπληθέστερου σωματείου, τον Ήφαιστο. Στις 15-12 του 1981, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου ψηφίζει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και τυπικά την ιδρυτική πράξη. Με την Ένωση, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να λύσουν σταδιακά όλα τα αιτήματα του 1977 και όλα όσα συγκεντρώθηκαν τα επόμενα χρόνια στην περίοδο του 1985 με 1990, αναβαθμίζοντας υπερθετικά τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές συμφωνίες τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους βαρέων βιομηχανιών της Ελλάδος. Το 1985, κορυφαία συνδικαλιστική στιγμή του Σωματείου Ένωση, η παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πεσινέ στη Γαλλία. Θα αποφασιστεί η εφαρμογή μιας βελτιωμένης και με υψηλό κόστος νέα μέθοδος παραγωγής, ενώ παράλληλα οι σχετιζόμενες με την απαχαιωμένη μέθοδο πνευμονοπάθειες και λοιπές ασθένειες του αναπνευστικού θα εκλείψουν από τον περιορισμό της εκπομπής του πολύ επικίνδυνου θωρίου. Το 1989 πραγματοποιείται η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία των εργαζομένων και η πρώτη μεγάλη του Σωματείου Ένωση που κρατά 49 ημέρες με οικονομικά κυρίως αιτήματα που σχετίζονται με τα υπερκέρδη της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων. Στην απεργία κινητοποιούνται εργαζόμενοι ΜΜΕ τοπική κοινωνία. Γίνονται διαδηλώσεις σε Λιβαδιά και Αθήνα, αποκλεισμός δρόμων με τη συμμετοχή των εργατοϋπαλληλικών, της ΠΟΕΜ και της ΓΕΣΕΕ. Το κύρος του σωματείου γιγαντώνεται, εμπνέοντας σεβασμό στους ταξικούς του αντιπάλους, δημιουργώντας εκείνα τα χρόνια ταξική συνείδηση στα μέλη του. Έτσι ακολουθεί η ήρεμη συνδικαλιστική δεκαετία του 1990. Μια δεκαετία συντήρησης των κεκτημένων, καθώς οι όποιες αυξήσεις είχαν σχέση με τον πληθωρισμό, διορθωτικές, με τους εργαζόμενους του αλουμινίου παρόλα αυτά να απολαμβάνουν από τις διεκδικήσεις της σκληρής δεκαετίας του 70 και της σοσιαλιστικότερης δεκαετίας του 80 τα εξής αξιόλογα προνόμια για τα δεδομένα της Ελλάδος. Αύξηση των αδειών και ευελιξία των ωραρίων και των προγραμμάτων βάρδιας. Προαιρετική ασφάλιση των εργαζομένων στην ασφαλιστική εταιρεία Λύκο με έξοδα σε μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρείας και σε μικρότερο του εργαζομένου. Το κύριο όφελος του εργαζομένου ήταν ότι με την συνταξιοδότησή του έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό σχετικό με την μισθολογική του ανέλυξη από την Αλύκο. Επιδότηση των διακοπών σε ένα μέρος των εργαζομένων που άλλαζε κάθε χρόνο. Επενδύσεις της εταιρείας που αφορούσαν τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής με το επίπεδο ασφάλειας του εργοστασίου να αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο. Επιδόματα όλων των κατηγοριών και επίδομα βάρδιας στα τμήματα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου όπου η παραγωγή ήταν συνεχής. Θέσπιση επιτροπών ελέγχου όπως της υγιεινής και ασφάλειας. Βοηθητικές εργολαβίες που συνεργάζονταν με την εταιρεία με καθεστώς προστασίας και αναβαθμισμένους κανονισμούς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στο χώρο εργασίας. Δημιουργία καντινών σύντησης στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται μόνιμοι εργαζόμενοι.
κοινωνικές παροχές και παροχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του και τις τέχνες του. Δημιουργία σταδιακά ενός πρότυπου εργατικού οικισμού, τα άσπρα σπίτια, τις παραλίες διστόμου με όλες τις πνευματικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές ανέσεις των κατοίκων. Νέες προσλήψεις αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας ασθενών και τραυματισμένων εργαζομένων. Συμμετοχή του σωματείου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Καθιέρωση ετήσιων αυξήσεων και παροχής μπόνου κερδών στους εργαζομένους.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είναι τα χάδια σου επάνω στο κορμί, σαν αστραπές κι ανοίγουνε οι ουρανοί.

πόσο μου μοιάζεις. Κι εσύ στα μάτια δεν μπορείς να με κοιτάζεις. Κι όταν τυχαία σ' ακουμπάω και τρομάζεις, πόσο μου μοιάζεις.